Ζήσα πολλά αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμμος
0: FM στους 102.
10: Ώρα στα περίπτερα.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φυσικά, ασφαλώς θα ξεκινήσουμε και με καλημέρες. Ασφαλώς θα πούμε και καλή εβδομάδα. Ασφαλώς όμως και αισθανόμαστε ότι είναι και μια πολύ, μα πάρα πολύ βαριά ημέρα. Χθες δεν πήγε καλά, δεν πήγε καθόλου, μα καθόλου καλά. Τα λέγαμε από το πρωί της Κυριακής. Μας τα έλεγαν οι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλήσαμε, διότι κάναμε μια βόλτα σε όλες τις περιοχές όπου η πυρκαγιά δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά πραγματικά αυτό το οποίο ήρθε αργότερα δεν το περίμενε κανείς μας και στεναχωρηθήκαμε. Λοιπόν, θα τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα για να τα πούμε όλα. Θα έχουμε και πάρα πολλές συνεντεύξεις ασφαλώς για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στα μέτωπα, πώς είναι τα πράγματα και στην, εδώ στην Αττικοβιωτία, όπως συνηθίσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να λέμε. Επειδή μένεται η φωτιά σε Δυτική Αττική, σε Άγιο Νεκτάριο, Κανδύλι, εκεί είναι το κύριο μέτωπο. Με το πρώτο φως της ημέρας ασφαλώς τα πτυτικά μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού. Είναι πολύ καλύτερος και ο καιρός. Βλέπουμε εδώ τουλάχιστον στο, έξω από το ραδιοθάλαμο, εμείς είμαστε μέσα στο ραδιοθάλαμο, αλλά βλέπουμε δεν κουνιέται φυλλαράκι. Δεν κουνιέται φυλλαράκι. Και αυτό είναι το θετικό, είναι το ενθαρρυντικό. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Καλημέρα σας, κυρία Κούρτη. Τη βρίσκεται την κυρία Κούρτη στο 211-208-200. Θέλουμε πάρα πολύ απλά, ξέρετε, τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Όσοι βρίσκεστε στις πληττόμενες περιοχές, θέλουμε την καθοδήγησή σας, θέλουμε το ρεπορτάζ σας. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ και με την καλή έννοια θέλουμε όσο γίνεται να σας εκμεταλλευτούμε για να ενημερώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους υπόλοιπους που ενδεχομένως είτε να πηγαίνουν είτε να βρίσκονται εκεί. Τώρα θα μου πεις, ο άλλος καίγεται, θα ακούει Real FM. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι όταν δεν έχεις και πλήρη ενημέρωση, ανοίγεις το ραδιόφωνο για να μάθεις τι ακριβώς γίνεται και αυτός είναι μεταξύ άλλων και ο δικός μας ρόλος. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ, κυρία Χριστοδούλου.

Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. 7 και 7 παρακαλώ, καλή εβδομάδα θα το λέμε για να είναι καλή η εβδομάδα. Έχουμε ανάγκη να είναι καλή η εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος ανέτειλε και είδατε αυτές τις μέρες, αυτές τις τελευταίες μέρες μετράμε πώς και πώς τα λεπτά για να ανατείλει ο ήλιος, για να βγει το πρώτο φως της ημέρας, για να ξεκινήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, τα πτυτικά μας μέσα. Θα δύσει ο ήλιος 34 λεπτά, με συγχωρείτε, μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Ελπίζουμε λοιπόν μέχρι εκείνη την ώρα και με τη βοήθεια του καιρού, να μην το ξαναμελετήσω, να χτυπήσω ξύλο όλα καλά, με τη βοήθεια του καιρού να σβήσουν αυτά τα πύρινα μέτωπα. Διανύουμε τη 215η ημέρα του έτους. Πολλές καλημέρες.

Θα παρακάμψουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, την, έτσι, το ταξιδάκι που κάνουμε στις πολύ μικρές αλλά ενδιαφέρουσες γωνιές της ατζέντας του ημερολογίου για πράγματα τα οποία έχουν συμβεί κατά το παρελθόν, διότι νομίζω ότι όλοι θέλετε να ακούσετε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στο μέτωπο. Πρώτα απ' όλα και επισήμως, τώρα θα μου πείτε, και επισήμως mega fire θεωρείται η φωτιά, καθώς έχει καταστρέψει πάνω από 111.000 στρέμματα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για πάνω από 111.000 στρέμματα. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο μας. Έκανε μία ανάλυση, την οποία την είδα, μία εκπληκτική ανάλυση. Στη Βιωτία έχουν καεί 30.900 στρέμματα και από το Πόρτο Γερμενό, εκεί Πόρτο Γερμενό, σε όλη αυτή την περιοχή μέχρι και τα βόρεια των Μεγάρων, πάνω από 80.800 στρέμματα. Έχουν καεί σπίτια και στο Κρύο Πηγάδι, έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Γενικότερα έχει ουσιαστικά κόψει κάθετα η φωτιά αυτό το μέτωπο. Φτάνει από τον Κορινθιακό κόλπο και θέλει να φτάσει στην άλλη πλευρά, εδώ, στην πλευρά του νομού Αττικής, αλλά εκεί όλες οι δυνάμεις οι πυροσβεστικές είναι συντεταγμένες να μην φτάσουν στα Μέγαρα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο, επαναλαμβάνω, τον κύριο Γιάνναρο. Μετά τις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, για να μας πει γενικότερα, να μας δώσει την εικόνα από πρώτο χέρι όλων των μετώπων, αλλά πολύ περισσότερο του βασικού μετώπου, το οποίο έχει διανύσει σχεδόν 10 χιλιόμετρα μέσα σε λίγα 24 ώρα η φωτιά. Και δίνεται μάχη ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, ασφαλώς. Όλο το βράδυ έδιναν μάχη οι πυροσβέστες μας για να ανακοπεί η πορεία της. Για να ανακοπεί η πορεία της. Προκαλεί τεράστιο προβληματισμό η έκταση που έχει διανύσει η πυρκαγιά από την Παρασκευή. Η απόσταση από το Καντήλιο στη Νέα Πέραμο είναι μικρότερη από 10 χιλιόμετρα, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη, είναι λίγο μικρότερη, τη μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα 24 ώρα. Πίσω εκεί από την περιοχή, στους πρόποδες του όρου Πατέρα, εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μέτωπο, το οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρακολουθούν διαρκώς. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, εξακολουθεί να είναι κρίσιμη και ασφαλώς είχαμε χθες και το τραγικό περιστατικό.

Βαθιά οδύνη ασφαλώς για το θάνατο των δύο αυτών μαχητών της φωτιάς. Ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συγκυβερνήτης, ο οποίος εκτελούσε και χρέη, ήταν ο σύνδεσμος σε σχέση με το κέντρο επιχειρήσεων, διότι αντιλαμβάνεσαι χρειάζεται και ένας μεταφραστής. Φάνηκε ότι δεν υπήρξε συντονισμός εκεί. Το ελικόπτερο το οποίο βρισκόταν, το ζεύγος του που βρισκόταν πάνω από το ελικόπτερο που είχε την τραγική δυστυχώς κατάληξη για, για το Δανό και το Δανό πιλότο και τον Έλληνα συγκυβερνήτη, ούτε καν πήρε είδηση ότι ήταν από κάτω. Για ποιο λόγο τώρα αυτή η διάδα, αυτός ο σχηματισμός έσπασε, νομίζω καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό θα το κρίνουν και θα το δουν οι ανακριτικές αρχές. Το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του, μεταφέρθηκαν και οι δύο με αντιμετωπίσιμα τραύματα στο 251 νοσοκομείο αεροπορία στην Αθήνα. Τη βαθιά του οδύνη ασφαλώς εκφράζει όλος ο πολιτικός κόσμος, η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Την εκφράζουμε όλοι μας, πραγματικά την εκφράζουμε όλοι μας. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να διερευνηθούν ασφαλώς πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης, και αυτό επισημαίνουν και αρκετά κόμματα της Βουλής.

Τη βαθιά το δίνει για την τραγική απώλεια, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Σασούλας, υπογραμμίζοντας και την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Γενικότερα, το τελευταίο 24ωρο του Ιουλίου, τα πρώτα 24ωρα του Αυγούστου, τα τελευταία 24ωρα του Ιουλίου και τα πρώτα του Αυγούστου μας αφήνουν μια πάρα πολύ άσχημη διάθεση. Και διότι μετράμε αυτή τη στιγμή ήδη 5 νεκρούς. 5 νεκρούς στο πεδίο των πυρκαγιών. Ήξεραν και οι μετεωρολόγοι, το είχαν αναφέρει ότι θα είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αλλά σίγουρα κανένας μα κανένας δεν περίμενε αυτή την κατάληξη. Την βαθύτητη θλίψη του εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές και τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Όπως σας είπα και νωρίτερα, πολλά κόμματα, ανάμεσα σε αυτά, το ΚΚΕ, επισημαίνει την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων. Κάνει λόγο για έλλειψη ενός ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου αντιπυρικής θωράκισης. Λοιπόν. Σύμφωνα τώρα με η ανακοίνωση της πυροσβεστικής, τα δύο ελικόπτερα, Μπέλτα ελικόπτερα, ήταν νοικιασμένα, είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, σε εφαρμογή του ισχύοντος πρωτοκόλλου. Τα υπόλοιπα νοικιασμένα αεροσκάφη ίδιου τύπου παραμένουν μέχρι νεωτέρας καθυλωμένα στην Ελευσίνα. Στην περιοχή, να πούμε ότι συνεχίζουν να επιχειρούν 12 εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Και την ίδια ώρα είναι αυτό το οποίο σας είπαμε, δυστυχώς με την εισαγωγή της εκπομπής, στην εισαγωγή της εκπομπής, μένεται η μέγα πυρκαγιά στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη προκειμένου να μην φτάσουν οι φλόγες στα Βίλια και τα Μέγαρα.

Θα πάμε λίγο πιο πίσω και το αρχαίο γνωμικό μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ Μαρία, διότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και οφείλω να δώσω προτεραιότητα. Ελπίδα μου, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να σας τις λύσουμε. Παρόλα τα αυτά, επειδή συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, νομίζω ότι προέχει να δούμε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς γίνεται, πώς ξημέρωσε η μέρα, ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις επόμενες ώρες, και σε αυτό θα μας βοηθήσει λίγο αργότερα ο κύριος Τσίγκας. Θα συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, με τον κύριο Μαργέτη, για να μας πει την κατάσταση, και γενικότερα θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε όσο περισσότερο ρεπορτάζ γίνεται.

0: Ο Κώστας εδώ, ο χημικός. Γενικότερα βλέπω τα μηνύματά σας. Όλοι μα όλοι είσαστε συντετριμμένοι για το νέο δυστύχημα το οποίο συνέβη στο πεδίο, στο μέτωπο των πυρκαγιών. Τώρα αυτό το οποίο μου γράφεις, Κώστα μου, δεν είμαι ειδικός, δεν το γνωρίζω. Λίγο αργότερα, αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιάνναρο, διότι εντάξει, τον έχουν ζαλίσει τον άνθρωπο. Πρέπει να σας πω ότι η επιστημοσύνη του έχει φτάσει μέχρι και το BBC. Οπότε θα κάνετε λίγη υπομονή. Σε κάθε περίπτωση θα τον έχουμε τηλεφωνικά για να μας εξηγήσει 2-3 πραγματάκια, ακόμα και αυτό το οποίο αναφέρεις, Κώστα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και νομίζω σε όλους έχει κάνει τρομερή εντύπωση, και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, για τον αριθμό των συλλήψεων όσον αφορά, ξέρετε, συλλήψεις ανθρώπων που το αποτέλεσμα των πράξεών τους με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ήταν φωτιά, πυρκαγιά. Θεοδόση μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ιδιαίτερα όταν έχουν χαθεί και ζωές, μην ξεχνούμε και στο Ρέθυμνο αλλά και την σύγκρουση των χθες των ελικοπτέρων, όπου ο Δανός χειριστής αλλά και ο Έλληνας μεταφραστής, παύλα διαχειριστής, έχασαν την ζωή τους. Συλλήψεις. Είναι σημαντικές. Και αυτό γιατί. Για την φωτιά, να ξεκινήσουμε με την φωτιά στην Αττικοβιωτία, όπου είναι πάνω από 110.000 στρέμματα που έχουν καταστραφεί, ιδιαίτερα εκεί στο Πόρτο Γερμενό και στην ευρύτερη περιοχή. Μιλούμε για έναν από τους πιο σημαντικούς πνεύμονες οξυγόνου, σχεδόν για ολόκληρη την Αττική, αλλά και τους διπλανούς νομούς. Από εκεί και έπειτα καταλαβαίνουμε την καταστροφή. 110.000 στρέμματα μέχρι τώρα, γιατί η φωτιά μένεται, κινδυνεύει. Η περιοχή, ο οικισμός, Αγία Σκέπη, έχουν καεί περιουσίες, όπως είπαμε, έχουν χαθεί ζωές. Δύο οι συλλήψεις, γιατί φαίνεται ότι η φωτιά, τουλάχιστον στην κληρονομή, φαίνεται να ξεκίνησε της Βιωτίας, φαίνεται να ξεκίνησε από ένα ιδιωτικό φωτοβολταϊκό πάρκο που είχε σύμβαση με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και έδινε ηλεκτρική ενέργεια. Από εκεί φαίνεται, από τις ταλαντώσεις, από τον δυνατό αέρα, από το καλώδιο διανομής υψηλής τάσης, φαίνεται να ξεκίνησε από εκεί αυτή η μεγάλη φωτιά. Αυτό φαίνεται να προκύπτει σαφέστατα από τις έρευνες που πραγματοποίησαν σχεδόν από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, και οι έρευνες έγιναν επί του πεδίου από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Είναι εξειδικευμένο το προσωπικό αυτό του πυροσβεστικού σώματος όσον αφορά τις έρευνες. Δύο συλλήψεις του ιδιοκτήτη του πάρκου, του φωτοβολταϊκού πάρκου, αλλά και του ηλεκτρολόγου, παύλα μηχανολόγου, που έδωσε την άδεια και έχει κάνει και την μελέτη. Φαίνεται ότι δεν είχαν τηρηθεί συγκεκριμένα project ασφάλειας και κυρίως για την πυρασφάλεια πάντα, και κυρίως ότι ο χώρος φαίνεται να μην είχε καθαριστεί ως όφυλα να είχε καθαριστεί, τουλάχιστον σε επίμαχα σημεία που ήταν επικίνδυνα όσον αφορά την εκδήλωση φωτιάς.
0: Ό,τι να είναι, δηλαδή μ' αρέσει που φωνάζουν δεξιά, αριστερά, φωνάζουν γενικότερα δηλώσεις, τα λέμε εμείς εδώ από το μικρόφωνο. Κάνετε εσείς ρεπορτάζ, Θεοδόση μου, στην κοσμάρα τους.
1: Ναι.
0: Στην κοσμάρα τους.
1: Δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι, από τη μία η ανθρώπινη άγνοια, η ανθρώπινη αδιαφορία, αν είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνεις με 10 και 11 μποφόρ να κάνεις θερμές εργασίες. Γιατί μας συμβαίνει συχνά. Πολλές φωτιές έχουν ξεσπάσει γιατί ο άνθρωπος θέλει να κάνει θερμές εργασίες, λέει: εμένα δεν με ενδιαφέρει, κύριε.
0: Εγώ ξέρω καλύτερα,
1: 11,
0: ρε παιδί μου.
1: 30 μποφόρ δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ναι, ξέρω και καλύτερα από τις αρχές, από την πολιτεία. Ο Έλληνας ξέρει, πάντα ξέρει αυτό.
1: Οι Έλληνες σχεδόν δεν γνωρίζουμε, αν μη τι άλλο. Και να σας μεταφέρω και μια τελευταία εξέλιξη όσον αφορά την έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και τους δύο νεκρούς. Με εντολή του εισαγγελέα, πριν από λίγη ώρα, την έρευνα αναλαμβάνει η ελληνική αστυνομία και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίες από την πρώτη στιγμή που έλαβαν την εντολή του εισαγγελέα για προκαταρκτική έρευνα θα ξεκινήσουν να παίρνουν καταθέσεις άμεσα από τους αρμόδιους, ώστε να διαπιστωθεί και τους ανθρώπους που έχουν σχέση και με τον συντονισμό, ώστε να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει γίνει, και αυτά τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν να συγκρουστούν στον αέρα με τις τραγικές συνέπειες που είπαμε. Ο ιδιωτικά και τα δύο τα ελικόπτερα τύπου Bell 215 είναι η σειρά τους, ιδιωτικά και τα δύο ελικόπτερα, ιδιωτικό και το πλήρωμα είναι πλήρωμα της εταιρείας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, οι άνθρωποι έδιναν τη μάχη για να είμαστε όλοι εμείς ασφαλείς από την πύρινη λέλαπα και δυστυχώς ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής και διαχειριστής της κατάστασης βρέθηκαν οι άνθρωποι οι νεκροί και οι οικογένειές τους βεβαίως αυτή την ώρα ζουν ένα θρήνο και προσπαθούν να καταλάβουν το τι έχει γίνει. Σε αυτό λοιπόν θα φαίνεται να δώσει μία λύση η ελληνική αστυνομία. Θα σας πάω τώρα και στην Κεφαλονιά
0: που, ναι.
1: Εκεί είναι εξοργιστικό διότι συνελήφθη ένας 44χρονος. Εκεί έχουμε μεγάλες εκτάσεις πρασίνου, κατεστραμμένες περιουσίες αλλά και αγροτοκαλλιέργειες. Ο 44χρονος, ο γνωστός, είχε κτίσει και ποινή φυλάξης παρακαλώ πολύ καθώς κατά το παρελθόν ο άνθρωπος αυτός είχε ξαναφουντώσει την Κεφαλονιά. Ήταν γνωστός δηλαδή το τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, το τι άνθρωπος είναι, ότι έχει μια περίεργη σχέση με την φλόγα. Και εκεί από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός με γυμνή φλόγα έβαλε την φωτιά με αποτέλεσμα την καταστροφή που σας προανέφερα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ.
0: Τώρα αν εμείς αναρωτηθούμε τι έκανε ανάμεσά μας, τι έκανε στο κοινωνικό σύνολο, για ποιο λόγο βρισκόταν μέσα στο κοινωνικό σύνολο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, θα αρχίσουν και θα μας λένε λαϊκίζετε, κάνετε, ράνετε από εδώ από εκεί.
1: Εύλογο το ερώτημά σου αλλά και οι παρατηρήσεις, γι' αυτό χρησιμοποίησα και την έκφραση ότι είναι εξοργιστικό αυτό, ναι, που συνέβη στην Κεφαλονιά. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι στο Ρέθυμνο είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, καθώς στα χέρια τους έχει φτάσει ένα βίντεο που δείχνει έναν μαυροχορευμένο άντρα στην εστία που ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο που στήχησε και τη ζωή σε δύο δάσο πυροσβέστες να βάζει φωτιά κάτω από ένα τεράστιο μεγάλο δέντρο και στη συνέχεια να φεύγει με γοργό βήμα από την περιοχή και η φωτιά κατευθείαν να φουντώνει. Οι έρευνες εκεί στο Ρέθυμνο είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.

σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Γεια σου Σπύρο, καλή σου μέρα. Ο συνονόματος ο Σπύρος ο ταξιτζής. Να προσέχετε εκεί στους δρόμους, εκεί έξω, και κυκλοφορούν και πάρα πολύ περίεργοι. Πρέπει να σας πω ότι εχθές αυτό το φαινόμενο, ειλικρινά, με τα πατίνια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Σας πάω σε άλλο θέμα, αλλά επειδή μου ήρθε η εικόνα, εχθές όπως ερχόμουν κανονικότατα, ναι, εκεί στη λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά. Ευτυχώς ήταν δεξιά. Δεξιά, αλλά όχι δεξιά-δεξιά. Ήταν στη δεξιά λωρίδα, αλλά αριστερά. Ακουμπούσε τη γραμμή, τη διαχωριστική. Με το πατινάκι του, το κοντομάνικό του, backpack, χαλαρός, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ταχύτητα εκεί κατά μέσο όρο γύρω στα 60-70 χιλιόμετρα. Εχθές ούτως ή άλλως το πρωί, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ήταν και Κυριακή, βοηθούσε να πας και λίγο πιο γρήγορα. Αλλά πραγματικά φοβάσαι ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει η χαζομάρα. Πρέπει λίγο να το μαζέψουμε το πράγμα, το πλαίσιο, οι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται από όλους. Εάν δεν τηρούνται από κάποιους, θα πρέπει ασφαλώς μετά να μπαίνουμε σε άλλου είδους διαδικασίες. Όχι εμείς, η αστυνομία, η τροχέα, αλλά θα μου πεις, πού να βρίσκεται παντού, πανταχού παρούσα να είναι η τροχέα, δεν γίνεται. Καλημέρα Νίκο μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Ποτέ, να σου πω κάτι Νίκο, μου το έλεγε αυτό ο παππούς μου, μεγάλη κουβέντα να μην λες, μεγάλη μπουκιά να τρως, μεγάλη κουβέντα να μην λες Νίκο μου, διότι ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πάνε και νωρίτερα τα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή μερικοί είσαστε και χαβαλέδες, είσαστε και τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, επειδή κάποιοι άνθρωποι δοκιμάζονται για μία ακόμα ημέρα, χάνουν τις περιουσίες τους, καίγονται δάση, κινδυνεύουν περιουσίες των υπολείπων, πυροσβέστες δίνουν τη μάχη τους, εθελοντές βρίσκονται εκεί στο πεδίο. Εάν εσείς θέλετε να κάνετε χαβαλέ, τις υπόλοιπες μέρες τον κάνουμε μαζί το χαβαλέ, τον κάνουμε μαζί παρείτσα και μάλιστα αλληλοπειραζόμαστε. Σήμερα όμως, και σήμερα δεν είναι η μέρα. Να σβήσουν οι φωτιές, να κάνουμε το σταυρό μας. Έχουν χαθεί και άλλοι δύο άνθρωποι στο βωμό του καθήκοντος, οπότε καλό είναι νομίζω να είμαστε, να διατηρήσουμε ένα επίπεδο. Βρε Νικόλα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα

0: KD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Είναι εκεί στην Αγία Σκέπη. Δυστυχώς έχει πλησιάσει πολύ κοντά σε ένα μοναστήρι. Φωτιά, κάποια σπίτια ήδη έχουν απειληθεί.
7: Πόσο μακριά βρίσκεται η φωτιά? Ναι, χθες μας το είχατε πει. Μάλιστα το 112, μέσω του 112 δόθηκε εντολή προκειμένου να εκενωθούν οι συγκεκριμένοι οικισμοί, αυτές οι περιοχές στις οποίες μας αναφέρατε και εσείς. Πόσο κοντά, δώστε μας λίγο χωροταξικά, πόσο απέχουν οι φλόγες, πόσο απέχει το μέτωπο από τα μέγαρα?
6: Κοιτάξτε, είναι περίπου 5 χιλιόμετρα τα Μέγαρα, 5 χιλιόμετρα τη Νέα Πέραμο. Δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός, αλλά υπάρχουν οικισμοί που πάρα πολύ και πάρα πολλά σπίτια.
7: Διάσπαρτες οικίες που μπορεί να είναι και εξοχικές ή οτιδήποτε.
6: Είναι μόνιμες κατοικίες. Ναι. Εκεί που μιλάμε είναι μόνιμες κατοικίες κυρίως, και δεν είναι μεμονωμένες, είναι οικισμοί. Είναι οικισμοί που έχουν 100-200 σπίτια, παρακάτω άλλα 100, άλλα 50, άλλα 30 δηλαδή. Θα είναι δύσκολη η μέρα η σημερινή. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τα εναέρια μέσα. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αλλάξει αυτό κατά τη διάρκεια της μέρας.
7: Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει σχεδιασμός, γιατί εσείς είσαστε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή και σας έχουμε αλλάξει τα φώτα και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος. Είσαστε από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Υπάρχει σχεδιασμός ανακοπής με κάποιο τρόπο της φωτιάς για να μην φτάσει σε αυτούς τους οικισμούς?
6: Κοιτάξτε, αυτά είναι δουλειά της πυροσβεστικής.
7: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, αλλά okay, φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς το άγχος σας, κύριε Δήμαρχε, όπως όλοι μας.
6: Προφανώς, ήδη από χθες είχαν πτήσει συνδρομή από μηχανήματα έργου της περιφέρειας, ναι, για να ανοίξουν, ας πούμε, ας το πούμε, αντιπυρικές ζώνες. Να δημιουργήσουν δηλαδή ζώνες που να μην μπορεί να περάσει φωτιά. Αυτό όμως καταλαβαίνετε δεν γίνεται, γιατί είναι ένα τεράστιο μέτωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη.
7: Σωστό.
6: Εντάξει, η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της. Είναι και εμένα ένα άγχος τώρα. Δηλαδή το ένα μέτωπο είναι σε απόσταση 20 χιλιόμετρα από το άλλο και γίνονται αναζωπηρέσεις συνεχώς. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν διευκολύνει το έργο της πυροσβεστικής. Δεν είναι ότι είναι δίπλα και μπορεί να πάνε από μια πλευρά και από την άλλη του οικισμού και να το. Είναι τελείως αντιδιαμετρικά οι δύο εστίες για τα όρια του Δήμου. Και δεν διευκολύνει. Τέλος πάντων, η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της. Νομίζω.
7: Έχετε συνδράμει κι εσείς ως τοπική αυτοδιοίκηση με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτετε.
6: Εθελοντές, εθελοντικές ομάδες από άλλους Δήμους, οι γειτονικοί Δήμοι, οι Δήμοι της Αττικής έχουν για αυτή βοηθήσει, έχουν στείλει υδροφόρες. Γίνεται μια καθολική προσπάθεια. Καμιά φορά όμως ξέρετε ότι.
7: Ήταν δύσκολη.
6: Φαινόμενα δύσκολα. Ναι.
7: Ξέρετε τι μας κάνει εντύπωση, και να κλείσουμε με αυτό για να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Μέχρι και πέρυσι, όταν παραδείγματος χάρη βγάζαμε στον αέρα συναδέλφους σας, όπου οι περιοχές τους είχαν πληγεί ή βρίσκονται.

0: όταν σε εξέλιξε το φαινόμενο της πυρκαγιάς, μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, το άλλο, το παράλληλο, ότι δεν υπήρχε συντονισμός, ότι χίλια δυο. Φέτος δεν το ακούμε αυτό. Δηλαδή, ναι, έχετε το άγχος, βλέπουμε την καταστροφή, αλλά...
1: Την ώρα της μάχης, τα παράπονα και οι υποδείξεις δεν βοηθάνε. Δηλαδή, όλοι κάνουν υπερπροσπάθεια, λάθη θα γίνει, τώρα δεν είναι ώρα να κάνουμε. Δηλαδή, σας λέω, γίνεται υπερπροσπάθεια από όλους, πακάρι να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί, εντάξει, σας λέω, δεν βοηθάει.
0: Δεν είναι η ώρα. Εντάξει,
1: είναι μια χαρά. Πραγματικά κάνει υπερπροσπάθεια η ΠΑΤ.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα να είναι. Να είναι καλή ημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαριέτης.

Ξέρετε, κάθε φορά και εμείς από κεκτημένη ταχύτητα συνηθίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε τι έχει πάει λάθος. Συνηθίζουμε να μιλάμε για κακό συντονισμό. Εμένα προσωπικά, να ξέρετε, μέχρι πέρυσι που κάποιος μιλούσε για ένα war room, όπου την ώρα που καιγόντουσαν σπίτια, την ώρα που υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, την ώρα που δήμαρχοι, περιφερειάρχες προσπαθούσαν να δουν ένα πτυτικό μέσο στον αέρα, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τον κύριο Αλεξόπουλο, τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, που έλεγε «Μα λέμε τι πρέπει να κάνουν και δεν το κάνουν. Ζητάμε έστω ένα ελικόπτερο και δεν έρχεται». Με αποτέλεσμα η φωτιά, αν θυμάστε, εκεί στον ομό Αχαΐας, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γι' αυτό και το αναφέρω, ψάχαμε να βρούμε πόσο κοντά έχει φτάσει στον αστικό ιστό της Πάτρας. Είχε μπει και φτάσει στις παρυφές. Φέτος φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα.

0: Φέτος όλοι μιλάνε για ένα και μόνο πράγμα. Γι' αυτό τον άνεμο, γι' αυτό τον αέρα που οι ρηπές έφταναν και ξεπερνούσαν σε κάποιες περιπτώσεις τα 110 χιλιόμετρα, που δεν μπορούσαν καν. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο η ταχύτητα με την οποία οι φλόγες μετακινούνταν. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαν καταστρέψει εκατοντάδες στρέμματα. Τώρα μιλάμε για 111.000 στρέμματα. Για 111.000 στρέμματα. Και το χειρότερο απ' όλα, ήταν τόσο δυνατοί οι άνεμοι που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα πτυτικά μέσα. Όσον αφορά τώρα για το μέγεθος της καταστροφής, για αυτό το οποίο συντηλείται στην Αντικοβιωτία, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος. Εχθές πραγματικά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα κύριε Παπαδάκη, όσο καλή βέβαια μπορεί
0: όσο
1: να είναι αυτά που γίνονται στη χώρα μας.
0: Εχθές με αυτά τα οποία είπατε, πρέπει να σας πω ότι είχαμε εκατοντάδες μηνύματα από τους ακροατές και αναρωτιόντουσαν τι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα μιλάμε για 111.000 στρέμματα αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Δεν έχω προλάβει δυστυχώς να έχω, δεν νομίζω κάποιοι συνάδελφοι έχουν ανεβάσει ήδη κάποια υψηλής ανάλυσης δορυφορικά δεδομένα που δείχνουν ότι έχουμε ξεπεράσει σίγουρα τα 100.000 στρέμματα.
0: Χθες πάντως στην ανάρτηση την οποία κάνατε αυτό αναφέρατε, οπότε
1: ναι,
0: μπορούμε
1: ναι,
0: να μιλάμε...
1: Είναι, η εκτίμηση είναι για πάνω από 100.000 στρέμματα, οπότε με βάση αυτό χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά.
0: Χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Γιάνναρε, σωστά?
1: Ναι. Και αυτό έχει να κάνει και με την αποκατάσταση η οποία θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα, αλλά και με το γεγονός ότι εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη η διαχείρισή της. Είναι καλύτερη κατάσταση σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Έχουν πέσει άνεμοι, είναι στα 4 τοπικά, στα 5 μποφόρ, θα υποχωρήσουν κι άλλο μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια πραγματικότητα έκταση, η οποία μέσα μπορεί να έχει διάσπαρτες εστίες. Και το έργο του πυροσβεστικού σώματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολο, διότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν, αφού την υιοθετήσουν, θα αρχίσουν να την περπατάνε για να μπορέσουν στην ουσία να πνίξουν και τις τελευταίες αιστείες.
0: Και αυτό είναι και το επικίνδυνο. Είναι το σημαντικό της επόμενης στιγμής. Δηλαδή αυτά τα καντιλάκια τα οποία λέμε, αυτές οι διάσπαρτες αιστείες, να σβήσουν ολοσχερώς, διότι μία απλή ρηπή ανέμου μπορεί να ξαναφουντώσει την φωτιά.
1: Πολύ σωστά, και γι' αυτό λένε οι πυροσβέστες ότι η φωτιά σβήνει όταν πατήσει πλέον η μπότα τους μέσα. Τα εναέρια, για τα οποία έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί δεν πετάξαν και πώς δεν πετάξανε, αφενός ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να πετάξουν, διότι δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε υδροληψίες, και στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω και της αλληλεπίδρασης του ανέμου με την ορειογραφία, θα ήταν εγκληματικό να σταλούν τα εναέρια και να ρηψοκινδυνεύσουν τη ζωή τους οι άνθρωποι.
0: Είδαμε και τι έγινε χθες.
1: Όπου οι συνθήκες δεν ήταν. Είδαμε χθες, όπου δυστυχώς οι συνθήκες ήταν καλύτερες. Δηλαδή, φανταστείτε τι θα γινόταν εάν κάποιος λάβανε την απόφαση να στείλει. Επομένως, καλώς δεν στάλθηκαν εναέρια. Από εκεί και πέρα, αυτό μας δείχνει τι? Ότι τη φωτιά δεν τη σβήνουν τα εναέρια. Τα εναέρια παίζουν ένα κομβικότατο ρόλο στο να καταστέλουν την ένταση της φωτιάς. Και επομένως να μπορούν τα επίγεια πληρώματα να την αντιμετωπίσουν στο έδαφος. Γι' αυτό και οι συνάδελφοί μου και από το ΒΒΕΦ Ελλάς, αλλά και εμείς, λέμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η επίγεια δασοπυρόσβεση. Η ΕΜΟΔΕ, η οποία είναι ένα πάρα πολύ δυνατό σώμα του πυροσβεστικού σώματος, θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με προσωπικό, για ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ακόμη καλύτερα τις δασικές πυρκαγιές. Είναι ένα από τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν.
0: Είναι η πρώτη, τώρα πώς να το πούμε για να μην ακουστεί και άσχημα, είναι η πρώτη mega fire του φετινού καλοκαιριού, και ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία. Αυτό το φαινόμενο της mega fire στην Ελλάδα, πότε αρχίσαμε να το συναντάμε για πρώτη φορά, κύριε Γιάνναρε?
1: Κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός Mega Fire έχει να κάνει με την έκταση η οποία έχει καεί. Επομένως, θα έλεγα ότι αν πάμε και στο παρελθόν, θα δούμε και στο παρελθόν megafires.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πυρκαγιές οι οποίες έχουν κάψει πολύ μεγάλες εκτάσεις. Αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε μια συχνότητα, μια αύξηση, με συγχωρείτε, συχνότητα με την οποία καταγράφουμε τέτοιες πυρκαγιές. Είτε πυρκαγιές οι οποίες καίνε πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις, πάνω από 100.000 στρώματα, άρα μέγα πυρκαγιές, είτε πυρκαγιές οι οποίες καίνε μικρότερες εκτάσεις, αλλά εμφανίζουν πάρα πολύ ακραία συμπεριφορά και επομένως είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος ο έλεγχός τους. Αυτό είναι το στοιχείο που καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η εύκολη ανάγνωση είναι να το ρίξουμε μόνο στην κλιματική κρίση. Είναι αλήθεια ότι λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε πλέον συνθήκες οι οποίες είναι πολύ πιο φιλικές για τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δεδομένο. Ωστόσο, δεν φταίει μόνο η κλιματική κρίση και δεν είναι η κλιματική κρίση η οποία ανάβει κάποιο σπίρτο. Οι περισσότερες ανάρρηξεις πυρκαγιών ξεκινούν από ανθρωπογενή δραστηριότητα και ακόμη πιο σημαντικό, εδώ και δεκαετίες έχουμε πάρει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, λάθος αποφάσεις στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου. Τα έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, έχει εγκαταληφθεί η πέθρος, δεν διαχειριζόμαστε τα βάση μας, η βλάστηση έχει αποκτήσει συνέχεια, έτσι βλέπουμε να έχουμε πευκοδάση τα οποία μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό οι θαμνώνες, αντίστοιχα έχουμε μπει και εμείς μέσα στο δασικό οικοσύστημα χωρίς να εφαρμόσουμε κάποιο χωροταξικό σχεδιασμό και όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας ή τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που είδαμε στη Γαλλία, στην Ισπανία, αυτό που βλέπουμε στην Καλιφόρνια, στον Καναδά, όλο αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε μέσα στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης. Η κλιματική κρίση απλά έχει μεγαλώσει και το τίμημα ακόμη περισσότερο. Έχει βάλει τον τόκο, για να το πω απλά. Θα το πληρώναμε αυτό το τίμημα ούτως ή άλλως. Αυτό θέλω να καταλάβουμε.
0: Ναι,
1: απλά
0: ναι.
1: Με την κλιματική κρίση έχει μπει επάνω ένας πάρα πολύ μεγάλος τόκος.
0: Και θα έπρεπε ούτως ή άλλως, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά και στην Ευρώπη, να είχαν ληφθεί περισσότερα μέτρα. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, τι παραπάνω θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει η εκάστοτε πολιτεία, το εκάστοτε κράτος, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλο αυτό το οποίο βιώνουμε.
1: Εμείς θα πρέπει από την επόμενη ημέρα να εφαρμόσουμε τον νόμο τον οποίο έχουμε. Ο χρόνος από τότε που ψηφίστηκε ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας, η ενεργή μάχη, μέχρι την έναρξη αντιπυρικής περίοδου ήταν μικρός και δυστυχώς δεν είχαμε τα χρονικά περιθώρια να προχωρήσουμε σε εφαρμογή. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν γι' αυτό. Ήταν εξαιρετικά μικρός ο χρόνος. Ωστόσο, από την επόμενη ημέρα, πριν ακόμη τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, θα έλεγα, θα πρέπει να γίνει η προεργασία, ώστε από την 1η Νοεμβρίου να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε όσα προβλέπονται. Προδιαγεγραμμένη καύση. Η φωτιά είναι εργαλείο. Η φινλανδική παροιμία λέει ότι η φωτιά είναι καλός υπηρέτης και κακός αφέντης. Θα πρέπει λοιπόν να τη χρησιμοποιήσουμε σαν καλό υπηρέτη μέσα στο χειμώνα και να καίμε την πλεονάζουσα νεκρή βλάστηση. Κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η διαθυσιμότητα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό, για παράδειγμα. Βόσκηση. Είχαμε κτηνοτροφία στη χώρα μας. Θα πρέπει να την ξαναφέρουμε στο προσκήνιο, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα εγωπρόβατά μας, για παράδειγμα, για να μπορούν να κάνουν αυτή την απομάκρυση πάλι της βλάστησης. Το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα νόμο που προβλέπει δεκαετές πλάνο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα αφορά μια κυβέρνηση, η οποία, για παράδειγμα, θα το φτιάξει και η επόμενη θα έρθει και θα κάνει το δικό της. Θα υπάρξει μια συνέχεια. Περιλαμβάνει μέτρα που θα βοηθήσουν το πυροσβεστικό σώμα, το σύστημα διοίκησης συμβάντων, αυτό που ονομάζεται ICS, Incident Command System. Όλα αυτά, αν ξεκινήσουμε και τα εφαρμόζουμε από την επόμενη μέρα, θα μπορέσουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Φυσικά δεν υπάρχει μαγική λύση. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είναι ότι θα εφαρμόσουμε ένα από αυτά που είπα. Υπάρχουν και πολλά άλλα μέσα στον νόμο. Και ξαφνικά την επόμενη μέρα θα είμαστε ως διαμαγείας απόλυτα θωρακισμένοι. Θα πρέπει όμως να εμπιστευτούμε τη διαδικασία, πράζονται πρόσωπος που λένε στα χωριά, και να μπορέσουμε να δούμε σε βάθος 3-5 ετών τα αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις ενάρξεις. Παιδεία, να πάμε κάτω στην κοινότητα, στο χωριό, από το χωριό στην πόλη και πάει παραπάνω, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους με ειλικρίνεια και να μειώσουμε τις ενάρξεις. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινούν πυρκαγιές επειδή κάποιος πάει να κάψει κλαδιά ή επειδή κάποιος κάνει εργασίες με τροχό και όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ακόμη και για το δίκτυο που ακούγονται πάρα πολλά, και εκεί πέρα με ειλικρίνεια να δούμε πού έχουμε πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και στοχευμένα να πάμε μέτρα. Γιατί η κουβέντα που ανοίγει πολλές φορές να υπογειοποιηθεί. Είναι αδιανόητο να μιλάμε να υπογειοποιήσουμε όλο το δίκτυο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά αν δούμε με ειλικρίνεια, ξαναλέω, σκοπός δεν είναι να αποδώσουμε απλά ευθύνες ή να κρεμάσουμε σε μανταλάκια κάποιους, είτε ένα φορέα είτε ανθρώπους. Σκοπός είναι να δούμε, έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Πού είναι, πόσο μεγάλο είναι, τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας.
0: Σας άφησα, κύριε Γιάνναρη, να τα πείτε όλα, διότι οι δικές σας φωνές πρέπει να ακουστούν αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, εγώ θα μείνω στο εξής, γιατί όλοι είμαστε από χωριά. Αυτά τα οποία έκαναν οι παππούδες μας και γνώριζαν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, φτάσαμε στο σημείο να τα νομοθετήσει η πολιτεία, να νομοθετηθούν και πάλι να μην γίνονται πράξη στον 21ο αιώνα.
1: Ήρθε η ώρα, κύριε Παπαδάκη, να γίνουν πράξη. Δεν είχαμε, ξαναλέω, το χρόνο, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, από όταν νομοθετήθηκαν μέχρι που ξεκίνησε την πυρική περίοδος. Από εδώ και πέρα όμως, δηλαδή στην επόμενη αντιπυρική περίοδο, να το πω πολύ απλά, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Όταν αυτά τα εργαλεία, τα μέτρα υπάρχουν. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, όλος ο πλανήτης πλέον, συνάδελφοί μου και από το εξωτερικό, στρεφόμαστε σε αυτό που περιγράψατε. Σε αυτό που κάνανε οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας. Και το λέω αυτό διότι ζούμε και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των super wow μοντέλων και των ανωδορυφόρων και όλα τα υπόλοιπα. Η τεχνολογία είναι καλή, είναι χρήσιμη και θα πρέπει να εξυγχρονίζεται και το περιοριστικό σώμα και η πολιτική προστασία. Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχουν κάποια πράγματα πάρα πολύ απλά, τα οποία αν τα κάνουμε θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
0: Σας ακούσαμε με προσοχή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι καιρός να σας ακούσουν με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη προσοχή αυτοί που βάζουν τις υπογραφές και που παίρνουν αποφάσεις.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Άνγκο Σινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λίγο χρόνο μέχρι να ξαναπάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε αλλαγή ώρας και βεβαίως στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη. Πολλά τα μηνύματά σας, η κυρία Κούρτη μου έδωσε και τα μηνύματά σας και από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Κυρίτσης από την ΑΦΠΑΚΤΟ στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όλα καλά να είναι, να τα δούμε κιόλας και εμπράκτως να γίνονται καλύτερα. Διότι δεν, ούτε ο Ιούλιος έφυγε με τους καλύτερους ιονούς. Πήρε μπάλα και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλή σου μέρα Δημήτρη μου. Που είναι λέει οι ζώνες πυρασφάλειας στα δάση. Που είναι τα επιβραδυτικά υγρά που θα έριχναν. Έχω την εντύπωση ότι τα air tractor ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό, αλλά η συχνότητα με την οποία ρίχνουν το υγρό λαμβάνεται από το... Οι εντολές δίνονται από το κέντρο επιχειρήσεων για το πώς ακριβώς γίνεται αυτή η ρήψη. Το πρόβλημα ήταν τα δύο προηγούμενα 24 ώρα. Ήταν οι άνεμοι, ήταν οι αέριδες. Ήταν τα πολύ αυξημένα μποφόρ. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν μπορούσαν καν να σηκωθούν. Και όταν τα εναέρια μέσα βρίσκονταν στην περιοχή, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Και ξέρετε, είδατε τι έγινε όταν πρέπει να υπερβάλλεις σε αυτόν, πρέπει να κάνεις το καθήκον σου. Έγινε το δυστύχημα εχθές. Χάσαμε δύο ανθρώπους. Ο Δανός ο πιλότος, ο οποίος ήρθε να συνδράμει, και ο Έλληνας συγκυβερνήτης, ο οποίος ασφαλώς έκανε και το συντονισμό. Τώρα αυτό, ξέρεις, δεν είχε καθαρίσει λέει τα χόρτα ο δήμαρχος. Πρώτα απ' όλα εκεί που είναι η φωτιά, εκεί που είναι το μέτωπο, στα βόρεια των Μεγάρων, δεν καθαρίζεις τα αγροτεμάχια. Δεν πάει ο δήμαρχος για να καθαρίσει τα αγροτεμάχια. Είναι στην ευθύνη του κάθε πολίτη, του κάθε ιδιοκτήτη, έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Η ευθύνη του Δήμου είναι στα όρια του αστικού ιστού και ίσως και... Αλλά τέλος πάντων...
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM, στους 102.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Η φωτιά κινήθηκε ανατολικά προς τη βιομηχανική περιοχή και κινδυνεύουν οι οικισμοί Κανδύλη και Αγία Σκέπη, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης, σημειώνοντας ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές μόνιμες κατοικίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση χθες δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους που έπλεε ακυβέρνητο. Στο σκάφος επέβαιναν 8 αλλοδαποί. Κατά από άγνωστες συνθήκες, την ώρα που κολυμπούσαν, το σκάφος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έχουν διασωθεί δύο γυναίκες και ένας άνδρας και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 5 ατόμων. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν ως αποδεικτικό για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στον Κηφισό από το ύψος των ΚΤΕΛ έως την Αχαρνών.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέκτησαν στο Παρίσι οι αδελφές Ανά Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Πριν από λίγο μας είπε αρκετά πραγματάκια ο κύριος Μαργέτης, ο δήμαρχος Μεγαραίων. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Καταβάλουν πραγματικά τιτάνιες προσπάθειες οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές, οι πάντες, όλοι όσοι βρίσκονται εκεί στο μέτωπο, προκειμένου να ανακόψουν τη φορά της φωτιάς. Και βεβαίως, επειδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή, είναι η φωτιά, τα μέτωπα είναι βόρεια των Μεγάρων και βόρεια της Νέας Περάμου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο τρέμει το φιλοκάρδι όλων. Ασφαλώς εκεί έχουμε και καταστροφές σπιτιών στην Αγία Σκέπη, όπου πέρασαν οι φλόγες. Μας τα είπε όλα αυτά ο δήμαρχος. Μας εξήγησε κιόλας ο κύριος μας εξήγησε και ο κύριος Γιάνναρος όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, έχουμε συνομιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους, θα συνομιλήσουμε με ακόμα περισσότερους, θα σας περιγράφουμε το τι ακριβώς γίνεται. Πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθήστε μας, καθοδηγήστε μας και εσείς. Εσείς είσαστε οι καλοί ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Και στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10. Λοιπόν, ο Νίκος. Να είσαι καλά, ρε Νίκο. Καλημέρα. Είπαμε, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα και η σημερινή είναι δύσκολη. Η δύσκολη ημέρα εξαιτίας των πυρκαγιών. Οπότε, καλό θα είναι λίγο να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Οι εμπριστές πρέπει να αντιμετωπίζονται, εγώ θα πω πολύ σκληρά, δεν θα πω τη λέξη την οποία γράφεις, Παύλο μου, από το Ντίζελντορφ, αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, να σου πω κάτι, όταν υπάρχουν θύματα, δηλαδή, στη φωτιά στο Ρέθυμνο, έχουμε δύο νεκροί πυροσβέστες, ευχαριστώ πολύ κυρία Κατσαμπέκη, δύο νεκροί πυροσβέστες, και είχαμε και ένα τρίτο στο Γήθιο, εχθές. Έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, με αποτέλεσμα να έχουμε δύο επίσης νεκρούς, τον πιλότο από την Δανία και τον Έλληνα συγκυβερνήτη, ο οποίος έπαιζε και το ρόλο του συνδέσμου, του συντονιστή. Λοιπόν, καλησούμερα Κώστα μου. Εσείς βρίσκετε την ευκαιρία για να βγάλετε μένος απέναντι στην κυβέρνηση. Ξέρετε κάτι, ασφαλώς και υπάρχει. Θα πρέπει την επόμενη μέρα να δούμε, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς πήγε λάθος, τουλάχιστον σε αυτές τις πυρκαγιές. Ο στρατηγός Άνεμος, που είχε πει και μία ψυχή, ο Βίρονος ο Πολύδωρας, στις μεγάλες φωτιές του 2006-2007, αν θυμάμαι καλά, ή κάτι άλλο.

0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή αναφερθήκαμε σε ένα συγκεκριμένο ζητηματάκι και είπαμε, δεν ξέρω βρε παιδί μου, αισθάνομαι ότι τους δημάρχους που φιλοξενούμε, τους δημάρχους των περιοχών που πλήττονται, περιφερειάρχες, ανθρώπους που βρίσκονται στο μέτωπο, ενώ πέρυσι, να θυμηθώ την περσινή χρονιά, πέρυσι το πρώτο πράγμα το οποίο μας έλεγαν είναι δεν έχουν συντονισμό, φωνάζουμε, θέλουμε ελικόπτερα, θέλουμε καναντέρ, δεν έρχεται τίποτα, δεν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά μας λέγανε στην Αχαΐα είναι έτοιμη να μπει στο Χιτά, ζητάμε πυροσβεστικό και δεν υπάρχει, δεν μας στέλνουν. Αυτά μας λέγανε. Ήταν τα πρώτα πράγματα τα οποία μας έλεγαν. Φέτος όμως δεν λένε κάτι τέτοιο. Λένε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το φέρει ο άνεμος. Από εκεί και έπειτα όμως, ασφαλώς θα δούμε την επόμενη όμως ημέρα. Ελάτε τώρα, θρηνούμε και θύματα. Την επόμενη στιγμή θα ασχοληθούμε με αυτά. Όχι όμως τώρα, βρε Κώστα μου. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού μας Σώματος. Κύριε πρόεδρε, κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να πούμε καλή μέρα και να ευχηθούμε να είναι καλή ημέρα, να είναι και καλή εβδομάδα. Δώστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μία εικόνα πώς είναι τα πράγματα αυτή, πρώτα απ' όλα στο δυσκολότερο μέτωπο, στην Αττικοβιωτία.
1: Ακριβώς, το δυσκολότερο μέτωπο είναι αυτό, και ειδικότερα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής, εκεί δηλαδή στην βόρεια πλευρά προς τα Βίλια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέτωπο νοτιοδυτικά, εκεί στο πεδίο βολής των Μεγάρων, όπου λόγω της χαμηλής βλάστησης και όλης αυτής του αναγλύφου της περιοχής υπάρχει έντονος καπνός, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ζητήματα σε όλη την επιχείρηση δασοπυρόρβεσης. Πιστεύω ότι σήμερα, και με τη συνδρομή των εναερίων μέσων αλλά και με την μείωση των ανέμων, να μπορέσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, αν δοθεί η δυνατότητα από τις συνθήκες που θα επικρατούν σε όλη την περιοχή, να υπάρχει καλύτερη εικόνα το αυριανό πρωινό. Ήδη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έχει δουλευτεί σε μεγάλο βαθμό αυτή η πυρκαγιά από τις επίγειες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Όμως είναι με μεγάλη έκταση, είναι συμπαγές όλο αυτός ο ορεινός όγκος του δάσους, με την χαμηλή βλάστηση αλλά και με τους οικισμούς, ο Άγιος Νεκτάριος, η Αγία Παρασκευή, που δίνεται κατά προτεραιότητα έμφαση και στις κατοικίες των συνανθρώπων μας που υπάρχουν στην περιοχή, σε αυτούς τους οικισμούς, αλλά και στο νοτιοανατολικό κομμάτι, προς την πλευρά δηλαδή των Μεγάρων. Όλο αυτή η περίμετρος περικλείεται από πυροσβεστικές δυνάμεις, πάνω από 500 πυροσβέστες με 100 τουλάχιστον 50 οχήματα πυροσβεστικά, αλλά και υδροφόρες τόσο από την περιφέρεια όσο και από την υπόλοιπη τοπική αυτοδιοίκηση, από τους δήμους, για να μπορέσουν τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν συνεχή παροχή νερού, να ψύχουν τις περιοχές, τις θερμές περιοχές, για να μην δημιουργούνται φλόγες καινούργιες από την ενίσχυση των ανέμων.
0: Κύριε Τσίγκα, επειδή η φωτιά γύρω από το πεδίο βολής των Μεγάρων, το ακούμε από εχθές, μη σας πω από προχθές. Αυτό τι σημαίνει, οι άνεμοι στέλνουν τη φωτιά μία από εδώ, μία από εκεί, ή έχουν λειτουργήσει τα αναχώματα, η προσπάθεια ανακοπής που έχετε κάνει ως πυροσβέστες στο σημείο εκείνο, για να μην, γιατί φαντάζομαι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός, να μην περάσει στα Μέγαρα και στη Νέα Πέραμου.
1: Ακριβώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα και ο κίνδυνος είναι αυτός. Ωστόσο, είδαμε σε πολλές περιπτώσεις όπου η ίδια η πυρκαγιά δεν ακολουθούσε την πορεία του ανέμου, ακολουθούσε την πορεία της καύσιμης ύλης, όπου υπήρχε δηλαδή διαθέσιμη καύσιμη ύλη, αντίθετα από την πλευρά του ανέμου και κόντρα, κατευθύνονταν προς τα εκεί. Ήταν πολύ ισχυρό όλο αυτό το μέτωπο. Οι αντιπυρικές ζώνες, οι επιχωματώσεις των χωματουργικών μηχανημάτων τόσο της περιφέρειας όσο και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Καταστροφών που είναι από την πρώτη στιγμή στο πεδίο, λειτουργούν αποτρεπτικά όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί όπως γνωρίζουμε υπάρχει το εφικτό και το ευκταίο σε όλη αυτή την προσπάθεια απέναντι στη φύση.
0: Και υπάρχει και η κόπωση. Είναι τώρα πάρα πολλές μέρες, πολλές νύχτες, σε 24 ώρη βάση η ένταση και η πίεση που βιώνουν οι πυροσβέστες μας, οι πιλότοι μας, και να που έγινε και το δυστύχημα, κύριε Τσίγκα.
1: Δυστυχώς είναι οι συνθήκες τέτοιες, η κόπωση, οι αντικσοότητες που διέπουν όλες αυτές τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις δημιουργούν ζητήματα ανάλογα. Η διασφάλιση όλων αυτών των συνθήκων αλλά και της, κατά προτεραιότητα η ασφάλεια των πυροσβεστικών επιχειρήσεων έχει να κάνει τόσο με τους ανθρώπους όσο και με τα μέσα. Δυστυχώς φύγαν από τη ζωή με τραγικό τρόπο δύο συνάνθρωποι μας, δύο μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου. Ευχόμαστε να είναι οι τελευταίοι που πέσαν στον βωμό του καθήκοντος.
0: Στην Κεφαλονιά πώς είναι τα πράγματα? Έχετε εικόνα?
1: Στην Κεφαλονιά είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά από χθες το απόγευμα. Ξεκίνησε το βράδυ αργά τη νύχτα και οι σημαντικότατες και σκληρές προσπάθειες των πυροσβεστών σε όλη την περιοχή, γιατί λόγω και της ιδιαιτερότητας του νησιού υπήρχαν πάρα πολλοί επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή, τουριστικός προορισμός, σπίτια, καταλήματα, βγήκε και το 112, έγιναν απομακρύνσεις. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορούμε να πούμε ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν εκεί στο σημείο για να μπορέσουν ό,τι χρειάζεται, αν προκύψει το οτιδήποτε, να είναι παρόν και δίπλα.
0: Κοντολογείς, εάν βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες εδώ στη γειτονιά μας, μήπως σήμερα έχουμε καλά μαντάτα, έστω μέχρι να δύσει ο ήλιος που θα επιχειρούν τα εναέρια μέσα?
1: Αυτό ευελπιστούμε και εμείς, να μειωθεί το πυροθερμικό φορτίο, να δώσει τη δυνατότητα στους πήγιους να αποδώσουν και η δουλειά τους να φανεί περισσότερο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ. Και
0: να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πάντα μα πάντα εκεί στο σημείο πρώτα απ' όλα και πάντα διαθέσιμος για να μας ενημερώσει και να ενημερώσει πάνω απ' όλα εσάς, γιατί η ενημέρωση έχει να κάνει με εσάς, με το σημείο που βρίσκεστε. Λοιπόν, η κυρία Κατσαμπέκη μου έφερε και την ευχαριστώ πάρα πολύ την επικυρωποίηση της τρέχουσας κυκλοφοριακής κατάστασης εκεί στην λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Παραμένουν σε ισχύ οι κάτωθοι εκτροπές κυκλοφορίας. Η επαρχιακή οδό από Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς το Πόρτο Γερμενό. Εκεί υπάρχουν, προσέξτε τώρα έτσι, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Σας διαβάζουμε τα σημεία. Στα σημεία στα οποία θα σας λένε οι αρχές, δεν μπορείτε να πάτε από εδώ, θα πάτε από εκεί. Μην αρχίζετε τώρα κάθε φορά ότι γιατί εγώ ξέρω, είμαι εδώ, μένω λίγο πιο κάτω, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Να ακούσετε τις αρχές για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Συνεχίζω. Ο οδός Αγίου Γεωργίου στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία της Ψάθας στο ρεύμα προς Ψάθα. Επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος της Ανώνυμης Οδού στο ρεύμα προς οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρη. Επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρη από το ύψος Ανώνυμης Οδού προς οικισμό Λούμπα. Αυτές είναι ισχύουν αυτές που σας διάβασα μόλις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη συμβολή επίσης της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα περιβολάκι ρεύμα προς οικισμό Βένιζα. Εθνική οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Μπέρδελη, ελπίζω να το τονίζω σωστά. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Εθνική οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος του Ινοποιείου Μαριέτης. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Και έχουμε επίσης Εθνική οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία Αγορά Ψάθας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ανώνυμη οδό στο ύψος της Φάρμας Διόσκουρη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα. Στην ανώνυμη οδό από το ύψος της επαρχιακής οδού Ινόης Πόρτο Γερμενού, είναι ο ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής. Μάλιστα. είναι το σημείο μάλλον που μας έλεγε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Άγιο Νεκτάριο, Εθνική Οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, 800 μέτρα μετά το κατάστημα με την επωνυμία αγορά Ψάθα, ρεύμα προς Πρώτο Γερμενό. Λοιπόν, αυτά. Τα είπα γρήγορα, το ξέρω, είναι πολλές οι ρυθμίσεις, επαναλαμβάνω. Όταν συναντάτε μπλόκο της αστυνομίας, της τροχέας και σας δίνει οδηγίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ακούτε απλά τις οδηγίες.

Συμπαθάτε με που πατάω πάνω σε αυτό το τραγούδι, αλλά πρέπει να, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει, να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς έχουν καταγράψει στο πρωτοσέλιδό τους οι δευτεριάτικες εφημερίδες όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τις προηγούμενες ημέρες. Εξακολουθούμε να ζούμε, βεβαίως οι εφημερίδες τα έχουν καταγράψει μέχρι χθες το βράδυ. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα News. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο Ιφιάλτη. Σε κατάσταση απόγνωσης χιλιάδες πυρόπληκτοι. Σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα. Η ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και η υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους, αναφέρει σε άλλο χτύπημα. Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Έχει και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Πρόταση βόμβα για τα υπερχρεωμένα κόμματα και εχμές για τα άφημη, αναφέρει. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Απελπιστική κατάσταση σε Πόρτο Γερμενό και Βίλια. Έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η εφημερίδα και ασφαλώς αυτό είναι το κεντρικό της θέμα. Θλίψη για το θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Έφυγε στα 93 του ο πρώην υπουργός. Θα πούμε κάποια πραγματάκια αργότερα. Θα δώσουμε λίγο και ξέρετε, τα της πολιτικής έχουμε και σύνοδο κορυφής αύριο για το μεταναστευτικό. Οπότε θα σας ενημερώσουμε και για αυτά. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε και συνεντεύξεις. Εάν τώρα το επιτρέψει πάνω απ' όλα η φωτιά. Προχωράμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Mega Fire και την Αττικοβιωτία. Νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Υπάρχει και φωτογραφία με τη συγκλονιστική τη στιγμή της σύγκρουσης. Βαθύτατη θλίψη για τους δύο μαχητές της πρώτης γραμμής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και συνεχίζουμε με την... ναι, έκανα λάθος. Έπρεπε να πάω αλφαβητικά πρώτα με τη Δημοκρατία. Συμπαθάτε με. Ας διαβάσω λοιπόν τώρα το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες. Και έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Από τα βάθη της επετηρίδας στις Βρυξέλλες με 183.325,83 ευρώ για τρία χρόνια. Αναφέρει η εφημερίδα σε έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της. Είναι μερικά από τα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον, οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους πινθήρες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος που προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία και να περάσουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στάχτη το επιτελικό κράτος μέσα σε μία εβδομάδα, αναφέρει η εφημερίδα. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί, ένας Έλληνας και ένας Δανός, αναπάντητα τα ερωτήματα. Έχει χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της και για την Θέουτα, ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες. Η Σύνοδος Κορυφής έχει να κάνει και με αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό ουσιαστικά και όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε εκεί. Ισπανική επικράτεια είναι, παρόλο που είναι από την πλευρά της Αφρικής, το συγκεκριμένο σημείο. Έχει δημιουργήσει κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες του Νότου. Ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία εκ πρώτης, η Μελόνι, αυτό το οποίο απείλησε ότι θα πετάξει έξω από τη συνθήκη Σέγγεν την Ισπανία όσον αφορά στα δικά της σύνορα, το πραγματοποίησε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Λοιπόν, ήμασταν στην εφημερίδα των συντακτών, συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Αρνητές ταυτοτήτων, μετά τα εμβόλια η νέα βλακώδης ταμπέλα των συστημικών ΜΜΕ. Ναι, είναι το κεντρικό θέμα της Ελεύθερης Ώρας.
Προφανώς αναφέρεται στο φαινόμενο ότι σε κάποια αστυνομικά τμήματα έβλεπα εκεί στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, έβλεπα στα Γρεβενά ουρές έξω από τα αστυνομικά τμήματα προκειμένου να ανανεώσουν, λέει, τα διαβατήριά τους με τις παλιές ταυτότητες για να μην αναγκαστούν να βγάλουν τη νέα τους ταυτότητα, τη νέα ταυτότητα, διότι η νέα ταυτότητα, ξέρετε, τώρα μας παρακολουθούν, μας κάνουν, μας ράνουν και όλοι αυτοί που τα λένε έχουν από 2-3 smartphone. Λυπάμαι που θα σας ξυπνήσω απότομα, μας παρακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και για ποιο λόγο να παρακολουθούν εμάς, ε? Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μην τους χαλάσω γενικότερα το αφήγημα. Μετά την ελεύθερη ώρα, πάμε στο μανιφέστο γρήγορα. Μπροστινή και χορηγή, σφαγή, Ελλάς, Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια. Είναι το πολιτικό θέμα, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο. Ασφαλώς και υπάρχει χτύπημα, σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο μέτωπο της Ψάθας, 2 νεκροί και 2 τραυματίες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο. Και περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε, οι ζωές μας αλλιώς. Μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Συντάξεις, πιο μικρές κύριες, επικουρικές και εφάπαξ, γιατί παραμένουν 5 κόφτες. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στην εφημερίδα Political. Ωραία. Νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες. Τιτάνια μάχη με τη Mega Fire. Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα που στήχησε τη ζωή στο δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Και κλείνουμε την βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Εσπρέσο. Μετάλλιο απιστίας. Γαλαντόμος ο δημοσιογράφος ψαρεύει θυράματα στο Facebook. Όπα, ο παντρεμένος παρουσιαστής και η λαμπερή πρωταθλήτρια. Το ήξερε το θέμα εσύ, κυρία Χριστοδούλου? Α, ρωτήσουμε και την κυρία Κατσαμπέκη, μήπως το έχει. Εγώ δεν το γνωρίζω, λυπάμαι πάρα πολύ. Τι να σας πω τώρα. Happy birthday η Μαντόνα στην Κέρκυρα. Είναι η Μαντόνα στην Κέρκυρα, Βρυμαράκη? Ναι. Άμα είναι, πάμε να την, τώρα στα γεράματα να την γνωρίσουμε τουλάχιστον. Αυγανός πίσω από τη βαλίτσα της φρίκης. Λοιπόν, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που ασφαλώς μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political, η οποία σας έρχεται δωρεάν στο mail σας.

0: Καλημέρα σας. Ναι, είναι μια δύσκολη ημέρα. Είναι μια, ας ελπίσουμε ότι η εβδομάδα δεν θα είναι δύσκολη. Μένουμε σε αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Τσίγκας. Βλέπω τα μηνυματάκια σας. Αυτό σχολιάζω. Ότι εάν συνεχίσει και επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, να οριοθετηθεί αυτό το μεγάλο μέτωπο εκεί στην Αττικοβιωτία. Το μάθαμε κι εμείς. Καλημέρα μου, γράφει Σπύρο, Χρήστος από την Κυψέλη. Παραθαλάσση ή ορεινή θα είναι οι οικισμοί. Έλα μωρέ τώρα, να σου πω κάτι. Τα έχεις βάλει μέσα, βρε Χρήστο μου, όλα. Ιδιωτικοποίηση του νερού. Ξέρετε, δεν είναι τώρα να ακολουθήσουμε την ατζέντα είτε της κυβέρνησης είτε των κομμάτων της αντιπολίτευσης την ώρα που υπάρχει ενεργό ένα τόσο δύσκολο μέτωπο. Την ώρα που θρηνούμε. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Δεν θα έπρεπε να είναι εύκολο, γιατί από ό,τι βλέπω για κάποιους είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείτε το γεγονός ότι έχουν χαθεί στις φλόγες 5 άνθρωποι. Οι 2 στο Ρέθυμνο, 2 πυροσβέστες μας στο Ρέθυμνο, ένας πυροσβέστης μας στο Γήθιο και 2 πιλότοι, 2 χειριστές, ένας Δανός και ένας Έλληνας στην Ψάθα. Και τώρα πρέπει να μπούμε εμείς στη διαδικασία της ατζέντας του ενός ή του άλλου κόμματος. Θα το κάνουμε. Να ηρεμήσουν όμως λίγο τα πράγματα στα μέτωπα των πυρκαγιών. Αυτό προτείνω εγώ, ταπεινή μου άποψη. Πάρτε το, κυρία Χριστοδούλου.
1: Real FM.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Κινδυνεύουν οι οικισμοί, Κανδύλη και Αγία Σκέπη, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, σημειώνοντας ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές μόνιμες κατοικίες. Διασώθηκαν 7 από τους 8 Γερμανούς επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού, που ενώ κολυμπούσαν, το σκάφος τους παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στη Σύμη. Συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη ένα άτομο. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 26 στον Βόλο.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο

Εδώ είμαστε, μην φοβάστε. Προσπαθούμε να κάνουμε και διάφορες συνεννοήσεις. Στα 36-37 τώρα σε 2-1. Είδατε πόσο ακριβείς είμαστε. 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να εκμεταλλευτείτε αυτές τις μέρες που πάρα πολλοί κόσμος είμαι σίγουρος ότι έχει φυγεί ήδη για την επαρχία, να εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι ο Real FM έχει ένα τεραστίο διαστάσεων ραδιοφωνικό δίκτυο και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε πρωτεύουσα, μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε χωριουδάκι, ναι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε. Καλό είναι να μην καπνίζουμε κιόλας, αλλά γενικότερα όχι θερμές εργασίες. Και ξέρω, όχι barbecue. Για να πάνε όλα, μα όλα καλά. Τώρα, να ξέρετε ότι αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, εδώ σας έχουμε τη λύση. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα

από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 εκτελεί και χρέη παραγωγής η κυρία Ειρήνη Κούρτη και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ψιλοταλαιπωρείται έως και πολυταλαιπωρείται στον Κηφισό. Δευτέρα σήμερα, δεν έχετε φύγει όλοι, το βλέπουμε εδώ στην κίνηση. Υπάρχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τη Δυραχείου, μιλάμε πάντα για την άνοδο του Κηφισού και φτάνει μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Για ένα μικρό δυστυχώς μήκος τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, πάντα σύμφωνα με το χάρτη τον οποίο έχουμε μπροστά μας, και το μεγάλο μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της οδού Βικέλα και φτάνει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την Αχαρνών. Οπότε πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή. Υπάρχει κινησούλα και στην κάθοδο, αλλά η κινησούλα αυτή το μποτιλιαρισματάκι είναι στο ύψος εκεί των Σεπολίων. Επίσης ξεκινά από τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι την... Ένα λεπτάκι εδώ να δούμε το δρόμο. Μέχρι την Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παύλου εκεί. Εκεί ξέρετε τώρα, Νέα Κολοκυνθού και όλα τα σχετικά. Από το ύψος, στη Λεωφόρο Αθηνών, γίνεται του μποτιλιαρίσματος. Ξεκινά από πάρα πολύ χαμηλά το μποτιλιάρισμα, πριν από τη Θιβών, είναι κατακόκκινα τα πάντα, ανάμεσα στη Θιβών και, και στον Κηφισό, έχει ένα πολύ μεγάλο μήκος μποτιλιάρισμα στην είσοδο προς την Αθήνα, προς το κέντρο της Αθήνας. Και γενικότερα σας ξεκινάει αυτό το μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ελαιώνα. Θέλει υπομονή λοιπόν όσοι έρχεστε στην Αθήνα, όσοι φεύγετε από την Αθήνα, τα πράγματα είναι καλύτερα. Διότι έχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα εκεί λίγο μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου, στο ύψος του Κολυμβητηρίου, μετά όμως φτάνετε μέχρι το Ιερόν της Αφροδίτης ψιλοχαλαρά, από εκείνο το σημείο και μετά μέχρι και μέχρι το Σκαραμαγκά θα ταλαιπωρηθείτε. Προσοχή όσοι φεύγετε, προσοχή όσοι πηγαίνετε προς Κόρινθο, στα σημεία, ξέρετε τώρα, επειδή φαίνονται καπνοί, επειδή είναι βόρεια της Νέας Περάμου και των Μεγάρων η φωτιά, μη χαζεύουμε τη φωτιά, έτσι. Να οδηγείτε με προσοχή. Συνεχίζεται η μάχη ασφαλώς με τις φλόγες στην Δυτική Αττική. Επιτρέψτε μου να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια και αμέσως μετά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα, γράφει ο Κωνσταντίνος. Κάθε χρόνο ακούω στις ειδήσεις ότι η κρατική μηχανή είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Κάθε χρόνο κυγόμαστε, χάνονται χιλιάδες στρέμματα, δάσους και όχι μόνο. Έστω και τώρα, μήπως και αλλάζαμε αυτό το. Λες και τα γαλλικά σου και καλά κάνεις, αυτό το μοντέλο αντιμετώπισης πυρκαγιών, έστω και τώρα, για να σώσουμε, αν υπάρχει κάτι λίγο που έχουμε ακόμα, αν το έχουμε. Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα, αλλά είμαι έξαλλος και νομίζω, Κωνσταντίνε μου, ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε το μένος, την οργή σου. Την έχουμε όλοι μας. Ο Κώστας, ο οποίος μου υπογράφει ως Κώστας Γερμανία, που σημαίνει ότι είναι Έλληνας του εξωτερικού. Και όταν βλέπει, όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό, όταν βλέπουν αυτή την εικόνα, σπαράζει η καρδιά τους, όπως άλλωστε και η δική μας. Προηγουμένως έβλεπα κάτι πλάνα, όπου εκεί στην περιοχή βόρεια των Μεγάρων, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε σε επικοινωνία με συγκεκριμένες οργανώσεις για να μας πούν τι ακριβώς γίνεται. Βλέπαμε άλογα. Άλογα τα οποία κάλπαζαν μακριά από τις φωτιές και πρέπει να ήταν 6-7 τουλάχιστον. Να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και βεβαίως, εάν δεν το έχουν πάρει είδηση, που είμαι σίγουρος ότι θα το έχουν πάρει είδηση οι συγκεκριμένες οργανώσεις που επιχειρούν εκεί στην περιοχή,
να τους ενημερώσουμε για να πράξουν τα ανάλογα και να μας πούν τι πρέπει να γίνει για να σωθούν τα ζωάκια, να σωθούν τα άλογα. Κυρία Κατσαμπέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχής ενημέρωση της τροχέας, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της οδού Αγίας Σκέπης στο ρεύμα προς πεδίο βολής του Κανδυλίου. Μπράβο, στο Κανδύλι ήταν τα άλογα. Στο Κανδύλι ήταν τα άλογα. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
10: Έως το Σάββατο βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 2273-62-153.
12: See you at Corner.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
14: Το κοριτσάκι του.
13: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Και τη φωλιά του.
13: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
14: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Κοτόπουλο σούβλα.
14: Κολοκυθολούλουδα.
13: Μεζέδες και αποστάγματα.
14: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
14: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
13: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
0: στη φωλιά μας.
15: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
16: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πρώτα απ' όλα λόγω της εμπειρίας σας, μία πρώτη εκτίμηση βλέποντας και τις καιρικές συνθήκες και έχοντας ενημερωθεί για τα μέτωπα της φωτιάς εκεί στην Αττικοβιωτία, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, μήπως καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να ξεμπλέξουμε σήμερα?
20: Κοιτάξτε, πάνε καλά τα... Ξέρετε, πάνε καλά η εξέλιξη και η κατάσταση της φωτιάς.
19: Ναι.
20: Από εκεί πέρα βέβαια σας ευχαριστούμε κάποιο χρόνο το διάστημα έτσι ώστε να μπορέσει να τεθεί πλήρως σε έλεγχο.
19: Ναι.
20: Όχι μόνο αυτή το καγιάδα και άλλες το καγιάδες οι οποίες ασφαλούν το χώρο και είναι δεκάδες.
19: Κάντε μου μόνο λίγο τη χάρη να μιλάτε πιο κοντά στο ακουστικό αν έχετε hands free να το αφαιρέσετε.
20: Βεβαίως.
19: Καταλαβαίνετε τώρα, ναι.
20: Λοιπόν, νομίζω τώρα είμαστε εντάξει.
19: Ναι, είμαστε καλύτερα.
20: Λοιπόν, έχουμε ευνοϊκές συνθήκες σήμερα, οι οποίες έχουν βαθιστεί. Και σίγουρα πιστεύω ότι θα τελειώσει αυτός ο πύρινος πιάλτης, ο οποίος έρχεται εδώ και 4 περίπου 24 ώρα.
19: Κύριε Λέκα, οι τελευταίες πυρκαγιές οφείλεται στο γεγονός της φράσης «Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα», δηλαδή δεν ήμασταν για ακόμη μια χρονιά, για ακόμη ένα καλοκαίρι σωστά προετοιμασμένοι. Δεν ξέρω, οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.
20: Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση κάτως είναι αυτό που είπατε, ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Καταρχάς, υπήρχε ένα μεγάλο αριθμό σε όλη τη χώρα. Σχετικά πεταγιών, οι οποίες όμως αφομοίωσαν πολύ πάνω ποσό της χειρισίδης μας, εκδηλώθηκαν πολλές πεταγιές και βέβαια υπήρχε διασπορά των δυνατών. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι το θέμα ότι πέρασε και σχεδόν 50% τη δυνατότητά μας να κατασβέσουμε τις πεταγιές λόγω των χειροτών αντιμετωπών που.
19: Θα το επαναλάβετε, σας παρακαλώ πολύ, λίγο πιο δυνατά, γιατί πάλι ο ήχος σας δεν ήρθε καλά στα αυτιά μας. Το φαντάζομαι, κύριε Λέκα. Επαναλάβετε λίγο το τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί καθαρά.
20: Ουσιαστικά αφαιρέθηκε τα 50% της δυνατότητας που είχαμε για την κατάσταση. Επειδή το θέμα της Ελλάδας άναμε.
19: Ναι.
20: Ελλάδας άναμε, η οποία αναπτύχθηκε σε όλες τις περιοχές στις οποίες υπήρχαν συνεπώς είχαμε πολύ μειωμένες ικανότητες να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως τα φαινόμενα ήταν αρκετά έντονα, δηλαδή είχαμε το ξέρετε στα νέα μου σε ένα ανάγκη το οποίο ενίσχυε την διασπορά των

0: ανοίγματα, το πω απλά, του κατεστήματος στο αέρα, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύπλοκο περιβάλλον από ενεμολογικό στοιχείο. Αυτό ουσιαστικά οδηγούσε στην πυρκαγιά εκεί που δεν το περιμέναμε. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ενώ είχαμε ένα μέτωπο της πυρκαγιάς, η πυρκαγιά αυτόματα σε πλάσμα της αλληλότητας, το θα λέει κανένας, ήταν και σε άλλα σημεία. Αυτό δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουμε να τέξουμε την πυρκαγιά.
1: Η επόμενη μέρα, και τι εννοώ. Η καταστροφή, η οποία πλέον μιλάμε για μια mega fire, έχει ξεπεράσει κατά πολύ έχει ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών. Δεν ξέρω εσείς αν το επιβεβαιώνετε αυτό ή αν χρειάζεται.
0: Ναι, αυτό όντως ισχύει, αλλά το όριο ουσιαστικά είναι ένα τεχνικό όριο το οποίο παίρνει.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία βεβαίως, αλλά έχουμε να κάνουμε μια mega πυρκαγιά.
1: Η επόμενη μέρα λοιπόν, και δεδομένου ότι δημιουργήθηκαν και απίστευτα μεγάλα, έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή θερμικά φορτία, θα μπορέσει η φύση να ξαναλειτουργήσει σε αυτά τα σημεία, κύριε Λέκα?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πρέπει να υποβοηθήσουμε την φύση και όχι να πάμε να ακυρώσουμε τις ίδιες διαδικασίες οι οποίες ορίζει η φύση. Έτσι λοιπόν ο ρόλος μας θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός. Και σε σημεία που μπορούμε να επέμβουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλύσουμε τις διαδικασίες που οποίες υπάρχουν στη φύση, γιατί αυτό κάνει πολύ μεγάλο κακό και πρέπει να είναι σε άλλες περιπτώσεις που είχαν υποστεί ανάλογες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσουν...
0: Είναι πολύ δύσκολη και θέλει σχεδιασμό, θέλει υπομονή, θέλει προσεκτικές και χειρουργικές αδερφές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είσαστε πάντα διαθέσιμος. Στην καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό ασφαλώς και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσουμε να, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βοηθήσει τη φύση να ξαναπαράξει ζωή. Πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα σε μία παλαιότερη πέρυσι που σε κάποια σημεία οι φωτιές έμπαιναν στα ίδια και στα ίδια σημεία ή έμπαιναν σε σημεία, έχουμε ζήσει, ζούμε και το εξής φαινόμενο. Ανά 5, 6, 7 χρόνια να μπαίνουν φωτιές στα σημεία τα οποία είχαν καεί πριν από 5, 6, 7 χρόνια, είχαν γίνει αναδασώσεις και πάει λέγοντας και ξαναέγιναν παρανάλωμα του πυρός. Αυτό λοιπόν μας είχε πει ο κύριος Λέκας, το γεγονός ότι έχει γίνει και 2 και 3 και 4 φορές σε κάποιες περιοχές, κάποια στιγμή σταματά να παράγει ζωή το έδαφος. Νεκρώνει. Και αυτό είναι ίσως το καμπανάκι το οποίο πρέπει να χτυπήσει σε όλους μας. Ο Στέφανος, καλή σου μέρα Στέφανε. Ναι, από πού μωρέ με θυμάσαι με το κορονοϊό. Δεν μπορεί λέει να δώσει σε φαντάρους επίδομα και να τους σκορπίσει στους ορεινούς όγκους. Την ώρα που έστειλες μήνυμα ήταν στον αέρα συγκεκριμένος συνεντευξιαζόμενος και επειδή διάβασα το μηνυματάκι σου τώρα όποιος θυμήθηκε, είναι άλλη ιστορία. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου σε κάθε περίπτωση. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Γεια σου ρε Σπύρο Ευαγγελάτε. Σπύρο μου λέει καλημέρα, ως συνονόματος. Έχουν γεμίσει τον τόπο με φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπάρχει κάποιος φορέας να ελέγχει τη λειτουργία όλων αυτών. Καλή εκπομπή. Πρέπει να σου πω Σπύρο μου, πρέπει να σου πω συνονόματε, ότι αυτή η κουβέντα, όπως και να το κάνουμε, δεν μπήκε φέτος. Έχουμε και τα λέμε από πέρυσι και πρόπερσι και γενικότερα για το τι ακριβώς γίνεται. Ναι, υπάρχει πλέον όριο. Και νομίζω επειδή το όριο αυτό έχει φτάσει στα όρια του, δεν δίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, σε πολλές μάλλον περιοχές, άδεια για φωτοβολταϊκά πάρκα. Επιφυλάσσομαι για τις λεπτομέρειες, διότι ο διαβολάκος πάντα στις λεπτομέρειες κρύβεται και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα για να το συζητήσουμε απλά την επόμενη μέρα, ναι, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, καλημέρα Βέρα μου, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μου λες. Απλά είπα μια τάκα την οποία είχε στείλει ακροατής όσον αφορά για τον στρατηγό Άνεμο. Στην περίπτωση τώρα των πυρκαγιών στην Άττικο Βιωτία, νομίζω ότι ακούσατε και το κύριο Τσίγκα. Δεν τα λέω εγώ βρε παιδιά, τα λένε οι ειδικοί ότι οι άνεμοι ήταν αυτοί που δημιούργησαν το μεγαλύτερο πρόβλημα και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Είναι το αυτονόητο. Χέρ Γιώργο. Ναι. Τώρα, Γιώργο μου, δεν ξέρω αν μπορώ να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω. Χρειάζονται και οι αστυνομικοί. Να ξέρεις ότι έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά οι αστυνομικοί. Και πάντα κάνουν τα πληρώματα της αστυνομίας, ακόμα και για τις εκενώσεις, βοηθούν περισσότερο από όσο μπορείς να φανταστείς τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας και της τροχέας, της Δίας και πάει λέγοντας. Διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική. Η μία εστία κατευθύνεται προς τα Μέγαρα και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Η δεύτερη απειλεί την περιοχή Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων. Με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Στην ακτίνα της Πυρκαγιάς υπάρχουν αρκετές μόνιμες κατοικίες, ανέφερε στον Real FM ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαριέτης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση χθες δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στην Πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου. Σόοι εντοπίστηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς στη Σύμη και συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη ένα άτομο. Πρόκειται για Γερμανούς που ενώ κολυμπούσαν το σκάφος τους παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί πάνω από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν ξανά σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και προς Αθήνα στο Αιγάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο τμήμα από τα Κτέλ έως την Αχαρνών.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊτατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που έγινε στο Βαρέζε της Ιταλίας. Στην τρίτη θέση, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο, τερμάτισε ο Στέφανος Ντούσκος στο σκίφ των ανδρών και η Γαβριέλα Λιόλιου στο σκίφ ελαφρών βαρών των γυναικών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8-200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Είδαμε προηγουμένως λοιπόν κάποιες εικόνες εκεί στην περιοχή. Μισό λεπτάκι, γιατί εγώ με τα ονόματα τα ξέρετε. Στην περιοχή του, του Κανδυλίου, πολλά άλογα να προσπαθούν να αποφύγουν τις φλόγες. Η κυρία Γεωργία Παράσκου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από το Humanity Greece. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, επειδή ξέρω ότι εκτός από το κομμάτι του εθελοντισμού που έχετε πολλούς ανθρώπους στο μέτωπο και θα μας τα πείτε, αν έχετε ενημερωθεί για αυτή την εικόνα και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται, κυρία Παράσκου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί και εγώ είμαι σας μέσα ακούμε. Σήμερα για το πρωί και δεν έχω καλό σήμα. Είχα μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά. Για τέταρτη μέρα συνεχίζονται οι φωτιές στη Δυτική Αττική. Δυστυχώς έχουν εκκαινωθεί Αγία Σκέπη, το Κανδύλι, τα Μπότσικα. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Χάσαμε δύο ανθρώπους εν ορακαθήκοντος ξανά. Μέσα σε πολύ λίγες μέρες έχουμε θρυνήσει 5 άτομα. Και προσπαθούμε να αναπτερώσουμε και το ηθικό των ανθρώπων που επιχειρούν. Γιατί όταν η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη και χάνει και συναδέλφους στο πεδίο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται πάρα πολύ άσχημα συναισθήματα.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό το οποίο λέτε και νομίζω συμμεριζόμαστε αυτό το οποίο μας αναφέρετε. Μας αναφέρατε. Το θέμα είναι το εξής. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή δεν ξέρω αν με ακούσατε, με τα άλογα τα οποία είδαμε σε διάφορα έτσι βίντεο και φωτογραφίες, ειδικά ένα βίντεο είναι συγκλονιστικό. 6-7 άλογα, μεγάλα άλογα, κυρία Παράσκου, τα οποία εκεί στο Κανδύλι προσπαθούσαν να αποφύγουν τις φλόγες.
1: Δυστυχώς αυτές είναι οι εικόνες που τις βλέπουμε σε κάθε μέτωπο, ζώα να τρέχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σταθμοί για τη διάσωση των ζώων και στα Βίλια και στα Μέγαρα. Έχουμε εθελοντές στο πεδίο τόσο εμείς βοηθάνε όσο μπορούν και στις επιχειρήσεις. Η ειδική γραμματεία προστασίας των ζώων μαζί με την εθελοντική οργάνωση Dogs Voice εδώ και 4 μέρες βρίσκονται μέσα. Οποιοδήποτε ζώο έχει διασωθεί, μεγάλο ή μικρό, πηγαίνει στα σημεία τα οποία συγκεντρώνονται τα ζώα. Φυσικά αυτό είναι κάτι που το λέμε πάντα, όπως και τα άλογα αυτή τη στιγμή εγκαινώθηκαν από χώρο και φυσικά τρέχανε. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ότι μπόρεσαν να τρέξουν για να σωθούν από τη φωτιά. Κύριε Παπαδάκη, όλες αυτές τις μέρες υπάρχουν σκυλιά ληστοδεμένα μέσα σε αυλές σπιτιών, τα οποία τα έχουν αφήσει ήδη οι ιδιοκτήτες τους δεμένα μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό που περνάμε. Ότι και εμείς οι ίδιοι πρέπει να προσέχουμε και τα ζώα μας. Όταν εκκαινώνουμε την περιοχή, δεν αφήνουμε το ζώο μας πίσω, το παίρνουμε μαζί. Ναι. Είναι βασικό αυτό το κομμάτι. Τώρα, στο θέμα των αλόγων και των μεγαλύτερων ζώων, επειδή υπάρχουν σημεία τα οποία ήταν μέσα συγκεντρωμένα, δυστυχώς τα είδαμε να τρέχουν, να σωθούν. Κάποιοι έχουν πιαστεί, κάποιοι ακόμα προσπαθούν μέσα τόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όσο οι θελοντές να τα πιάσουν για να μπορέσουν να σωθούν.
0: Ας περάσουμε...
1: Να πω εγώ ότι είναι το γήπεδο Δηλίων. Να ξέρει ο κόσμος αν έχει ζώα που τα ψάχνει. Είναι το γήπεδο Δηλίων και το στάδιο Μεγαραίων Ολυμπιονικών. Αυτά είναι τα δύο σημεία που πηγαίνουν όλα τα ζώα που έχουν σωθεί. Αν πολίτες έχουν ζώα συντροφιάς που τα ψάχνουν, που δεν τα πήραν μαζί τους και θέλουν να ενημερωθούν, γήπεδο Δηλίων, στάδιο Μεγαραίων Ολυμπιονικών.
0: Μάλιστα. Έχετε πάρα πολλούς εθελοντές στο μέτωπο και ειδικά... Μάλιστα, τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν, πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Αττικοβιωτία?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Το ΜΕΤΕΟ σήμερα το πρωί έχει βγάλει και μια ανακοίνωση ότι είναι πάνω από 110.000 τα στρέμματα, τα καμένα σε Βιωτία και Αττική μέχρι και εχθές το βράδυ. Είναι όλοι εξαντλητικά κουρασμένοι και συναισθηματικά και σωματικά. Είναι πάρα πολλές ημέρες και δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, ούτε ο καιρός ευνοεί τις συνθήκες. Η φωτιά συνεχίζει, καίει το ένα μέτωπο μετά το άλλο, εκκαινώνονται συνέχεια οικισμοί και δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για το πότε θα μπορέσει αυτή η φωτιά να τεθεί υπό κατάσβεση. Δυστυχώς. Οι εθελοντές είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι μες στο πεδίο, το τονίζω. Δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν όλη τη σχετική εκπαίδευση. Δεν καλούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν να βοηθήσουν και να έχουν τις σχετικές πιστοποιήσεις μέσα στη φωτιά. διότι θέτουμε την ατομική ακεραιότητα των πολιτών σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Το λέω αυτό, κύριε Παπαδάκη, γιατί τα τελευταία 24 ώρα βγαίνουν άνθρωποι και καλούν κόσμο να μπει μέσα στα παιδεία, να φέρει πράγματα και να βοηθήσει. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Η φωτιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και το μέτωπο που έχει ξεκινήσει από το Πόρτο Γερμενό, οι άνεμοι και η πυρκαγιά συνέχεια μεταβάλλεται. Γι' αυτό και κενώνονται οικισμοί. Μην καλούμε πολίτες λοιπόν να θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο χωρίς λόγο.
0: Εσείς το γνωρίζετε, είσαστε, όχι να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη επαγγελματίας, αλλά έχετε εκπαιδευτεί και γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε και στο μέτωπο στέλνετε ανθρώπους, γιατί το συζητήσαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και μάλιστα όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, στην τηλεοπτική μας συνάντηση. Σας έκανα την ερώτηση αν εγώ παραδείγματος χάρη έχω χρόνο, θέλω να βοηθήσω, οπότε έρχομαι και δηλώνω εθελοντής. Θα με στείλετε, στο μέτωπο. Δεν θα με στείλετε, μου είπατε.
1: Μέτωπο, κύριε Παπαδάκη, φυσικά και δεν θα σα στείλετε. Κανένα σοβαρό επιχειρησιακό στέλεχο δεν στέλνει πολίτε και ανθρώπου που δεν έχουν την εμπειρία και την γνώση για να βρίσκονται μέσα σε αυτά τα σημεία. Ωστόσο, στο εθελοντικό κέντρο τη Humanity Greece Μιλέρο 76 στην Αθήνα, οι πολίτε που θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά και χειρονακτικά μπορούν σήμερα όλη την ημέρα να μεταβούν και να βοηθήσουν. Η εθελοντική μας ομάδα κάνει έκτακτες δράσεις μαγειρέματος και με φρέσκο φαγητό. Υπάρχει και σε εξέλιξη συλλογή συγκεκριμένων ειδών, το τονίζω και αυτό, γιατί ζητάνε και σε αναρτήσεις πράγματα τα οποία δεν είναι χρήσιμα στους ανθρώπους. Τι εννοώ, ότι όταν ένας άνθρωπος κοίγεται και χάνει το σπίτι του και βρίσκεται έξω από την οικία του, δεν χρειάζεται ρύζι, πελτέδες και τρόφιμα μακράς διάρκειας τα πρώτα 24 ώρα. Χρειάζεται πράγματα που μπορούν να καταναλωθούν. Μέσα από το humanitygreece.org και στις σελίδες στο Instagram και στα social media humanitygreece ενημερώνουμε συνέχεια. Οπότε οι πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν σήμερα μπορούν να έρθουν εθελοντικά στο χώρο με ασφάλεια και να συμβάλλουν να βοηθήσουν τις επιχειρησιακές ομάδες που πηγαίνουν συνέχεια στα μέτωπα.
0: Πρέπει να σας πω ότι αυθόρμητα όλοι μας με αυτά τα οποία είπατε κουνούσαμε συμφωνώντας το κεφάλι μας, κυρία Παράσκου. Και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο αυτά δεν ακούγονται, πόσο ανεπαρκής εκπαίδευση υπάρχει τελικά σε αυτή τη χώρα, σε όλα τα παιδεία. Σε όλα τα παιδεία.
1: Το βασικό είναι η πρόληψη και η δασοπυρόσβεση, η δασοπροστασία πριν φτάσουμε σε αυτή τη συνθήκη. Πρέπει να δημιουργηθούν σοβαρές εθελοντικές ομάδες σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, διότι ο κόσμος θέλει να βοηθήσει και δεν ξέρει το πώς να βοηθήσει και το πώς να συμβάλλει οργανωμένα. Οφείλει και εδώ η πολιτεία και το κράτος να δώσει κίνητρα στον κόσμο με βάρδιες, με εκπαίδευση και με το σχετικό εξοπλισμό, ώστε να μην ζούμε αυτές τις συνθήκες. Διότι στα σημεία που υπάρχουν κλιμάκια εθελοντών και επιτηρούν τις περιοχές, δεν έχουν συμβεί αυτά τα έσχη των τετραήμερων και των πενταήμερων 24 ώρων να καίγονται τα πάντα. Θέλω να πω ότι η πρόληψη και όσοι όταν έχουμε ομάδες οι οποίες επιτηρούν σημεία που είναι σε πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, προλαμβάνουν αυτή την καταστροφή. Διότι βλέπουν απευθείας στο μέτωπο, ενημερώνουν, είναι μέσα στο σημείο και γίνεται απευθείας κατάσβεση. Αυτά δεν συμβαίνουν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο γίνεται στην Πορτογαλία, γίνεται στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι από τις βασικές χώρες της Ευρώπης, η οποία έχει θέσει παντού εθελοντικά κλιμάκια με απλούς πολίτες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και συμβάλλουν στη δασοπροστασία των περιοχών τους. Αν δεν το κάνουμε αυτό τα επόμενα 5 χρόνια, θα δούμε ακόμα χειρότερες συνθήκες. Θα μπαίνει φωτιά σε οικιστικές ζώνες, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσκου. Αν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω έτσι για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, ο αέρας του Real FM είναι.
1: Θέλω να δώσω συλληπιτήρια στις οικογένειες των 5 συνανθρώπων μας και θα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή να προσέχουν και οι άνθρωποι της πολιτικής κοινής, διότι βγήκαν και αναρτήσεις από πολιτικά στελέχη για τον διοικητή και του γηθείου, για παθολογικά είδη κτλ. Να προσέχουμε πάρα πολύ όταν χάνουμε ανθρώπους στο πεδίο, τι αναρτούμε και τι γράφουμε. Εν ώρα καθήκοντος πέθανε 5 άνθρωποι και αυτό είναι η πραγματικότητα. Τέλος. Πεθάνουν 5 άνθρωποι εν ώρα καθήκοντος. Όλα τα υπόλοιπα που βγαίνουν και προσπαθούν κάποιοι να πούνε ότι δεν πεθάνουν εν ώρα καθήκοντος και από κάτι άλλο πεθάνανε, είναι μια τραγική συνθήκη αυτές τις ώρες με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Η κυρία... Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλή καλά. Εβδομάδα εύχομαι.
0: Να είναι καλή εβδομάδα, όπως ακριβώς το λέτε. Ήταν η κυρία Γεωργία Παράσχου, η ιδρυτής του Humanity Greece. Την ακούσατε. Ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Λοιπόν, Θα πρέπει να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Μαριέτη, διότι από ό,τι βλέπω εδώ, ένα λεπτάκι για να είμαστε και απόλυτα ακριβείς, γενικότερα, λοιπόν, εδώ είναι. Είχαμε ασφαλώς από τις 7.30 ενεργοποίηση του 112, έχουν εκενωθεί οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα και μάλιστα η οδηγία είναι να απομακρυνθεί ο κόσμος προς τη Νέα Πέραμο. Αυτά για όλους όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν έφτασε το 112 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολλά τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Κώστα, καλημέρα. Ρόλο στις πυρκαγιές έπαιξε και το ότι δεν υπάρχει πια ορεινή κτηνοτροφία. Η Τζομπάνι Δέσμας ήταν η καλύτερη δασοφύλακες. Αυτό μας είπε, πρέπει να σου πω, στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, ο οποίος παρακολουθεί όλα αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει να σου πω μάλιστα ότι ο κύριος Γιάνναρος, γιατί αυτές τις μέρες τον έχουμε εξαντλήσει και οι δημοσιογράφοι, αλλά θέλουμε να μοιραστεί μαζί του όσο γίνεται βεβαίως την επιστημοσύνη του, δεν υπάρχουν ούτε οι ρετσινάδες πλέον που ήξεραν ποια εποχή πρέπει να πάνε στα δάση, έκαναν κιόλας με εκείνο το ειδικό εργαλειάκι το χάραγμα στο δέντρο, μάζευαν τη ρετσίνα. Είπε ο κύριος Γιάνναρος ότι ναι, πρέπει να αρχίσουμε ξανά να βγάζουμε τα ζώα έξω, τα εγωπρόβατα, περισσότερα. Αυτά πλέον, όπως μας είπε ο Θοδωρής ο Γιάνναρος, έχουν θεσπιστεί με νόμο. Δηλαδή, αυτά τα οποία έκαναν οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας, γιατί ασχολιόντουσαν με τη γη. Ασχολιόντουσαν με τη γη, δεν ασχολιόντουσαν με κάτι άλλο. Πλέον τον 21ο αιώνα πρέπει να το θεσπίσουμε νομικά για να το τηρήσουμε. Γεια σου ρε Πέτρο, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ταξιτζής ο Πέτρος, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Σε όλους τους μικρούς ήρωες εκεί έξω της καθημερινότητάς μας, να έχετε καλές διαδρομές, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Ξέρετε, έχουμε και άλλα θέματα. Λίγο μετά τις 7.30 θα συνομιλήσουμε με τον υφυπουργό ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Θα συνομιλήσουμε για τρεις λόγους. Ο ένας είναι να μας πει εκεί αυτό το περιστατικό στη Σήμη. Τι ακριβώς έχει γίνει και πού βρισκόμαστε. Βρέθηκαν σώοι 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού. Συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι. Να μας μιλήσει για την ετοιμότητα του λιμενικού σώματος. Πάνω από 200 άτομα, 254 άτομα για την ακρίβεια, κατάφεραν και απεγκλωβίστηκαν χωρίς να ανοίξει μύτη κατά τη διάρκεια εκένωσης του Αγίου Βασιλείου δια θαλάσσης και με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Και βεβαίως αύριο έχουμε σύνοδο κορυφής για το μεταναστευτικό. Η Αθήνα πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Και έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε δει όλοι τις εικόνες, συγκλονιστικές εικόνες εκεί στη Θέουτα. Συγκλονιστικές από τον όγκο, από τον τρόπο, από τη χαρτογράφηση των ηλικιών. Μικρής ηλικίας, άντρες. Έχει χαθεί πλέον. Παλιά θυμάμαι το 2015 εκεί όταν υπήρχε και το μεγάλο, το πολύ μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας. Ερχόντουσαν κατά χιλιάδες στα παράλια στις παραλίες των νησιών μας. Επειδή έτυχε λοιπόν και έκανα τότε τη δημοσιογραφική έρευνα για τη γερμανική κρατική τηλεόραση, βρέθηκα πάρα πολλές μέρες στη Λέσβο. Σκεφτείτε, για να σας δώσω έτσι το χρονικό του πράγματος, η Μόρια ήταν ένα χωράφι μέσα στα χώματα, μέσα αυτό, και μπαίνανε σκηνές διάσπαρτες. Ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση, προκειμένου άρον-άρον να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν. Αλλά προσέξτε, ήταν οικογένειες. Ήταν οικογένειες. Ήταν πρόσφυγες. Έβλεπες οικογένειες. Μπαμπάς, μαμά, παιδάκια. Σπάραζε η ψυχή σου. Δηλαδή έλεγες ότι, και μάλιστα παρόλο που υπήρχαν ασφαλώς και τα κακώς κείμενα, οι περισσότεροι νησιώτες μας τους πηγαίναν φαγητό μέχρι να συντονιστεί το κράτος. Τους πηγαίναν φαγητό, τους πηγαίναν ρούχα. Τώρα αυτή η εικόνα στη Θεούτα είναι τελείως διαφορετική. Όπως επίσης διαφορετική είναι η εικόνα και αυτών που έρχονται με παράνομο τρόπο στη χώρα μας, είτε από τα νότια, τεράστιο πρόβλημα, το θυμάστε στη Γάβδο. Θα μας πει και ο κύριος Γκίκας πώς είναι η κατάσταση τώρα. Πόσο δε μάλλον γιατί έχει αλλάξει και ο τρόπος, η διαδικασία, έχουν αλλάξει και οι χώρες. Τώρα λοιπόν βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Άντρες μέχρι 35 χρονών, όχι οικογένειες, άντες στο ξέμπαρκο καμία έτσι γυναίκα, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν και μια τελείως μα τελείως διαφορετική διάθεση. Τους βλέπετε την ώρα που κατάφεραν και μπήκαν στο Ισπανικό και πέρασαν στο Ισπανικό έδαφος, πανηγύριζαν, έκαναν νερά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο η Ευρώπη πρέπει να το κοιτάξει. Αρχίζει, δεν ξέρω αν ξύπνησε, θα το δούμε. Θα το δούμε μετά τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Ευρώπη με αυτές τις εικόνες ανησύχησε, φοβήθηκε, τρόμαξε. Καταλαβαίνει ότι έχει κάνει τραγικά λάθη. Η Μελώνη, η οποία έχει γίνει πρωθυπουργός της χώρας της με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Την οποία αυτή την ατζέντα, ξέρετε, στις άλλες χώρες, την ατζέντα την οποία βάζεις προεκλογικά και σε ψηφίζει ο κόσμος, αυτή την ατζέντα πρέπει να την ακολουθήσεις. Διαφορετικά έχεις πρόβλημα. Έχει λοιπόν μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι έγινε πρωθυπουργός η Μελώνη. Και αυτή την ατζέντα υπηρετεί. Στην αρχή προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν δεν κάνει κάτι ο Σάντσεφ, θα αναγκαστούμε να πετάξουμε έξω από τη συνθήκη Σέγγεν την Ισπανία και τους Ισπανούς πολίτες. Και μετά το έκανε πραγματικότητα. Ο δε Σάντσεφ, δηλαδή έχει μεγαλύτερη ανησυχία η Μελώνη, ο δε Σάντσεφ λέει ανέβαζε τραγούδια στο Instagram. Την ώρα που, δηλαδή, ό,τι και να πούμε αυτομάτως, πρωτοβουλία προκειμένου να συγκληθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις η Ελλάδα, η Αθήνα, έχοντας ασφαλώς και την εμπειρία του Εύρου, έχοντας και την εμπειρία της υβριδικής αυτής επίθεσης.

0: Δεν, παλεύω με την τεχνολογία. Συγχωρέστε, με βλέπει εδώ πέρα η Μαρία. Ναι, διότι ήθελα να έχω μπροστά μου την ανάρτηση, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος εκτός ασφαλώς από την... εκτός ότι αναφέρθηκε στις πρώτες, όπως σας αποκάλεσε, τις χαρακτήρισε μεγάλες πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού, και έκανε μια συγκεκριμένη, έγραψε συγκεκριμένα πράγματα στους ανθρώπους αυτούς, οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους που οι οποίοι έχουν πληγεί και αυτοί που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Οφείλουμε να συνεχίσουμε στη μνήμη τους, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης, να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία και φυσικά φαινόμενα. Βεβαίως τώρα θα μου πείτε, από αλλού το ξεκίνησα, ένα λεπτάκι έχουμε, πολύ ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής, αναφέρθηκε σε αυτά τα οποία βλέπουμε στη Θέουτα της Ισπανίας, και ο ίδιος αναφέρθηκε στον Εύρο το 2020, ανοίγω εισαγωγικά, όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη υβριδική επίθεση στα σύνορά μας. Το αποδείξαμε ότι μπορούμε να προφυλάξουμε τα σύνορά μας. Και μάλιστα λίγο πιο πάνω ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι γι' αυτό και από το 2019 επιλέξαμε να εφαρμόσουμε με συνέπεια μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση, αποτελεσματική φύλαξη, άνω κάτω τελεία, αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, επιτάχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και αποφασιστική αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Και εκεί είναι που καταλήγει ότι το αποδείξαμε, λέει, στον Εύρο το 2020, όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη υβριδική επίθεση στα σύνορά μας. Γλέντια θα έχει αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη Σύνοδο Κορυφής, λέω εγώ τώρα. Διαφημισούλες, διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Είναι...
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
7: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
7: βαψίματα,
5: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
7: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
9: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
10: Σιγά εσύ, σιγά.
9: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
10: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
11: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Να συνεχίσω.
11: Ναι, ναι, συγγνώμη.
10: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
11: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
10: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες.
11: Ποσειδώνα, ακούς.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
13: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 2. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 2 30.

0: Εμπειρίες θερμότητα Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric Αντλίες θερμότητα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Να μην μπορώ να πω όχι σε γυναίκα, ρε Μαρία, Μαρία Χριστοδούλου. Να μην μπορώ, δηλαδή. Έρχομαι μέσα, τρέχω προς το στούντιο γιατί πήγα να βάλω κι άλλο καφέ, καταλαβαίνετε. Και μου λέει η Ελένη Κατσαμπέκη, έλα μου λέει, μην το κόψεις το τραγούδι. Μην τους κόψεις τους Cure. Εντάξει, τσέκανα το χατήρι, τι να κάνουμε τώρα. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου σε ρύθμιση των ήχων, όπως έχετε καταλάβει, είναι μαζί μου και με ανέχεται από τις 7 η ώρα το πρωί. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, ξέρετε. Η Κατερίνα, καλή εβδομάδα κύριε Παπαδάκη, ας αφήσουμε να σβήσει η φωτιά και μετά να αποδώσουμε τα ίσα. Πολύ μου αρέσει αυτή η φράση. Τα του πληκτρολογίου, λέει, τιμητές των πάντων, έβγαλαν χολή και δηλητήριο. Άλλη μία αρρώστια που θα τυρανάει για αρκετό καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Γεια σου Γεώργιε. Αναφέρεται στις γενικότερες συντηρητικές και αναθεωρητικές κυβερνήσεις ο Γιώργος, που διαφεντεύουν τον πλανήτη. Το περιβάλλον είναι υπηρέτης του κέρδους. Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα δεν θα το φιλοσοφήσουμε περισσότερο το όλο πράγμα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, βρε παιδιά, αυτά, εάν θέλετε, ταπεινή μου άποψη. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, ασφαλώς. Αλλά ταπεινή μου άποψη, μήπως όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Τώρα είμαστε πάνω στο πεδίο. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο, διότι ναι, ασφαλώς και αυτό είναι το μεγάλο θέμα προς Θεού, αυτά τα οποία συμβαίνουν στο μέτωπο των πυρκαγιών, να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση γιατί συμβαίνουν και άλλα πραγματάκια. Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες στη Σίμη. Ζήτησα τη συνδρομή του Υφυπουργού Ναυτιλίας και βεβαίως θα ζητήσουμε και για το μεταναστευτικό του κυρίου Στέφανου Γκίκα για να μας πει τι ακριβώς γίνεται και πώς εξελίσσονται οι έρευνες εκεί στη Σίμη, γιατί ασφαλώς το λιμενικό σώμα είναι που κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας να εκφράσω και εγώ τη βαθιά μου δίνη και λύπη για το θάνατο των 5 συνανθρώπων μας στους αγώνες που δίνουν, που έδωσαν για τα πυρήνα μέτωπα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα βαθιά μου συλληπιτήρια, τα ειλικρινή μου στους συγγενείς. Να πω ότι πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει εξοπλιστεί πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, η πολιτική προστασία. Παρ' όλα αυτά, όταν δεν μπορούν τα ίδια τα αεροσκάφη να πετάξουν λόγω ανέμων, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Τώρα, πράγματι, έχουμε πολλά περιστατικά, εντάξει, έρευνα διάσωση συνέχεια, αλλά αυτό

0: ήταν ιδιαίτερο που είχαμε στη Σύμη, εκεί δίπλα από σε ένα νησάκι. Κάποιοι είχαν νοικιάσει αυτό το σκάφος, το εστιοφόρο. Αποφάσισαν ότι έπρεπε να βουτήξουν στη θάλασσα να κολυμπήσουν και τους έφυγε το σκάφος. Τόσο τραγικό και τόσο αστείο. Όμως κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Κινητοποιήθηκε άμεσα το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή. Ακόμα και τώρα ψάχνουμε να εντοπίσουμε τον έναν εναπομείναντα αγνοούμενο 40 ετών Γερμανό. Όλοι υπήκοοι Γερμανίας. Το σκάφος βεβαίως εντοπίστηκε ακυβέρνητο.
1: Ναι.
0: Και οι υπόλοιποι 7 είναι καλά στην υγεία τους. Μια επιχείρηση μεγάλη. Φανταστείτε ότι συμμετείχαν 4 σκάφη του λιμενικού σώματος και άλλα σκάφη βέβαια,
1: ναι,
0: προκειμένου να εντοπιστούν οι άνθρωποι αυτοί. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον εντοπισμό του 8ου ατόμου. Και βεβαίως για το μεταναστευτικό που λέτε, βεβαίως υπάρχει κάθε μέρα, έχουμε και εμείς περιστατικά σε όλα τα μήκη και πλάτη. Σήμερα για παράδειγμα είχαμε από τη Λέσβο,
1: ναι,
0: στο Αγαθονήσι, νότια της Κρήτης. Αυτό συνεχίζεται, είμαστε εκεί όμως, φυλάμε τα θαλάσσια σύνορα, βεβαίως και τα χερσαία. Πάνω από 1000 άτομα του λιμενικού σώματος ελληνικής αυτοφυλακής, με τις εντολές του υπουργού μας, του Βασίλη του Κικίλια, υπηρετούν στα πλωτά του λιμενικού, φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορα. Και βεβαίως αυτό που έγινε στην Ισπανία μας θυμίζει τι έγινε.
2: Πολύ δυνατή σφαλιάρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο έγινε στη Θέουτα, κύριε Υπουργέ.
0: Βεβαίως. Μας θυμίζει λοιπόν όμως τι έγινε και πριν από μερικά χρόνια εδώ στη χώρα μας. Θυμίζω την καθαρά Δευτέρα του 20, όταν είχαμε αντίστοιχη μαζική εισβολή. Αλλά εμείς όμως αποκρούσαμε, εντός εισαγωγικών η λέξη, τη μαζική εισβολή. Και φροντίσαμε από την επόμενη κιόλας μέρα να θωρακίσουμε περισσότερο τα σύνορα με φράχτες, με κινήσεις που κάναμε, ενώ εξοπλιστικά προγράμματα και ούτω καθεξής. Και βεβαίως, κοιτάξτε, πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει με μία φωνή όλο αυτό το θέμα της μετανάστευσης.
2: Το λέμε και το ξαναλέμε, το φωνάζουμε, το λέτε και εσείς. Η Αθήνα, η Ιταλία, η Μελώνη, ίσως έχει τη σκληρότερη πολιτική και αντίδραση σε, σε αυτές τις καταστάσεις. Και εμείς δεν τα πηγαίνουμε άσχημα, τουλάχιστον όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η πολιτεία να οχυρώσει τα σύνορα. Παρόλα τα αυτά, εδώ έχουν γίνει τραγικά λάθη, κύριε Υπουργέ.
0: Είναι αλήθεια, γι' αυτό κιόλας θα γίνει και αυτή η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών αύριο.
2: Τι προσδοκούμε από αυτήν?
0: Ένα καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών κρατών στο να αντιμετωπίσουν τη μετανάστευση. Εδώ τώρα, με συγχωρείτε, αλλά η Ισπανία έκανε λάθη πάνω σε αυτό. Ο κύριος Σάντσες ακολουθούσε μια πολιτική η οποία δεν ήταν ίσως αυτή που θα έπρεπε, και το αποτελέσματος αυτό φαίνεται.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, εμείς το ζήσαμε, το βιώσαμε αυτό το 2015, όταν υπήρξε αυτή η απίστευτη, αδιανόητη στάση από την τότε ελληνική κυβέρνηση, που ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και είπε: περάστε παιδιά, καθίστε. Δεν γίνεται όμως έτσι. Εμείς εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει. Βλέπετε, έχουν αυξηθεί οι επιστροφές, έχει επιταχυνθεί το άσυλο, φυλάσσουμε τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα. Είναι μια πολιτική που πρέπει αυτή την πολιτική να ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως το θέμα των επιστροφών είναι που πρέπει να σκύψουμε. Ταχύτερες επιστροφές, περισσότερες επιστροφές στους μη δικαιούμενους ασύλου.
2: Μας έκανε εντύπωση και πραγματικά πιστέψαμε εκείνη τη στιγμή ότι είναι μια στρατηγική εν ώψη των εκλογών το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επανέφερε το μεταναστευτικό τόσο πολύ έντονα στην δημόσια ατζέντα, στην πολιτική ατζέντα. Και η πρώτη αναφορά την οποία έκανε μετά από πάρα πολύ καιρό ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στο Σάλτσμπουργκ, έχοντας δίπλα του τον Αυστριακό καγκελάριο. Μετά έκανε τουλάχιστον 2-3 απανωτές αναφορές και μάλιστα η επίσκεψη στο Αγαθονήσι.
0: Εγώ συνόδευα τον Πρωθυπουργό.
2: Μπράβο.
0: Την επίσκεψη, ναι, νέρο Αγαθονήσι, και τώρα με βρίσκεται σε περιοδία στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Πάτμο, Λειψούς, Λέροκο.
2: Άρα το βλέπατε το πρόβλημα να έρχεται.
0: Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και μην ξεχνάτε ότι πριν από μερικούς μήνες είχαμε και πολύ έντονο το πρόβλημα νότια της Κρήτης. Εμείς το βιώνουμε αυτό κάθε μέρα. Και σήμερα είχαμε 92 διασώσεις,
2: ναι,
0: νότια της Κρήτης. Αλλά και, σας είπα και εδώ στο Βόρειο Αιγαίο. Αλλά όμως είναι μια κατάσταση η οποία ελέγχεται. Αυτό που έγινε στην Ισπανία ήταν μη ελεγχόμενη κατάσταση. Και αυτό όμως δεν οφείλεται, αν θέλετε, οφείλεται στα λάθος μηνύματα που έστειλε μια κυβέρνηση όπως η Ισπανική κυβέρνηση. Εμείς εδώ έχουμε μια πολιτική που θεωρώ ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Θέλει καλύτερο συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρώπη με τις χώρες που έχουν μετανάστες πολλούς μαζεμένους, όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι η Τουρκία, θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν επί τα βελτίο. Και βεβαίως να δούμε πώς οι παράνομοι μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν δικαιούνται ασύλου, να επιστρέψουν πιο γρήγορα στις χώρες τους.
2: Θέλω να κλείσουμε με το εξής, κύριε Υπουργέ, επειδή πραγματικά είδαμε το λιμενικό σώμα να κάνει εξαιρετική δουλειά στην διαδικασία εκένωσης του Αγίου Βασιλείου. Πάνω από 200 συνάνθρωποι μας, 254 για την ακρίβεια, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τον Άγιο Βασίλειο διαθαλάσσεις με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα όταν υπάρχουν πυρκαγιές, το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή, βρίσκεται με εντολές του Υπουργού σε high alert, σε υψηλή κατάσταση συναγερμού. Όλες οι μονάδες που βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή ενισχύονται και βεβαίως τα κέντρα επιχειρήσεων, το κέντρο μας επιχειρήσεων βρίσκεται στη συνεννόηση ακριβώς για να συντονίσει όλο αυτό.
2: Mm-hmm.
0: Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή, στη Ρόδο για παράδειγμα, συντόνισε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Στην Κέρκυρα, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις εκένωσης τουριστών, πολιτών. Είναι μέρος της δουλειάς μας και νομίζω ότι κάθε χρόνο με τα νέα μέσα που αποκτούμε, γιατί το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια μεγάλη εξοπλιστική αναβάθμιση, νομίζω ότι κάθε χρόνο θα μπορούμε να πετυχαίνουμε το έργο μας πιο αποτελεσματικά και πιο σωστά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
0: Είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, στην τελική ευθεία. Ακούσατε και τον υφυπουργό ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ασφαλώς το μεταναστευτικό. Πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Η Ευρώπη έχει καθυστερήσει, η Ευρώπη ως γνωστόν πάντα, εντάξει, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, βρε παιδί μου, μέχρι να δει το πρόβλημα, όχι απλά να τη χτυπάει την πόρτα, απλά να την γκρεμίζει την πόρτα, γιατί αυτό έγινε πάνω κάτω εκεί στη Θέουτα της Ισπανίας. Ο κύριος Γκίκας είπε ότι, και το έχουμε ακούσει αυτό και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο γενικότερα, δεν χρειάζεται να σας πω τι λέει η Μελόνη για το Σάντσεφ. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι δεν τον έχουν σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη οι υπόλοιποι ηγέτες, ειδικά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Σάντσεφ, και πολύ περισσότερο για το μεταναστευτικό, αλλά και για άλλα πράγματα, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Αύριο λοιπόν αναμένεται να υποθούν πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, το αν θα καταλήξει κάπου αυτή η σύνοδος κορυφής ή όχι, αυτό θα το δούμε. Επαναλαμβάνω πάντως ότι η Αθήνα πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις, με το know-how, ας το πούμε έτσι, έχοντας την εμπειρία του 2019, του 2020, με αποτέλεσμα να φτάσουν σύμφωνα με την Αθήνα και σύμφωνα και με αυτά τα οποία ακούσατε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ναυτιλίας, να φτάσουμε στο σημείο να είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα και όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, αλλά και όσον αφορά στο πρακτικό του πράγματος. Τραγουδάρα η κυρία Χριστοδούλου. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η μάχη δίνεται σε δύο μέτωπα, σε δύο πύρινα μέτωπα στην Δυτική Αττική. Αναζωπυρώσεις διατηρούν τον κίνδυνο σε υψηλά επίπεδα. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες έχουν αρχίσει να γίνονται σύμμαχος των προσπαθειών αυτών. Σύμμαχος από την άποψη ότι τουλάχιστον μπορούν και πετούν σωστά τα πτυτικά μέσα. Επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και δεν θέλω να μου τραβήξετε το αυτάκι, θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται μέχρι το τέλος της εκπομπής, ούτως ή άλλως δεν απομένουν και πάρα πολλά λεπτά. Καλημέρα, χθες λέει ήμουνα 5 ώρες στον Άγιο Σαράντι Μεγάρον. Καθόντουσαν οι πυροσβέστες διότι δεν είχαν νερό. Περίμεναν, ενώ έχουμε 50 βυτεία στα Μέγαρα, να τους φέρουν οι υδροφόρες με τη συμβολή τώρα της νομαρχίας, εννοείς της περιφέρειας, που ήταν άφαντες. Ό,τι και να πούμε, τώρα εσύ μου υπογράφεις ως Red Blue Power, τέλος πάντων, καλό είναι να μου βάζετε ένα ονοματάκι μωρέ, να μπορούμε να μιλάμε σωστά μεταξύ μας. Το λέω στον αέρα, αυτό το μήνυμα το οποίο μου έστειλες, ασφαλώς χρειάζεται, είναι πολύ μεγάλη η κόπωση, ασφαλώς χρειάζεται και το κομμάτι της έστω δεκάλεπτης, δεκαπεντάλεπτης ή έστω κάποιων ωρών ξεκούρασης, αλλά το να κάθονται εκεί και να περιμένουν νερό. Τώρα να σας πω κάτι, ας τα αφήσουμε αυτά. Θα δούμε την επόμενη μέρα τι δεν πήγε σωστά και θα το δουν αυτοί που πρέπει. Εμείς θα το ανακαλύψουμε. Γεια σου ρε Real Blogger, καλημέρα Σπύρο και καλή εβδομάδα. Με ερωτηματικό το καλή, το ευχόμαστε να είναι καλή. Αν δεν τα είχαμε λέει τσουγκρίσει με τη Ρωσία, ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε βοήθεια με τα Μπεριεφ που λόγω όγκου και βάρος δεν θα είχαν πρόβλημα, το πρόβλημα των ανέμων που αντιμετωπίζουν τα Καναντέρ. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Την κάναμε όχι τόσο αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, διότι και άλλοι ακροατές μου έστελαν το συγκεκριμένο μήνυμα. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που λένε ότι αυτά τα αεροπλάνα λόγω του ανάγλυφου της χώρας μας δεν πολύ βοηθούν και δεν πολύ βοήθησαν. Επειδή δεν θέλω όμως να παίρνω πράγματα πάνω μου από την άποψη, δεν είμαι ειδικός, δεν πρέπει να είμαστε ξερόλες, να σβήσει η φωτιά, να ηρεμήσουμε, να μην έχουμε παραπάνω καταστροφές και να χτυπήσουμε ξύλο, διότι ήδη μετράμε 5 θύματα, 5 πυροσβέστες, 3 πυροσβέστες και 2 πιλότους, 2 χειριστές. Ας τελειώσει λοιπόν αυτή η ιστορία και να τα δούμε την επόμενη μέρα.
να τα δούμε την επόμενη μέρα. Γιατί ίσως ειδικά το θέμα των ανέμων, για το θέμα των ανέμων, Real Blogger μπορεί να έχεις και δίκιο. Ο Γιώργος. Τέλος πάντων, Γιώργο μου, δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ειδικοί, τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν στο πεδίο για το θέμα των ανέμων. Θα το δούμε όμως την επόμενη μέρα. Γεια σου ρε Νίκο. Ναι, δεν ήταν συνεχόμενες όμως, Νίκο μου, και δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στο μάτι, γιατί οι εικόνες που είδαμε στον Άγιο Βασίλειο μας έσφιξαν το στομάχι, και κάναμε το σταυρό μας μετά και λέγαμε βόηθα Παναγία και μετά είπαμε δόξα τω Θεώ. Και για την Mega Fire δεν το λέμε εμείς, το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιστήμονας, είναι πυρομετεωρολόγος. Υπάρχουν κάποιες ειδικές συνθήκες πώς χαρακτηρίζεται μια φωτιά ως Mega Φωτιά, ως Mega Fire. Τώρα για το πώς λειτουργήσε, αν λειτουργήσε, αν δεν λειτουργήσε ή δεν ξέρω εγώ τι ο κρατικός μηχανισμός, αφήστε να το δούμε, επαναλαμβάνω, την επόμενη, την αμέσως επόμενη στιγμή. Μάλιστα, εδώ πέρα, εδώ ο κόσμος χάνεται και κάποιοι στην τοπική αυτοδιοίκηση χτενίζονται. Ο Θοδωρής, αυτή η ώρα του απολογισμού δεν έρχεται ποτέ, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δημοσιογραφικά τον απολογισμό τον κάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και αυτό το οποίο λέμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή είναι σε αυτή την άμυρη τη χώρα να μην γεγόμαστε κάθε καλοκαίρι και να μην πνιγόμαστε κάθε χειμώνα. Γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα. Ο Στέφανος είναι από την άλλη πλευρά. Είναι αστείο να λέμε ότι την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Η εκάστοτε κυβέρνηση. Ασφαλώς. Ασφαλώς για όλα τα πράγματα, όταν γίνεται στη βάρδια συγκεκριμένου κόμματος που έχει τη διακυβέρνηση της χώρας το οποιοδήποτε άσχημο γεγονός, ναι, θα πρέπει να πράξει τα δέοντα. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας. Επαναλαμβάνω όμως, με βάση αυτά τα οποία μας έχουν πει δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πυροσβέστες, φέτος το πράγμα είχε θετικό πρόσημο όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Θα μου πεις για ποιο λόγο έχουν καταστραφεί και έχουν καεί πάνω από 110.000 στρέμματα. Να δούμε τι πήγε λάθος. Στις προηγούμενες όμως φωτιές και μέχρι να φτάσει η τελευταία μέρα του Ιουλίου, που εκεί ξέφυγε το πράγμα και μέχρι τώρα δεν έχει μαζευτεί, όπως και να το κάνουμε, αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός όλες τις πυρκαγιές. Α, η κυρία Κατσαμπέκη, τι έχουμε εδώ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσαμπέκη. Εδώ πέρα, να ξέρετε, στην αίθουσα σύνταξης γίνεται δουλίτσα του Real FM. Γι' αυτό που το λόγο πρέπει να μένετε μονίμως συντονισμένοι. Και όταν έχω Κατσαμπέκη να μου κρατάει τα νότα, δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Μπέρδελη. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη, και αποκαταστάθηκε επίσης η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος του Ινοποιείου Μαριέτης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη επίσης. Ένα λεπτάκι έμεινε. Τι ένα λεπτάκι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα. Θα φάω ξύλο και θα έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, θα τα διαβάσουμε με πάρα πολύ προσοχή τα μηνύματά σας αμέσως μετά το τέλος. Αβραάμ, τι κάνεις βρε Αβραάμ? Εχθές αντιλαμβάνεσαι ότι γινόταν ο πανικός. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ώρα έφυγα από το κανάλι. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Θα μιλήσουμε, λέει ο Αβραάμ. Μετά τις φωτιές ο κίνδυνος δεν τελειώνει. Αν δεν γίνουν άμεσα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, οι πρώτες δυνατές βροχές του φθινοπόρου θα βρουν γυμνά εδάφη, φερτά υλικά και ανυπεράσπιστους οικισμούς. Με αυτό το μήνυμα του Αβραάμ θα κλείσω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μαρία Χριστοδούλου και για την υπομονή της, για τη βοήθειά της. Χωρίς τα μαγικά δάχτυλα της κυρίας Χριστοδούλου, τίποτα από όλα αυτά τα οποία ακούσατε δεν θα είχαν γίνει πραγματικότητα. Να ευχαριστήσω την κυρία Ειρήνη Κούρτη εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο, που εκτελούσε και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Παρόλα τα αυτά, αν δεν θέλετε να με αποφύγετε, σας περιμένω αύριο το πρωί στις 7. 7. Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μη.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
7: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
6: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
7: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
6: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
9: Ψαρώνεις στην άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι. Είμαστε εδώ, στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη. Γρηγόρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αμαλία, Αμαλία Κάτζου, και να πούμε και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι, μπράβο.
1: Μπήκε ο Αύγου, γιατί μπήκε εμέσως λίγο το Σάββατο.
0: Δεν μπήκε καλά.
1: Δεν μπήκε καλά.
0: Δεν μπήκε καλά ο Αύγουστος, είναι ο μήνας των διακοπών, τα μπάνια του λαού. Θυμάστε όλοι τα μπάνια του λαού. Έχει φύγει κόσμος. Εγώ που ήρθα πολύ άνετα. Οι δρόμοι καμία σχέση, ούτε καν πιστεύω με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα συνεχιστεί όλες τις ημέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα κορυφωθεί η έξοδος των όσων θέλουν να πάνε κάπου να ξεκουραστούν. Αλλά δυστυχώς πάλι μία από τα ίδια, με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλές και είχαμε. Τώρα βρισκόμαστε, όπως μου είπε ο Γρηγόρης το πρωί και σωστά, στο μετέχμιο.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα μετέχμιο σήμερα.
0: Γρηγόρη μου, μια χαρά το είπες και θέλω να πω ότι...
1: Πολύ δύσκολο βέβαια να σβήσουν, πολύ δύσκολο να σβήσουν σήμερα, αλλά τουλάχιστον να μπουν σε έναν έλεγχο.
0: Άρα που βρισκόμαστε στη Δυτική Αττική είναι τώρα, έτσι, το επίκεντρο και η αιστεία προβληματισμού, γιατί στον Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τα Μέγαρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και φυσικά έπεσε και το ελικόπτερο χθες, δύο ελικόπτερα. Αλλά χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι, αυτό είναι μια τραγωδία, δυστυχώς που τη ζήσαμε κι αυτή.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε και ανθρώπινες απώλειες σε αυτές τις πυρκαγιές που ήταν μεγάλες και είναι μεγάλες. Δηλαδή, ακούγα τους ειδικούς να μιλάνε για mega fires. Το είχαμε ξαναζήσει πέρυσι και πρόπερσι αυτό. Και όχι μόνο η Ελλάδα. Είδαμε τι έγινε σε Γαλλία, σε Ισπανία. Νομίζω και κάπως στην Αμερική γίνεται. Έχει πάρα πολύ, έτσι, πολύ, πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι, στην Ουάσιγκτον. Ναι.
0: Στην Ουάσιγκτον είναι, στην Ουάσιγκτον λοιπόν, λέει ο Γρηγόρης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τώρα θα μου πεις γιατί το λες, δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Μπορείς να κάνεις κάτι όταν πνέουν άνεμοι 12 μποφόρ. Αναρωτιέμαι, θα μας πούν ειδικοί.
1: Ναι, βέβαια, η κλιματική αλλαγή δεν βάζει φωτιές. Δηλαδή βοηθά στην εξάπλωση. Δυσκολεύει τον έλεγχο,
0: πολύ
1: δυσκολεύει
0: σωστά
1: την κατάσβεση, αλλά η φωτιά μπαίνει από ανθρώπινο χέρι πάντα.
0: Ναι, ή από ανεμογεννήτρια, από σπινθήρα, γιατί κάτι τέτοιο έγινε.
1: Και αυτό ανθρώπινο χέρι.
0: Ανθρώπινο είναι.
1: Ανθρώπινο
0: αλλά...
1: λάθος, ανθρώπινη παράληψη.
0: Α, πολύ σωστά. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι όμως σε αυτό το κομμάτι και θα τα πούμε όλα αυτά. Εάν υπάρχουν ευθύνες, το είπε ο Γρηγόρης, για ανθρώπινες ευθύνες, όμως δεν συντηρούνται οι ανεμογεννήτριες. Έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Τις βάζουμε και τις αφήνουμε. Όχι εμείς, αυτοί που τους τοποθετούν, δεν ξέρω ποιοι είναι. Δεν είναι ένα θέμα αυτό που να το δούμε.
1: Ναι, τώρα είναι η έρευνα σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Έχει καταλήξει βέβαια η πυροσβεστική ότι προήλθε από εκεί. Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά σε ό,τι αφορά τις ευθύνες και πώς αυτές θα αποδοθούν, είναι και θέμα της δικαιοσύνης που, είναι, που διερευνά την υπόθεση. Θα δείξει,
0: σωστά,
1: θα βγει ένα αποτέλεσμα.
0: Άρα, για να τα πούμε λίγο, να κάνουμε έτσι τη συνολική εικόνα. Μένετε για τέταρτη μέρα πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασαν οι φλόγες, δυστυχώς. Εκενώθηκαν το πρωί Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Άρα εκεί είναι νομίζω το μέτωπο το μεγάλο, αυτό που προβληματίζει. Έχουμε κάπου αλλού, Γρηγόρη?
1: Ναι, το δεύτερο βασικό μέτωπο που είναι πάνω από τα Μέγαρα. Εκεί η βλάστηση είναι σαφώς πιο περιορισμένη. Γιατί...
0: Δεν έχει αυτό το πυκνό δάσος.
1: Ναι, γιατί από το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή με οργιώδη βλάστηση.
0: Είναι απίστευτο το τοπίο. Ήτανε το
1: πραγματικά ένα απίστευτο τοπίο και πάντα. Όταν έχει τύχει να περάσω από εκεί, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δηλαδή, από τη μία είναι το δέος του τοπίου με την πυκνή βλάστηση, τα μεγάλα πεύκα άνω των 100 ετών, που είναι σαν αφρός, εντυπωσιακό τοπίο, και ταυτόχρονα όμως νιώθεις και το φόβο, λες μη γίνει τίποτα εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μη γίνει τίποτα, γιατί πολύ δύσκολο θα αντιμετωπιστεί. Παρθένο δάσος,
0: έτσι είναι,
1: δεν
0: ακριβώς
1: είχε ξανακαεί.
0: Λοιπόν, πάντως είναι μέσα στον αστικό ιστό, γιατί αν μιλάμε για τη Δυτική Αττική, τη Μάνδρα δεν είναι εκτός αστικού ιστού. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια πυρκαγιά. Είδαμε πέρσι τι έγινε, έτσι, στο πάτημα Χαλανδρίου έφτασε η φωτιά. Άρα θέλω να πω, βεβαίως, με ακραίες καιρικές συνθήκες. Τώρα, καλημέρα, Φαρτσα Παοκάρα, μην αρχίζεις τώρα, δεν θα τσακωθούμε τώρα. Μέσα σε αυτό που έχουμε μαυρίσει η καρδιά, η ψυχή μας, τόσα σπιτιά κάηκαν. Άκουγα τον Δήμαρχο Μάνδρας να λέει ότι θα μπορεί να είναι εκατοντάδες τα σπίτια που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Μείναν άνθρωποι μόνο με τα ρούχα που φορούσαν, όσο και λαϊκό και κοινότυπο να ακούγεται αυτό. Και εγώ νομίζω ότι τώρα αυτή θα είναι η συζήτηση, πέρα από το πώς. Αυτό το. Τα πόσα χιλιάδες στρέμματα κάηκαν, 10.000 στρέμματα.
1: Έχουν ξεπεράσει τις 110.000 στρέμματα συνολικά σε Βιωτία και Αττική.
0: Και η οικολογική καταστροφή, αλλά μαζί με τις ανθρώπινες περιουσίες, φυσικά πάνω απ' όλα μετράει η ανθρώπινη ζωή. Νομίζω συμφωνούμε εδώ ότι αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Φυσικά, αλλά χάθηκαν και δύο νέοι άνθρωποι. Δύο άνθρωποι πάνω στη μάχη για να καταζήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε και τους δύο στο Ρέθυμνο, τους δύο πυροσβέστες.
0: Πολύ σωστά, άρα φτάνουμε έτσι.
1: Και φυσικά τον τρίτο στο Γήθιο, τον αξιωματικό της πυροσβεστικής.
0: Άρα πέντε άτομα έχουν χαθεί μέχρι τώρα, έτσι, στην ηρωικά, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν στο πεδίο της μάχης. Μάχη θα το πω αυτό με τις φλόγες. Δεν είναι κάτι απλό. Έχουμε και γνωστούς που έχουν. Εγώ έχω κάποιον άνθρωπο που πετούσε. Καναντέρ. Ήταν και εκπαιδευτής. Ήταν μέσα στο πεδίο της μάχης. Πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί σε τι συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι. Και άκουγα, δεν μπορούν τα καναντέρ να πάρουν νερό. Δεν είναι κάτι τόσο απλό η ελικόπτερα να ρίξουν. Όταν έχει πάρα πολύ καπνό. Γιατί ακούω το πρωί κάποια στην τηλεόραση. Δεν μπορείς να ρίξεις πάντα όταν δεν έχεις. Δεν έχεις ορατότητα.
1: Ναι, και είναι και ένα βίντεο φυσικά που βλέπουμε όλοι αυτό το τραγικό βίντεο από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και εκ πρώτης μπορεί να φαίνεται ότι. Μα τι έκαναν, πώς συγκρούστηκαν. Όμως είναι χίλιες δυο παράμετροι τις οποίες δεν γνωρίζουμε.
0: Ακριβώς. Και ανθρώπινο λάθος, ναι. Μπορεί να είναι ανθρώπινο λάθος. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Μπορεί, αλλά οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε αυτοί ότι σε τι συνθήκες πετούν και τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη.
1: Ναι, αλλά πριν πούμε για ανθρώπινο λάθος ή για οτιδήποτε, πρέπει να εξεταστούν πάρα πολλές παράμετροι γύρω από αυτό. Πώς συνέβη, τι συνέβη, γιατί συνέβη. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή όσο φαίνεται σε μια εικόνα. Επειδή βλέπουμε μια εικόνα.
0: Ή και να λέμε όλοι ότι είναι ανθρώπινο λάθος.
1: Ναι, πού τον είδε, δεν είδε, δεν βλέπει.
0: Ναι, είναι πολύ εύκολο. Ναι, εμείς και στην Ελλάδα το έχουμε και εύκολο. Ποιος φταίει, γιατί φταίει, γιατί εκείνο και το άλλο. Γιάννη μου από το Ηλίον, δεν θα τσακωθούμε. Δεν έχουμε λόγο να τσακωθούμε σε αυτές τις πολύ δύσκολες μέρες. Πάρα πολύ δύσκολες. Και θέλω να πω ότι ο Real FM ήταν παρόν. Σε όλες αυτές τις δύσκολες μέρες, με πρόγραμμα, με όλες τις εξελίξεις. Έτσι, ενημερωτικός σταθμός, ο σταθμός και όλο το επιτελείο ήταν εδώ. Μπράβο στα παιδιά. Δεν μπόρεσα να είμαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι τις δύο μέρες. Δεν μπορούσα να είμαι. Αλλά θέλω να πω ότι είχε ενημέρωση και σωστή ενημέρωση. Άρα, ευτυχώς δουλεύουμε σε ένα ραδιόφωνο που ακούγονται όλες οι απόψεις. Φυσικά υπάρχουν ευθύνες. Φυσικά για μένα το σημαντικότερο θέλω να δω από κυβερνητικής πλευράς πώς θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο γρήγορα και σε τι ποσοστό. Γιατί ξέρεις κάτι. Τα 5.000 και τα 6 δεν τα υποτιμώ. Όλα είναι κάτι αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αυτά είναι να ξαναρχίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.
1: Ναι, έχουν ανακοινωθεί ήδη κάποια μέτρα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ή ότι η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Θα υπάρχει και μια σύσκεψη. Υπάρχει σήμερα μια σύσκεψη.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα νομίζω. Ναι. Και εκεί θα έχουμε και μια δέσμη μέτρων. Ακούω τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, να λέει ότι πια αποζημιώνεται το 100% των σπιτιών που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Μακάρι. Αλλά αυτά θέλουν να τρέξουν γρήγορα.
1: Ναι, μακάρι και πότε.
0: Α, γιατί
1: το σπίτι χάθηκε σήμερα.
0: Και γιατί οι άνθρωποι αυτοί μείναν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Θα το ξαναπώ. Άρα αυτοί, γιατί τα παιδιά αυτών των ανθρώπων το Σεπτέμβριο πρέπει να πάνε σχολείο. Γιατί κάποια παιδιά, και θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα βάλουμε όλα σε ένα παζλ. Τα παιδιά τους περάσανε κάπου σε μια άλλη πόλη και πρέπει να έχουν χάσει το σπίτι τους, αλλά πρέπει να νοικιάσουν και ένα άλλο σπίτι για να πάει ο φοιτητής, το παιδί τους που έχει περάσει στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά τα προβλήματα.
1: Ναι, και ακόμη και αυτό που λες είναι. Σχετικά μεσοπρόθεσμο. Γιατί υπάρχει σήμερα, υπάρχει αύριο, υπάρχει απόψινη νύχτα και υπάρχει και η αυριανή νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι άστεγοι. Αν μιλάμε βέβαια πάντα για πρώτη κατοικία και όχι για μια εξοχική κατοικία, όχι για ότι είναι λιγότερο.
0: Τους πήραμε από τα μούτρα
1: απόλυτα.
0: Ακριβώς. Ναι, και υποτίθεται ότι λέει σε αυτά τα μέρη που καήκανε στο πρώτο Γερμενό είναι περισσότερο αυτό που εξοχικές κατοικίες. Κάποιοι μένουν και εκεί μόνιμα. Έτσι, ακόμα και μια εξοχική κατοικία να είναι. Είναι το σπίτι του άλλου. Το έχει χτίσει με αίμα. Δεν είναι τόσο απλό. Αλέξανδρα, θα συμφωνήσω. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε μέχρι στιγμής για τα μηνύματά σας. Να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Real FM. Σας αρπάξαμε τα μούτρα. Αλλιώς το είχαμε σκεφτεί με τον Γρηγόρη να το κάνουμε. Αλλά εντάξει, οι εξελίξεις τρέχουν. Η επικαιρότητα είναι αυτή. Έτσι θα πάμε. Λοιπόν, στούντιο Real FM για τα μηνύματά σας. 211-208-200. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και εδώ. Ποιος είναι εδώ μαζί μας?
1: Ο Τάκης Μαυράκης.
0: Ο Τάκης Μαυράκης.
1: Εμπειρία και δύναμη.
0: Έτσι ακριβώς. Εδώ στις μουσικές και όχι μόνο. Τον έχουμε εδώ καπετάνιο στο στούντιο. Λοιπόν, Αλέξανδρα, συμφωνήσω. Πού βρίσκονται οι ευθύνες? Και Μαρίκα μου, καλημέρα και σε σένα. Θα συμφωνήσω. Αρκετά λέει με την καραμέλα η Μαρίκα για τους επιστήμονες. Ναι, θα συμφωνήσω. Τώρα να θυμηθούμε τι έγινε στο μάτι. Το θυμόμαστε όλοι. Πραγματικά το θυμόμαστε όλοι. Και τις ακραίες συνθήκες που υπήρχαν, τις καιρικές εννοώ, και τα λάθη που γίνανε. Και αν τώρα υπάρχουν λάθη, θα τα πούμε. Δεν θέλουμε να ξεπλύνουμε κανέναν. Όλα θα υποθούν σε αυτήν την εκπομπή. Σε αυτό το ραδιόφωνο, όχι σε αυτήν την εκπομπή. Σε όλες τις εκπομπές του ραδιοφώνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι τώρα προέχει να σβήσει φωτιά. Και μαζί να γίνουν οι έρευνες, να δούμε τι έφτεξε. Τι δεν πήγε καλά, αν δεν πήγε καλά κάτι στο συντονισμό να το δούμε. Δεν ξέρω όμως όταν υπάρχουν τόσα μέτωπα. Πόσα μέτωπα είχαμε το Σαββατοκυριακό?
1: Ναι, ήταν πάρα πολλά τα μέτωπα. Εμένα μία εικόνα που με ενοχλεί.
0: Ναι.
1: Και μία συνθήκη που με ενοχλεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών. Δηλαδή γίνονται αντιπυρικές ζώνες. Ναι, προφανώς και χρειάζεται να γίνει, αλλά τώρα. Δηλαδή η αντιπυρική ζώνη
0: πολύ
1: δεν
0: σωστό.
1: Είναι κάτι που έπρεπε να έχει ήδη γίνει.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Άρα, γιατί άκουγα ότι χθες το βράδυ φτιάχνονταν αντιπυρικές. Χθες το βράδυ ανοίγονταν. Τώρα το συζητάμε αυτό. Τώρα το κάνουμε. Γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, βέβαια, παιδιά. Αναρωτιέμαι γιατί δεν το κάναμε. Ποιοι έπρεπε να το κάνουν και δεν το έκαναν. Γιατί και αυτό είναι ένα. Ποιοι έπρεπε να το κάνουν και δεν το έκαναν.
1: Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα τώρα, γιατί είναι και αρκετά πολύπλοκο. Δηλαδή, για το κόστος, για τη συντήρηση.
0: Ναι.
1: Για το πώς είναι δύσκολο να συντηρηθούν. Είναι οι άνθρωποι που έχουν βγει από το δάσος, έχουν εγκαταλείψει τη δραστηριότητα στο δάσος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το δασαρχείο. Υπάρχει ναι. και ένα θεσμικό πλαίσιο που στην πραγματικότητα. Είναι αυτό του 1950 σχετικά με το δάσος που είναι δεν αγγίζουμε το δάσος, δεν πειράζει όλοι έξω από το δάσος, το κοιτάμε, το θαυμάζουμε και μετά
0: δηλαδή,
1: καίγεται,
0: το προστατεύουμε.
1: Και μετά καίγεται στο τέλος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό το ότι α, δεν αγγίζουμε το δάσος, δεν το πειράζουμε, το βλέπουμε, μας αρέσει, ναι, δεν υπάρχουν και πολλά πια στην Αττική, έτσι. Τώρα όποιος ξέρει, ποιο Σιμιτός, ποια Πεντέλη, ποια Πάρνηθα, εντάξει. Λέω, αυτό είναι το θέμα μας, να μην πειράξουμε το δάσος ή όλοι κάτω υπεύθυνοι να κάτσουν και να πούνε αυτό δεν είναι ο σχεδιασμός για το καλοκαίρι. Γιατί τρελαίνομαι πραγματικά, δηλαδή λέμε ποιος ο σχεδιασμός. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Να κάτσουν κάτω και να κάνουν ένα σχέδιο. Και εκεί που υπάρχουν, γιατί το πρώτο Γερμανό δεν κάνει και πρώτη χρονιά φέτος. Και πέρσι τα ίδια πράγματα είχαμε.
1: Ναι, ήταν σε διαφορετικές περιοχές.
0: Περιοχές, αυτό λέω. Θέλω να το κόψουν όλο. Να μην μείνει τίποτα. Εκεί δεν έπρεπε να έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες.
1: Προφανώς θα έπρεπε.
0: Άρα θέλω να πω, δεν είναι μόνο το ότι. Α, ναι, ξέρετε, είναι ένα περίπλοκο θέμα, όπως το είπε ο Γρηγόρης και πολύ σωστά, γιατί δεν μπορούμε. Εδώ πάει να κόψει. Θες να κόψει στο σπίτι σου ένα δέντρο και πρέπει. Ένα πεύκο και καλώς πρέπει και πρέπει να περάσει από 5 υπηρεσίες. Οκ, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν όμως έχει να κάνει με την προστασία του δάσους, της ανθρώπινης ζωής, το περιβάλλοντος και όχι μόνο. Δεν πρέπει να τα κάνει αυτά από πριν.
1: Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να συνδυάσει την εμπορική εκμετάλλευση και την προστασία του δάσους ταυτόχρονα. Δηλαδή ναι. πρέπει να συνδυαστούν και τα δύο με έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί ακριβώς, θα μας τα πούν αργότερα και οι προσκεκλημένοι μας, αλλά με έναν τρόπο πρέπει να μπούμε πάλι μέσα στο δάσος. Πρέπει ο άνθρωπος να ζει μαζί με το δάσος και έτσι και να το φροντίζει και να προσέχει Λάξη. Και να μην το αφήνουμε μόνο να το κοιτάμε και έπειτα να θρυνούμε για την απώλειά του.
0: Δηλαδή. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Δεν θα κάτσω να διαβάσω τώρα. Καταλαβαίνω και την καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει δυσφορία, είναι αγανακτισμένος. Ιδίως οι άνθρωποι που ήταν σε αυτές τις περιοχές, που χάθηκαν περιουσίες. Έτσι, σύντομα, θρυνούμε 5 ανθρώπους, 5 παλικάρια, 5 ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους. Μέσα στη μάχη ήταν της κατάσβεσης, της πυρκαγιάς, το καταλαβαίνουμε. Και αυτό που λένε όλοι είναι η ώρα να μιλήσουμε ποιοι ευθύνονται για όλο αυτό. Θέλετε, εγώ τώρα εδώ έχω ένα μικρόφωνο στο Real FM και να αρχίσω να λέω, φταίει. Ο τάδε, έτσι λύνονται αυτά τα θέματα. Είναι να το να κάνουμε μια συζήτηση. Μη μας λέτε για τους επιστήμονες, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά δεν πρέπει ούτε επιστήμονες να ακούμε, ούτε κανένα. Εγώ θέλω να ακούσω όλους, να βγάλω μια άποψη. Και ξαναλέω. Επειδή η φωτιά η μεγάλη ξεκίνησε από την ανεμογεννήτρια, από σπινδύρα. Έχω δίκιο, Γρηγόρη μου.
1: Ναι,
0: εκεί υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη.
1: Υπάρχει τώρα, έχει. Πάει
0: τώρα όμως είναι πάρα πολύ αργά. Πριν λοιπόν γίνει αυτό και πριν πιάσει φωτιά το δάσος και καταστραφούν. Μιλάμε οι άνθρωποι, μείναν με τα ρούχα που φορούσαν, καταστράφηκαν καλλιέργειες, καταστράφηκαν. Και όχι μόνο εδώ, είδαμε τι έγινε στο Ρέθυμνο. Έτσι, οι άνθρωποι μείναν χωρίς τίποτα εκεί. Ο άνθρωπος που έχει τις ελιές του και καλλιεργεί και βγάζει το ψωμί του, πια δεν έχει. Ο άνθρωπος που έχει τα ζωντανά του και πουλά το γάλα και το τυρί και δεν ξέρω τι άλλο, δεν έχει. Δεν έχει να ζήσει. Λοιπόν, λέω όμως τώρα μιλάμε για τις ευθύνες για τις ανεμογεννήτριες. Και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε να μην μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Είμαι όμως από τους ανθρώπους που λέω ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση ή να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Ναι, και υπάρχει βέβαια και η άλλη παράμετρος.
0: Ποια?
1: Ας πούμε στη φωτιά της Κεφαλονιάς, όπου ήταν εμπρισμός.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη ο δράστης. Προφανώς πρόκειται για διαταραγμένο άτομο, καθώς είχε. Και παρελθόν είχε μάλιστα εκτίσει ποινή για εμπρισμό. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
0: Ωραία,
1: αυτό.
0: Κοίτα, επειδή υπάρχουν και μηνύματα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν θα μπορώ να απαντήσω. Βλέπετε βόθρους, λέτε αυτά. Πρώτα απ' όλα δεν χαζογελάω. Αλλά θέλετε να λέτε και να βγάζετε. Καλά κάνετε. Εμείς εδώ είμαστε ένα ανοιχτό ραδιόφωνο. Καλά κάνετε. Όχι, δεν θα μπω σε αυτά τα μηνύματα. Εγώ με τον Γρηγόρη, ειλικρινά. Η Μαρία λέει: πληρώσαμε μπλαρά. 5 πυροσβεστικά δεν μπορούμε να πάρουμε. Μαρία, δεν θα διαβάσω το υπόλοιπο. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, αλλά το υπόλοιπο δεν θα το διαβάσω. Έτσι. Δεν θα το διαβάσω. Λοιπόν, αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή, δεν έχει δίκιο. Σου λέει παίρνουμε και καλά κάνουμε. Παίρνουμε Ραφάλ, παίρνουμε Μπελαρά. Λέμε μπράβο γιατί δίπλα μας είναι η Τουρκία. Με τα περιοριστικά τι κάνουμε. Ναι. Τι κάνουμε. Και σου λέει η κυβέρνηση, ναι, εγώ έχω παραγγείλει, αλλά δεν είναι έτοιμη η παραγωγή. Ήταν μια εταιρεία, έτσι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Πού θα παραλάβουμε μέχρι τότε.
1: Όχι, υπάρχουν μισθωμένα ενέργεια μέσα.
0: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Το θέμα είναι αν είναι αρκετά.
1: Και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει μεγαλώσει ο στόλος, αλλά ναι. Το ζήτημα είναι και ότι δεν πετούσαν. Δεν πετούσαν επί δύο ημέρες λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί δεν είναι παντός καιρού. Οπότε δεν ξέρω πόσο βοηθάει αυτό, δηλαδή ότι έλειπαν τα ενέργεια μέσα, δεν έλειπαν. Α, γιατί δεν μπορούσαν να πετάξουν όσο και να υπήρχαν. Α, πάλι θα ήταν καθυλωμένα. Ακριβώς.
0: Μαρίκα μου, δεν θα κάτσω να σου απαντήσω ειλικρινά ότι δεν υπάρχει δηλαδή κλιματική αλλαγή. Οι φωτιές αυτές μόνο στην Ελλάδα είναι. Πριν λίγες μέρες μιλούσαμε για την Ισπανία, μιλούσαμε για τη Γαλλία. Λέω, έτσι δεν είναι. Μιλούσαμε τώρα για την Ουάσιγκτον. Δηλαδή θες να μην πούμε ότι υπάρχει. Να, ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει. Και αυτές οι mega fires που υπάρχουν παντού δεν είναι θέμα. Αν έχουν κάνει σωστά ή όχι κάθε χώρα, η Ευρώπη και εμείς, η Ελλάδα, αυτό είναι κάτι άλλο να το συζητήσουμε. Μαζί σου είμαι, Μαρίκα μου. Αλλά μην τα βάζουμε όλα σε ένα blender. Και αρχίζουμε και εκτοξεύουμε. Και εντάξει, και σας παρακαλώ πολύ, σκεφτείτε ξανά τι γράφετε. Πραγματικά.
1: Ναι, και αυτό το θέμα με την κλιματική αλλαγή νομίζω ότι δεν πρέπει άλλο να το συζητούμε από την άποψη ότι είναι δεδομένο πλέον.
0: Α, μπράβο,
1: δηλαδή,
0: λοιπόν.
1: Είναι δεδομένο πλέον. Δηλαδή, μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία υπήρχαν και ορισμένες φωνές επιστημόνων που είχαν κάποιες διαφορετικές απόψεις.
0: Ναι. Ή και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαφορετική άποψη. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τι θα το εστερνιστώ, επειδή το λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, ισχυρίζονταν μια μειονότητα επιστημόνων ότι δεν είναι αποδεδειγμένο. Ακριβώς. Ότι οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία αυτό έχει λήξει, δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Επιστήμονα.
0: Λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα τέτοιο. Του Κώστα που λέει: καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Ακούω να σβήσουν φωτιές και μετά να συζητήσουμε τι φταίει. Μετά από λίγο όμως, λέει, όλα θα ξεχαστούν. Το διαβάζω το μήνυμά του γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Όπως ξεχάστηκαν τα Κύθυρα, η Ανατολική Αττική, η Χίος, η Δαδιά, η Κέρκυρα, η Ηλία, η Πάρνθα. Και ον ουκ έστειν αριθμός. Μόνο η μνήμη του ματιού συντηρείται και μόνο για λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης. Καλημέρα. Ακόμα και το μάτι, θέλω να σας πω ότι δεν τον θυμόμαστε όπως θα έπρεπε. Δεν το θυμόμαστε όπως θα έπρεπε, αλλά θα συμφωνήσω, Κώστα μου, δεν θα πω το επιθετό, αν και υπογράφει με το επιθετό του. Δεν θα. Πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα μήνα που λέει τώρα. Τώρα να δούμε, πρώτα να σβήσουμε και μετά τι φταίει. Σου λέει, τώρα πρέπει να δούμε τι φταίει. Μήπως και καταλάβουμε τι φταίει και ξυπνήσουν αυτοί που πρέπει, όχι εμείς. Εμείς δεν χαράσουμε πολιτικές. Έτσι και δεν κάνουμε στρατικό σχεδιασμό και δεν ξαναζήσουμε τέτοια. Έχει δίκιο ο Κώστας αυτό.
1: Ναι, δίκιο έχει.
0: Δίκιο έχει. Κώστα μου, καλημέρα. Ο Νίκος έχει μια άλλη άποψη. Επειδή τη λέτε, λέει για τι πυρικές ζώνες και τα είπα, ξέρετε πόσο κοστίζουν. Το είπε ο Γρηγόρης ο Διβάνης τώρα, το είπε πριν από λίγο. Ξέρετε ότι ο εργολάβος που θα αναλάβει πόσα θέλει. Εδώ δεν υπήρχαν 800 εκατομμύρια για τους αγρότες και δεν υπάρχει χρήμα για το 13ο μισθό. Κοιτάξτε πώς μπαίνουν τώρα όλα. Ο κόσμος έχει δίκιο.
1: Ναι, πάνω σε αυτό όμως.
0: Η πλατεία στη Ρωσία, κυρία Κάτζου, κάνει 6.000. Α, μη μου, Νίκο μου. Αυτή δεν είναι τώρα να το πούμε.
1: Η πλατεία στη Ρωσία.
0: Α, σα. Είναι αυτό. Είναι μια πλατεία κεντρική τη Ρωσία που κάποιο ξαφνικά. Αποφάσισε, δεν θα πω πολλά για να μην το αποφάσισε, να την αλλάξει, να την κάνει βιοκλιματικό κάτι, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό.
1: Α, είναι τοπικό θέμα
0: ναι,
1: αυτό. Δεν
0: τοπικό
1: το
0: με θέμα, αλλά ξύλωσαν όλα τα πεζοδρόμια, βάλαν κάτι κυβόληθους και τώρα την πλατεία την έχουν κάνει. Αν δείτε τα χρήματα. Θα συμφωνήσω, Νίκο μου, ότι για μένα προέχει η προστασία του δάσου και τη περιουσία των ανθρώπων και τη ανθρώπινη ζωή και όχι η πλατεία. Και γενικώς μιλάω, επειδή το αναφέρει ο Νίκος, μάλλον είναι από την περιοχή.
1: Ναι, πίσω λοιπόν. Τώρα στις αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι. Όταν λέει ότι κοστίζουν πάρα πολλά
1: λεφτά. Ναι, κοστίζουν, αλλά μίλησα πριν για εμπορική εκμετάλλευση. Ναι. Είναι όμως και γίνεται υλοτόμηση. Θα μπορούσε με έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτή η ύλη. Δηλαδή, κάνουμε υλοτόμηση, εκμεταλλευόμαστε την ξυλία που με τους σημερινούς όρους είναι ασύμφορο, ναι. Αλλά αν υπήρχε μια μονάδα παραγωγής. Κοντά στην περιοχή που γίνεται η αντιπυρική ζώνη, τότε μπορεί να υπήρχε συμφέρον στην εμπορική εκμετάλλευση του ξύλου μέσα από την υλοτόμηση, μέσα από,
0: μέσα
1: από την αντιπυρική ζώνη.
0: Μια χαρά τα λέει ο Γρηγόρης. Έτσι είναι. Κοίτα να δεις, λέει ο Άρης. Αυτός που είναι πυρομανής, μήπως αντί να εκτείνει μια ποινή, να τον βάζουμε κάθε καλοκαίρι σε ένα ψυχιατρίο ή φυλακή. Του λέει, ωραία. Είναι πυρομανής, βάζει φωτιές. Τον μπαίνει μέσα, βγαίνει και σαν το ξανακάνει. Και αυτό είναι ένα θέμα. Το λέει πολύ σωστά ο Άρης και καλημέρα.
1: Το
0: ναι, το είπαμε. Απλώς ξέρεις τι. Διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών μας, Γρηγόρη μου. Ξέρεις γιατί έτσι μπορούμε να κάνουμε και μια συζήτηση. Λέει τώρα, Γιώργος, Real εμάς. Την Παρασκευή δεν πετούσαν κανένα αντέρλογο καιρού στο πρώτο κερμένο. Πετούσαν όμως δεκάδες στο πρώτο χέλι των εφοπλιστών. Δεν είχε αέρα εκεί. Μπορείτε να το ελέγξετε. Ναι, Γιώργο, να το ελέγξουμε. Κάνεις, λες κάτι, να το ελέγξουμε. Φυσικά να το ελέγξουμε, γιατί αυτό που λες είναι βαρύ. Αλλά να ξέρουμε αν μπορούσε στο πρώτο κερμένο να πάρει νερό και στο λέω. Γιατί έχω άνθρωπο που πετούσε καναντέρ και να ξέρουμε. Ο άντρας μου επιμένει ότι πρέπει να είναι ακραίες οι συνθήκες να μην μπορούν να πάρουν τα καναντέρ νερό. Δεν ξέρω τι συνθήκες. 12 μποφόρ δεν είχαμε.
1: Όχι, δεν είχαμε 12.
0: Στο πρώτο γερμανό δεν είχαμε 10-12. Ρηπές.
1: Ναι, και πάλι όμως είναι πολύ λιγότερα τα μποφόρ. Δεν πετούν αεροσκάφη. Δηλαδή δηλαδή,
0: αλλά λέγεται το πρώτο χέλιο ότι πετούσανε. Ναι, ο φίλος μας.
1: Από 6 μποφόρ και πάνω αρχίζουν δυσκολίες. Και δεν είναι μόνο τα μποφόρ. Ως αριθμός, η μετεωρολογία είναι πιο σύνθετη.
0: Ακριβώς, και είναι και η καπνή. Πόσο μπορεί να πετάξει, γενικά, αν μπορεί να πετάξει, ναι, αν βλέπει.
1: Είναι κατευθύνσεις των ανέμων. Εντάξει, λοιπόν, δεν γνωρίζω κι εγώ τώρα επακριβώς τι συμβαίνει, αλλά δεν είναι όμως και τόσο απλό.
0: Ακριβώς. Δηλαδή. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο, αλλά πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι να κάνουμε. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και πάλι λούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο από. Και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση. Η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.

0: Και αφού με ρώτησες προηγουμένως για τις εκτάσεις που έχουν καταστραφεί, υπάρχουν και επίσημα δεδομένα. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, μέχρι χθες είχαν καεί 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο πόρτο Γερμενό-Αττικής. Δηλαδή συνολικά, όπως το είπαμε, πάνω από 110.000 στρέμματα, για την ακρίβεια 111.700 στρέμματα μέχρι χθες σε Αττική και Βιωτία. Παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν επιστρέφει τίποτα. Να δούμε την επόμενη μέρα, να δούμε τη σημερινή μέρα καλύτερα.
1: Όταν θα επιστρέψουμε, έχει κάνει η ομάδα Λαγουβάρδου μία έρευνα για τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικού σταθμού της μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις ρηπές του αέρα. Αυτό που έλεγα. Και θα διαβάσω και το μήνυμα του Διονύση και θα πάμε σε διάλειμμα, τάκι μου. Εκτός της Μπελαρά, να πάρουμε και αεροπλάνο. Περιοριστικά λέει: με 10 μποφόρ δεν πετούν. Λέει ο Διονύση, κάτι ξέρει. Τι δεν καταλαβαίνουν κάποιοι, αλλά η κριτική με τον καφέ στο χέρι είναι εύκολη. Εντάξει. Ο κόσμος που έχει χάσει την περιουσία του, που έχει χάσει δικούς του ανθρώπους, που είναι θυμωμένος, που είναι εξοργισμένος, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Και Διονύση μου και εσένα σε καταλαβαίνω. Όσοι ξέρουν, δεν πετούν υπό όλες τις καιρικές συνθήκες τα αεροσκάφη και τα πυροσβεστικά και τα ελικόπτερα. Το είπε ο Γρηγόρης. Δεν είναι κάτι απλό, το βλέπεις. Α, παίρνει το νερό, πάει και το ρίχνει.
0: Όχι, και τώρα συγκρίνουμε και τα ανώμια. Τα ανώμια. Αναφέρθηκε ο ακροατής στην Κώστα, στην περιοχή Κώστα, στην Αργολίδα.
1: Ναι.
0: Είναι τελείως διαφορετικό το ποιείο. Δεν έχει σχέση βλάστηση. Η βλάστηση εκεί είναι ασήμαντη σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό, για παράδειγμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μας δίνουν τροφή για να κάνουμε την κουβέντα και να βγει κάτι από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη.
7: Σάμος. FM στους 102.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4 και 49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών. Μόνο 4 και 49 το κιλό. Μπύρα Χελλάς Μπράου 500 ml. Μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06 επί 330 ml. Μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής.
17: Κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη.

0: Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.
5: Τα εδάφη, το κλίμα, την υδρολογία, τα είδη δέντρων, τις ηλικίες, την πυκνότητα, ξυλαπόθεμα, τα ζώα, την πανίδα δηλαδή, και έτσι, ποια είναι προστατευόμενα είδη και ποιοι είναι οι σημαντικοί οικότοποι, κάνει αξιολόγηση και μετά κάνει αξιολόγηση κινδύνων. Μετά κάνει τους στόχους της προστασίας και από εκεί βγαίνουν, βγαίνει και η παραγωγή ξυλίας, η αναψυχή και πώς θα το διατηρήσει το δάσος αυτό, ας πούμε. Εκεί βγαίνουν, από εκεί βγαίνουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Εκεί βγαίνει ο αντιπυρικός σχεδιασμός και οι ζώνες πυροπροστασίας. Το δίκτυο υδροληψιών, η επιτήρηση και σχέδια επέμβασης και η πρώτη πλήξη. Πώς γίνεται η πρώτη πλήξη, από πού πρέπει να γίνει. Και αν χάσεις την πρώτη πλήξη, πού πρέπει να πας. Δεν κάθεσαι απ' έξω στην άσφαλτο, είσαι μέσα στο δάσος και έχεις δευτερεύουσα γραμμή αμήνης, τριτεύουσα γραμμή αμήνης. Έτσι. Δηλαδή, όταν χάνεις μία μάχη, δεν φεύγεις τελείως, αλλά μέσα στο δάσος, μέσω της διαχείρισης γίνεται αυτό. Λοιπόν, προβλέπεις και πού θα κατασκευάσεις τις δεξαμενές σου, γιατί έχουμε...
6: Ναι, τώρα όλα αυτά στα οποία αναφέρεστε...
7: Άρα εμείς δεν κάνουμε τίποτα από αυτά.
6: Όλα αυτά κοστίζουν. Κοιτάξτε, κοστίζουν
5: γίνονται. Η διαχείριση.
6: Το ζήτημα αυτό, το ερώτημα που θέλω να βάλω είναι το εξής. Μπορεί να συνδυαστεί η εμπορική εκμετάλλευση με τη διαχείριση του δάσους, δηλαδή...
5: Μα η διαχείριση του δάσους ακριβώς παράγει προϊόντα, τα οποία τώρα, φανταστείτε τώρα πόσα προϊόντα είχαμε εκεί, τα οποία θα τα χάσουμε. Και ακούω και διάφορους, ας πούμε, που λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε υλοτομίες αμέσως. Όχι. Πρέπει να κάνουμε υλοτομίες αμέσως, αν είναι δυνατόν.
6: Αμέσως. Γιατί... εννοείται μετά τη φωτιά, εννοείται.
5: Μετά τη φωτιά. Όχι,
7: γιατί δεν τα κάνουμε,
6: εγώ θέλω. Πριν, ναι, πριν.
7: Και πριν. Και γιατί δεν κάνουμε πριν κάτι.
5: Πριν έπρεπε να κάνουμε.
7: Γιατί δεν τα κάνουμε, κύριε Σταματόπουλε. Γιατί ο κόσμος εδώ είναι έξαλλος.
5: Μα άμα δεν έχεις διαχειριστικές μελέτες και άμα δεν έχεις τα απαραίτητα για να το κάνεις, δεν μπορείς να τις κάνεις.
7: Τα απαραίτητα ποια είναι ακριβώς, γιατί αυτό...
5: Θέλεις ένα στοιχειώδες κεφάλαιο, να σας δώσω να καταλάβετε, για να βγάλει, ας πούμε, η δασική υπηρεσία ένα κυβικό, ας πούμε, από ένα δάσος, έτσι, πρέπει να ξοδέψει 10 ευρώ. Αυτά τα 10 ευρώ δεν έχει, αλλά θα πάρει 35. Λοιπόν, αυτά τα 10 ευρώ δεν τα έχει. Δεν είχε, ας πούμε, το Δασαρχείο Μεγάρων είχε 14.000 για συντήρηση οδικού δικτύου σε 500 χιλιόμετρα οδικό δικτύο.
6: Ναι, πάλι αναφερόμαστε όμως το κόστος.
5: Ναι.
6: Δηλαδή μια αντιπυρική ζώνη, ας πούμε, μια ελάχιστη αντιπυρική ζώνη δεν έχει ένα πλάτος 50 μέτρων.
5: Τουλάχιστον.
6: Άρα, άμα κάνουμε μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη χιλιομέτρων, μιλάμε για χιλιάδες, για δεκάδες χιλιάδες δέντρα, για υλοτόμηση. Αυτό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και να αποφέρει, όφελος οικονομικό.
7: Δεν γίνεται, σου λέει ο κύριος Σταματόπουλος.
5: Μα σας λέω αυτό.
6: Ναι, αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει.
7: Είναι θέμα δήμων αυτό. Πρέπει οι δήμοι να κάνουν το σχεδιασμό.
5: Είναι θέμα πιστώσεων των δασικών υπηρεσιών. Έχουν εγκαταληφθεί οι δασικές υπηρεσίες, δεν έχουν προσωπικό, δεν μπορούν, είναι κουτσές, ας πούμε, αλλά βλέπετε ότι είναι κουτσί και η δασοπυρόσβεση τελικά. Παρά τα, δηλαδή όλα τα, αυτό που λέμε, γιατί σας άκουγα, κυρία Γκάτζου, χθες νομίζω, που λέγατε, είχατε ένα καλεσμένο και έλεγε, ας πούμε, 80% πάει στην καταστολή, 70% στην καταστολή, 20% πάει στην πρόληψη. Σε εσάς δεν το είχα ακούσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι.
7: Άρα πρέπει να πάει πιο πολύ στην πρόληψη.
5: Πρέπει να πάει αντίστροφα.
7: Αντίστροφα. Γιατί δεν το κάνουμε, κύριε Σταματόπουλε, και το λέω γιατί. Γιατί αν το είχαμε κάνει, δεν θα είχαμε αυτές τις. Συγγνώμη, το ρωτώ, γιατί πια έχει γίνει όρος τις mega fires. Γιατί δεν τα βλέπω μόνο στην Ελλάδα αυτό. Τώρα, ξέρετε, και ο κόσμος εδώ, οι ακροατές μας, λέει όλα αυτά κοστίζουν. Όλα τα άλλα που κάνουμε δεν κοστίζουν. Μιλάνε για τις μπελαρά, για τα...

0: Εγώ δεν τα βάζω στο ίδιο στην ίδια ζυγαριά.
1: Δεν είναι το ίδιο. Δεν
0: έτσι,
1: είναι το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, οπωσδήποτε. Έτσι, εδώ, κυρία Γκάτζου, ναι, κοστίζουν. Αλλά να σας πω κάτι. Πόσο κοστίζει τώρα η απώλεια αυτού του οικοσυστήματος? Αφήστε τα σπίτια. Εγώ σας λέω τα σπίτια, πες ότι αδιαφορούμε, ας πούμε, για τους πολίτες.
0: Δεν πρέπει να διαφορήσουμε.
1: Δεν πρέπει να διαφορούμε.
0: Έτσι. Έτσι. Και σαν το πλέον, λοιπόν, γιατί μείναν οι άνθρωποι με τα ρούχα που φορούσανε. Δεν πρέπει να διαφορούμε.
1: Λοιπόν, οι νεκροί είναι. Μετράμε. Κοιτάξτε, θα δείτε. Να κάνω μια παρένθεση. Από τότε που λειτουργεί μόνο η πυροσβεστική στην καταστολή, έτσι, έχουμε 252 νεκρούς. 12 νεκρούς το χρόνο, ανεξάρτητα τώρα αν είναι πιλότοι, έτσι.
0: Δεν έχει σημασία, είναι άνθρωποι, δεν είναι ό,τι
1: και είναι. Είναι όλοι, έτσι, εγώ βάζω όλους ίδιους.
0: 12 ανθρώπους χάνουμε από τις πυρκαγιές κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο.
1: Με 12 μέσο όρο. 12 μέσο όρο κάθε χρόνο.
0: Σοκαριστικό.
2: Ναι, εσείς προφανώς αναφέρεστε τώρα στο δόγμα πυρόσβεσης και θα... Θα προκρίνατε, κοιτάξτε, την επιστροφή στη δασική υπηρεσία, να είναι υπεύθυνη για την πυρόσβεση στα δάση.
1: Όχι, δεν προτείνω αυτό. Προτείνω το μεικτό σύστημα που έχουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Τουρκία.
0: Το μεικτό σύστημα τι σημαίνει ακριβώς, κύριε Σταματόπουλε?
1: Θα σας πω τώρα. Η Τουρκία, η ΗΠΑ και η Κύπρος έχει αυτό που είπατε προηγουμένως, μόνο η δασική υπηρεσία εκεί καθαρίζει, έτσι. Ωραία. Εντάξει, τις δασικές πυρκαγιές. Εγώ δεν λέω, οι άλλες χώρες όλες τις ευρωπαϊκές έδωσες έχουν ένα μεικτό σύστημα. Έχουν δηλαδή βραχίονες επέμβασης, ας πούμε, με οριοθετημένα καθήκοντα. Η δασική υπηρεσία εν προκειμένου που λείπει εντελώς, έτσι, δεν έχει ούτε καν δασοπυροσβεστικά μέσα, θα μπορούσε να κάνει την επιτήρηση των δασών όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, να ξαναλειτουργήσει τα ορεινά πυροφυλάκια, να κάνει την πρώτη πλήξη. Πρώτη πλήξη. Και να καθορίσει, σε συνεργασία βέβαια αυτό, έτσι, και με άλλους φορείς, να καθορίσει ποια είναι μετά, αν χαθεί η πρώτη πλήξη, πού θα πάνε να σταθούνε, πού θα γίνουν οι αντιπυρικές ζωρίδες, αυτά καθορίζονται από τη διαχείριση. Μπορούν δηλαδή να βγούνε, αλλά αν κάνεις διαχείριση έχεις και έσοδα και μπορείς να τα χρηματοδοτήσεις.
2: Άρα μήπως να επιστρέψουμε στο θεσμικό πλαίσιο και... Για όλα αυτά που προβλέπει.
1: Όχι, δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
2: Για το δάσος.
1: Δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
2: Δηλαδή, μήπως είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο, θέλω να πω.
0: Και λέει ο Βασίλης, επειδή το λέω τώρα να κάνουμε και λίγο. Μας στέλνουν μηνύματα, σας ακούνε οι ακροατές με μεγάλο ενδιαφέρον και στέλνει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Λέει, και όταν πάει. Είναι από τα Μέγαρα. Όταν πάει κάποιος να καθαρίσει το δάσος ή να κλαδέψει ένα πεύκο, τρώει μήνυση. Λέει ο κύριος Βασίλης.
1: Όχι. Άμα πάει και το δηλώσει. Τις δασικές υπηρεσίες, απλώς μία δήλωση κάνει. Μία δήλωση. Ναι. Λέει, εκείνη τη μέρα εγώ θα κλαδέψω αυτό. Δεν θα τον πειράξει κανένα.
2: Με απλή δήλωση δεν χρειάζεται έγκριση,
1: με
2: δηλαδή.
1: Με απλή δήλωση.
2: Έγκριση.
1: Δεν χρειάζεται έγκριση.
2: Α, μάλιστα.
1: Αλλά εκείνη τη μέρα μπορεί να έρθει ένας δασοφύλακας και να δει τι κάνεις, ας πούμε. Άμα δεν κάνεις αυτό που έχεις πει ότι θα κάνεις, θα φας τη μήνυση. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί δηλαδή να μην τη φας, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Έτσι. Άμα αυθαιρετούμε. Δεν γίνεται. Πρέπει όλοι να λειτουργούμε ως συμπολίτες πια μέσα σε ένα πλαίσιο.
0: Αναρωτιέμαι, η φροντίδα των δασών πού ανήκει? Έχω μπερδευτεί. Ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση, στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια, στους Δήμους.
1: Είναι αποκλειστικά τη δασική υπηρεσία, δηλαδή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορεί, αν δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, δεν μπορεί να σου δώσει και τους πόρους εκείνους για να έχεις αένα ή χρηματοδότηση. Δηλαδή η διατήρηση των δασών, δηλαδή εμείς λέμε την αηφόρο, η αηφορία των δασών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, λέμε την αηφορία των δασών. Δηλαδή με ελάχιστα χρήματα έχουμε, διατηρούμε ας πούμε τα δάση και παράγουμε και προϊόντα, δεν είναι μόνο το ξύλο, έτσι, παράγουμε και προϊόντα, αλλά χρηματοδοτούμε στη συνέχεια και τη δασοπονία στη συνέχεια.
2: Υπάρχει πρόβλεψη σε αυτό που λέτε, επειδή μιλάμε πάλι για το οικονομικό κομμάτι, για τη συμμετοχή εταιριών σε αυτό? Δηλαδή ιδιωτικών εταιριών εκμετάλλευσης.
1: Γιατί όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή δεν είχε γίνει και κάποιος νόμος, κάποια συζήτηση τέτοια.
1: Όχι, όχι, έχει γίνει.
0: Ότι να μπουν και εταιρείες. Νομίζω...
1: Έχει γίνει, κοιτάξτε θα δείτε. Παλιά, ας πούμε, και τώρα... Τις υλοτομίες τις κάνουν συνεταιρισμοί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Υπάρχει ένα με τον προηγούμενο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκυλακάκη, υπήρχε ένας, βγήκε ένας νόμος όπου μπορεί να γίνει συνδιαχείριση από μια εταιρεία και τους συνεταιρισμούς. Άμα δεν έχεις, γιατί τώρα στην Πελοπόννησο δεν έχουμε κανένα συνεταιρισμό.
0: Ναι, δεν έχουμε.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν θέλω εγώ την τάδε εταιρεία, μην σας πω, που είναι και ξυλοβιομηχανία και έχει τη...
0: Ναι, ναι.
1: Χρειάζεται.
0: Εντάξει, αυτό
1: δηλαδή,
0: δεν είναι κακό όμως. Δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι κακό, βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι όμως παίρνουν...
0: πάρα πολλά χρήματα. Κάποια χρήματα.
1: Όχι. Παίρνουν υλοτόμους.
0: Παίρνουν
1: υλοτόμους. Τους οποίους τους πληρώνουν και βγάζουν και το παρακάματό τους υλοτόμοι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έτσι αναγεννάται και αυτό το επάγγελμα. Έτσι. Και έχουν τη βιομάζα, την ξυλοβιομηχανία. Δεν τη νοιάζει. Τη νοιάζει η βιομάζα να μπορεί να λειτουργήσει.
0: Κύριε Σταματόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε, μία ερώτηση, επειδή την έχει στείλει ο ακροτής μας, ο δυτικός. Λέει, τι σημαίνει, χρησιμοποιήστε έναν όρο πλήξη. Λέει, τι ακριβώς εννοεί.
1: Πρώτη πλήξη, το πρώτο χτύπημα της πυρκαγιάς, ας πούμε.
0: Α, το πρώτο χτύπημα.
1: Και, ναι. Γιατί τα πυροφυλάκια.
0: Και έτσι να κλείσουμε. Σας παρακαλώ.
1: Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Ναι, θα όχι, να πούμε για την πλήξη, γιατί μας ρωτούν και θα πάμε μετά.
1: Τα υψηλό πυροφυλάκια, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα τώρα, έτσι, αν ήταν στελεχωμένα, ακόμα και με μεγαλύτερους πολίτες, δηλαδή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα παιδιά αυτά που διώχνουν από την πυροσβεστική που είναι 38 χρονών, μόλις γίνει 39, τον μπλακώνουν στο ξύλο. Αυτοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτά που σας λέω, έτσι.
0: Μάλιστα, κύριε Σταματόπουλε.
1: Είναι και πολύπειροι.
0: Είναι και πολύπειροι. Θα συμφωνήσω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ωραία συζήτηση. Σίγουρα θα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
1: Χάρηκα. Γεια σας.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και τον Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8. Φυσικά ακούγαμε πριν μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνη τον κύριο Σταματόπουλο, δασολόγο περιβαντολόγο. Μας είπε τη δική του άποψη ότι πρέπει να αντιστρέψουμε το ποσοστό σαν αφορά την πρόληψη. Και τη...
1: ναι.
0: Αυτό είπε, ότι πρέπει να το κάνουμε πιο... Το μεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να είναι η πρόληψη.
1: Ναι, και την πρώτη πλήξη, δηλαδή πάλι αναφέρθηκε λίγο πολύ στη διαχείριση της πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Δεν μιλήσαμε τόσο για την εκμετάλλευση και τον τρόπο που θα καταφέρουμε.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουμε αυτό που λένε να μπούμε ξανά μέσα στο δάσος που το έχουμε εγκαταλείψει.
0: Πάντως, Γρηγόρη μου, επειδή ο κόσμος εδώ καταλαβαίνω, εντάξει, ξαναλέω, δεν θα μπω στη λογική να απαντήσω σε αυτούς που στέλνετε και χαρακτηρισμούς και τα μηνύματά σας έχουν και έτσι εκφράσεις πολύ βαριές. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έναν διάλογο και ακόμα και να διαφωνούμε σε πολιτισμένα. Πολιτισμένα. Χρειάζεται να βρίζω ένα στον άλλο, δεν θα πω σε αυτό. Λοιπόν, θα πω όμως ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος στο κομμάτι της πρόληψης. Ακούγοντας και τον κύριο Σταματόπουλο, και δεν τον έκλεισα, δεν ξέρω ποιος το έστειλε, η Σοφία. Δεν το έκλεισα γι' αυτό, Σοφία μου, γιατί ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός όπως και ο τηλεοπτικός είναι περιορισμένος. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τη σύνδεση, για να έχουμε κι άλλους να βγάλουμε καλεσμένους. Άρα, μην τα βλέπετε όπως θέλετε. Μας είπε την άποψή του, εγώ την ακούω και ακούω κυρίως το κομμάτι με τον Γρηγόρη που είπε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαίων των χρημάτων, των πόρων, πρέπει να δίνονται στην πρόληψη.
1: Ναι, και λέει ο φίλος Αλέξανδρος που μας ακούει, οι εταιρείες στο δάσος, ομολογία δόλου, σε ένα κράτος που ξεπουλάει τα πάντα, ντροπή, άντε γεια.
0: Δεν είπε έτσι ο κύριος Σταματόπουλος.
1: Όχι, ο Κροατής το λέει.
0: Ναι, όχι, ο κύριος Σταματόπουλος είπε, Αλέξανδρε, μην ακούσα τι θες. Είπε πολύ απλά ότι έχουν μπει και κάποιες εταιρείες που έχουν το know-how. Αυτό μπορεί να γίνει, σου λέει. Όχι να μπουν όλες οι εταιρείες και να έχουν τη διαχείριση, μόνο εταιρείες στη διαχείριση του δάσους. Δεν το πω αυτό και στον
1: Ναι, και το ζήτημα είναι το πώς κάνουμε αυτή τη διαχείριση. Δηλαδή, έχουμε ένα δάσος 100 και λέμε, μήπως αν εκμεταλλευτούμε το 30, σώσουμε το 70. Ναι. Γιατί τώρα έχουμε ένα δάσος 100 και σήμερα έχουμε 0. Δεν έχουμε δάσος. Τέλειο, δεν υπάρχει δάσος. Άρα, αν μπορούσαμε με έναν τρόπο το 30
0: αυτό είναι
1: να το χρησιμοποιήσουμε. Για να προστατεύσουμε το 70 και να έχουμε το 70 εξασφαλισμένο και σίγουρο. Αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα. Και πώς θα γίνει αυτό, μας το λένε και οι άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερα.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα.
0: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία μπραντς σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών, όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο Protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Αμαλία, θες περισσότερο καλοκαίρι? Θέλεις SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει. Όχι, το αυτοκίνητο ταξιδεύει στη μισή τιμή προς
0: Άνδρο. Πάτε Σαμαλία, δεν χρειάζεται πολύ να κάνεις μαζί μου για να κάνεις όλα τα σαρδά μου. Είναι πολύ εύκολο για μένα.
1: Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή λοιπόν προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξαπέριστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, ο Πέτρος μας ακούει μάλλον στο Βόλο και λέει: μετά από 50 χρόνια ανεξέλεκτων πυρκαγιών, εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε σε ποιον ανήκει η διαχείριση δασών. Τι άλλο να πούμε, θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Θα συμφωνήσω. Την ερώτηση την έκανα γιατί πραγματικά και εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι ακριβώς γίνεται με τη διαχείριση των δασών και ο Πέτρος έχει δίκιο. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Και για το σαρδαμάκι μας προηγουμένως, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Επισημαίνει ο φίλος Δημήτρης, λέει περιβαλλοντολόγος.
0: Περιβαλλοντολόγος, εγώ πρέπει να το πω αυτό. Περιβαλλοντολόγος.
1: Είναι λίγο δύσκολη λέξη.
0: Ναι, και
1: εντάξει.
0: Για μένα, που το έχω το σαρδάμα εύκολο. Περιβαλλοντολόγος και πολύ σωστό ο Δημήτρης, μας το είπε.
1: Ναι,
0: Δημήτρη μου έχει δίκιο. Είναι περιβαλλοντολόγος. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει: άμα καθαρίσει έξω το αμπέλι σου, τα αγριόχορτα που είναι δίπλα σε πεύκα, τα πεύκα θεωρούνται δάσος. Τρως μινισάρα, δηλαδή να φτιάξει μια μικρή αντιπυρική ζώνη. Τα έχω τραβήξει. Το ίδιο το κράτος αποτρέπει ή σε κάνει παράνομο για απλά λογικά πράγματα. Θα συμφωνήσω και με τον Βασίλη. Απλώς όταν πας εσύ να προστατεύσεις το κτήμα σου, το σπίτι σου. Και είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Αλλά ο Δήμος έρχεται και κόβει τα πάντα για να βάλει κυβόληθους, γιατί πρέπει να κάνει το πεζοδρόμιο και την περιοχή βιοκλιματική. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το μοντέλο. Εκεί τρελαίνομαι. Πραγματικά τρελαίνομαι. Πραγματικά. Και λες, βρε παιδιά, αφήστε τα πεζοδρόμια όπως είναι. Με τα δεντράκια τους και αυτά. Όχι. Αυτή η κυβόληθη είναι βιοκλιματική κάτι. Θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά κάνει τρέλα. Πραγματικά.
1: Καλά, στη δροσιά έχετε και πολύ δάσος.
0: Εγώ ξέρω τι θα ήθελα. Δεν είναι δροσιά, είναι Διόνυσος, είναι Άγιος Στέφανος, είναι Άνοιξη.
1: Έχει δάσος, έχει δάσος.
0: Ό,τι έχει μείνει από δάσος. Θυμάσαι τη μεγάλη πυρκαγιά του 2008, το πέσε μέσα από το σπίτι μου η φωτιά.
1: Ναι, μήπως ο κυβόληθος κάπως το εξισορροπεί. Δηλαδή να θέλεις ένα ξέφωτο.
0: Να θέλεις ένα ξέφωτο. Δεν σ' αρέσει το πεύκο που έχεις, θα σου το πούμε, είτε αυτά που έχεις φυτέψει έξω από το σπίτι σου για να έχει αυτό. Γιατί δεν σου ανήκει το πεζοδρόμιο, γιατί τα ακούσαμε και αυτά. Δεν μου ανήκει. Προς Θεού, δεν είναι δικιά μου περιουσία το πεζοδρόμιο. Όμως βάλαμε. Και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο. Βάλαμε πέντε δέντρα έτσι για να τα βγάλεις, για να βάλεις κυβόληθους. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό, πραγματικά. Αντί να κοιτάξουμε να καθαρίσουμε τους Δήμους από τα ξερά, πάλι όμως φταίνουν οι πολίτες. Φταίμε κι εμείς, ναι, που δεν καθαρίζουμε το σπίτι μας απ' έξω, δεν πέφτει βελόνα. Φταίμε κι εμείς, γιατί πετάμε τα σκουπίδια μας, και αυτό είναι αλήθεια, τα στρώματα, καρέκλες όπου να είναι. Θα συμφωνήσω. Ο Δήμος δεν πρέπει να έχει να τα παίρνει όλα αυτά και να συντηρεί και το δάσος και όλα. Δεν ξέρω, πραγματικά γι' αυτό λέω, έχω λίγο μπερδευτεί. Όλα φταίνει για όλα φταίνουν οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική διοίκηση και όλα δεν φταίνουν πουθενά. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Γιατί πραγματικά, αν ανάψει μια φωτιά, Γρηγόρη μου, στη δροσιά.
1: Θα πάτε στην πλατεία.
0: Θα πάμε στην πλατεία που την κάνουν βιοκλιματική. Και θα σωθώ. Το σπίτι μου όμως και η περιουσία δεν θα σωθεί. Τώρα, τρελά πράγματα. Κοίτα, δεις, το πιάσε το. Είναι. Το πιάσε, λέει. Ναι, και στην πλατεία. Με την πλατεία η οποία δεν ξέρω τι ακριβώς και σκοτώνται μεταξύ τους ή παρατάξεις ή πολίτες αυτά. Δεν έχω πάει εκεί στην περιοχή, στην πλατεία, γιατί δεν είχαν προβλέψει. Κάναν την πλατεία. Κλείσαν την πλατεία που έχει. Μια μικρή πλατεία είναι, που έχει 10 μαγαζιά που δουλεύαν οι άνθρωποι από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί χειμώνα στην Ρωσία. Την κλείσανε εκείνη την εποχή. Μπράβο! Να μην δουλέψουν οι καταστηματάρχες. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αλλά πότε έπρεπε να γίνει, δηλαδή.
0: Να γίνει το χειμώνα.
1: Α, το χειμώνα.
0: Βέβαια. Το χειμώνα, που δεν είναι να πάνε τα παιδάκια να παίζουν στην πλατεία, να πάρει όλο το σουβλάκι του, το χυμό του. Το λέω να δουλέψει και τα μαγαζιά, το παγωτό. Το λέω. Από την άλλη όμως, δεν είχαν κάνει πρόβλεψη, γιατί υπάρχει ένα περίπτερο, ένα μόνο περίπτερο και δεν είχαν κάνει πρόβλεψη που θα το βάλουν. Είχαν κάνει όλο το σχέδιο, αλλά το περίπτερο το αφήσαν εκτός. Απίστευτα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Απίστευτα. Λέω λοιπόν ότι όλα έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό. Είναι αυτό που είπε ο Σανατόπουλος και την πρόληψη. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει σε αυτή τη χώρα. Αναρωτιέμαι. Τώρα, αν μπορεί μια πυρκαγιά να ελεγχθεί όχι ή να την προλάβει, αυτό δεν είμαι ειδικός να το πω. Γιατί βλέπω ότι και σε άλλες χώρες. Και γράψα ό,τι θέλετε τώρα. Εσύ δεν είδες άλλες χώρες. Είδα στη Γαλλία. Είδα στην Ισπανία. Α, και εκεί δεν υπάρχει σχεδιασμός. Στην Τουρκία, που λέει ο κ. Σταματόπουλος ότι έχει ένα πολύ σωστό μοντέλο πρόληψη. Αυτό δεν είπε.
1: Ναι, το είπε.
0: Στην Κύπρο δεν υπήρχαν. Ναι. Δεν στείλαμε εμείς ελικόπτερα.
1: Καλά, όλες οι χώρες έχουν περάσει περιόδους καταστροφής.
0: Μήπως όλο το μοντέλο πρέπει να αλλάξει.
1: Μην ξεχνάμε την Αυστραλία πριν κάποια χρόνια. Είχε καεί όλη η Αυστραλία.
0: Και η Γεωργία λέει: για ποια διαχείριση μιλάτε? Στην Εύβοια, όπου έχει περάσει φωτιά τα τελευταία χρόνια, έχει ανεμογεννήτριες. Μπορείτε να πάτε στον Πορτοράφτη για μπάνιο και το διαπιστώσετε μόνοι σας με τα λέει βουνά από κόκκινα φωτάκια. Επειδή βρίσκομαι και στις δύο πλευρές, συχνά σας το λέω με βεβαιότητα. Νομίζω ότι ή μας κοροϊδεύετε εμείς, ή κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Σας εκτιμώ, λέει, αλλά πρέπει να το δούμε αλλιώς. Μην αναρωτιέστε γιατί οι πολίτες νιώθουν οργή και θυμό. Δεν αναρωτιόμαστε, το έχουμε πει με τον Γρηγόρη. Το καταλαβαίνουμε και την οργή και το θυμό. Όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, γιατί χάθηκαν 5 συμπολίτες μας, έτσι, και χάνονται και περιουσίες. Πώς δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο άκρητα να λέμε. Άλλο να κάνουμε, ναι, και να φυσικά θέλουμε να αποδοθούν οι ευθύνες. Και για την ανεμογεννήτρια το είπε και ο Γρηγόρης και εγώ. Και μάλιστα άκουσα μία συζήτηση σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι, ότι δεν συντηρούνται. Είναι κλιματικό. Αν έχει βάλει κάποιο ανεμογεννήτρια και δεν τη συντηρεί.
1: Ναι, δεν συντηρείται το δίκτυο.
0: Το δίκτυο
1: μεταφοράς του ρεύματος.
0: Ναι. Δεν συντηρούνται. Αυτό άκουσα, ξαναλέω. Εγώ δεν είμαι ειδική σε ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν, αν και αυτό και αυτό είναι προβληματικό. Ελέγχει κάποιο αυτού που βάλαν τις ανεμογεννήτριες αν τη συντηρεί. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό έλεγχο.
1: Προφανώς.
0: Άρα δεν προκύπτουν ερωτήματα. Δεν πρέπει να μας γίνει μάθημα, Γρηγόρη, να τυχαίμε αυτό, για να δούμε αν εκεί που έχουν τοποθετηθεί ανεμογεννήτριες γίνονται οι συντήρησεις που πρέπει.
1: Ναι, και δυστυχώς τα ξεχνάμε όταν περάσει η κρίση. Περνάει η κρίση, περνάμε στην επόμενη μέρα και συνεχίζουμε κανονικά τη ζωή μας, εκτός βέβαια από τους πληγέντες οι οποίοι.
0: Και αυτοί που χάσαν τη ζωή τους, οι οικογένειες. Και οι οικογένειες που χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους που κλείσαν τα σπίτια. Εμείς θα συνεχίσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, πώς θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πόδια τους? Πραγματικά, με τι κουράγιο? Με τι δύναμη? Εγώ άκουγα μαρτυρίες και σίγουρα και εσύ, γιατί ήσουν και εδώ, στο ραδιόφωνο, και όπου λένε ότι αυτή ήταν όλη η κόπη μια ζωή. Ακόμα και ένα εξοχικό να είναι, μπορεί άλλο να μένει εδώ στο ενίκιο και να έχει ένα σπίτι εκεί να πηγαίνει να κάνει δύο μπάνια. Τι. Να του χωρίσουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Κάθε ποντάρισμα, Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ μετά το δελτίο ειδήσεων μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ στα πλήκτρα ο Τάκης Μαυράκης. Και βεβαίως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την κριτική σας, για την οργή σας, για το θυμό σας. Όλα τα καταλαβαίνουμε. Παίρνουν και στο τηλεφωνικό κέντρο την Ειρήνη και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, στο 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα επειδή λέμε ότι όλα είχαμε κάνει μια σκαλέτα διαφορετική με τον Γρηγόρη, αλλά προέκυψαν οι πυρκαγιές, είπαμε όμως να τα συνδυάσουμε όλα, γιατί όλα είναι η καθημερινότητα και απασχολούν τους πολίτες. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με τον Θεμιστό Κλιμπάκα, είναι ο πρόεδρος του eReal Estate. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε όσο καλή μπορούμε.
0: Ακριβώς, γιατί θρυνούμε και δύο ανθρώπους τώρα που πέσαμε το ελικόπτερο. Είναι ένας κυβερνήτης Δανός και ένας Έλληνας ο συντονιστής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τρεις πυροσβέστες από την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πέντε ανθρώπους, βαρύ το κλίμα. Έτσι, έχουμε μαυρίσει οι ψυχές μας. Λέγαμε όμως εδώ, κύριε Μπάκα, με τον Θεμιστοκλή, ότι αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν τις περιουσίες τους, μπορεί τα παιδιά τους έχουν περάσει σε κάποια άλλη πόλη, γιατί έχουν γίνει βάσεις και όλα είναι πια, ξέρουμε πού έχει περάσει και το παιδί. Και να πρέπει να μπουν και σε αυτό το Γολγοθά της ανέβρεσης φοιτητικής στέγης. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι Γολγοθάς. Είναι Γολγοθάς.
2: Είναι οι δεύτερες πανελλήνιες, λέω. Είναι οι πανελλήνιες που τελούσαν τους φοιτητές και τους μαθητές. Και είναι η πανελλήνη ουσιαστικά πλέον των γονέων. Είναι η αναζήτηση πρώτη πολιτική Αττικής, κάτι το οποίο τελευταία χρόνια πραγματικά είναι ένα γολγοθά για την οικογένεια, όταν ψάχνει να βρει κάτι οικονομικό. Ξέρετε, γενικότερα αυτή τη στιγμή οι οικογένειες, οι οποίες είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στη διαδικασία αναζήτηση κατοικία, πάντα θεωρούν και καλά κάνουν οι άνθρωποι ότι μπορούν να βρουν μια ευκαιρία. Δηλαδή να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι που είναι κάνει 350 με 400 ευρώ. Οι γονείς, οι οποίοι όμως έχουν μια εμπειρία, δηλαδή έχουν ένα παιδί το οποίο ήδη σπουδάζει, γνωρίζουν πραγματικά πάρα πολύ καλά. Ότι όταν μιλάμε για τις μεγάλες πόλεις της χώρας και ιδιαίτερα τις περιοχές με την τουριστική δυναμική, τα 500-550 ευρώ φυσικά θεωρείται η λογική τιμή πλέον, σε εισαγωγικά τη λέξη βάλτε, λογική τιμή, για το ενίκιο μιας κατοικίας φοιτητικής, η οποία είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει και η κουλτούρα της συγκατοίκησης στην Ελλάδα για τους φοιτητές, ναι. Εκτός αν βλέπετε αυτό να αλλάζει ίσως.
2: Η συγκατοίκηση πάντα υπήρχε στην Ελλάδα. Είναι λάθος να λέμε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα. Γιατί οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από την ίδια πόλη και γνωρίζουν τη γονή μέσα στις μαθητές του σχολείου, αυτά τα παιδιά σε πολύ μεγάλο ποσοστό συγκατοικούν. Όπως συγκατοικούν και οι φοιτητές οι οποίοι είναι στο τρίτο και τέταρτο έτος, είναι φίλοι, έχουν γνωριστεί πριν από τη σχολή τους και πολλές φορές μπαίνουν σε διαδικασία της συγκατοίκησης. Μπορεί να μην είναι τόσο πολύ έντονο αυτό φαινόμενο στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να ήταν πολύ πιο έντονη αυτή η επιλογή. Πλέον όμως βλέπουμε ότι οι φοιτητές μπαίνουν στη διαδικασία αυτή.
1: Ναι, γιατί είναι πιο λογικό ένας φοιτητής να νοικιάζει δωμάτιο παρά να νοικιάζει σπίτι. Δηλαδή, προφανώς θα συμφέρει ένα αρκετά μεγάλο σπίτι με πολλά δωμάτια που να έχει τέσσερις φοιτητές ενδεχομένως.
2: Έχουμε μια διαφορά σε αυτό, να ξέρετε. Εμείς, επειδή το συγκρίνουμε πολλές φορές με την Αγγλία αυτό, υπάρχει εξής διαφορά. Στην Αγγλία, όταν κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, κάνουμε μισθωτήριο συμβόλαιο κάθε ενοικιαστής, κάθε φοιτητής με το δωμάτιό του. Στη χώρα μας, εμείς κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο ρυθμού της επιφάνειας του ακινήτου και γράφουμε μέσα τα ονόματα των ανθρώπων που θα συγκατοικήσουν. Όταν αυτή τη στιγμή φύγει κάποιος από το συγκεκριμένο σπίτι, αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, δεν θέλει να συγκατοικήσει άλλο, οι άλλοι μένουν πίσω με υποχρέωση στο να καταβάλουν το σύνολο του μισθώματος. Επομένως, αυτό θέλει και μία προσοχή. Εμείς δεν έχουμε την κουλτούρα το να μένει ένα παιδί με κάποιους ξένους, εισαγωγικά, δηλαδή άνθρωποι που δεν τους γνωρίζει, που δεν έχει μια φιλική τουλάχιστον σχέση. Αυτό ο εξωτερικό γίνεται πολύ πιο εντό. Αυτό μα δίνει τόσο πολύ εύκολο. Στο εξωτερικό να ξέρετε και το εξή κιόλα. Ότι υπάρχουν εταιρείε που αναλαμβάνουν, εισαγωγικά βάζει τη λέξη, την ευθύνη επιλογή συγκατοίκου. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ απλά βάζω μια αγγελία και λέω κάτι. Ο Θέμης ο Μπάκα σήμερα έχει νοικιάσει ένα σπίτι και νοικιάζει και ένα δωμάτιο που είναι δίπλα. Ποιο θέλει αυτό να μείνει. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δηλαδή είναι στι ναι. ηλικίε και η ελληνική οικογένεια ξέρει αυτή την κουλτούρα δεν την έχει. Αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κυρίω σε συναδέρφου. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπου οποίοι είναι εργένιδες και μπορεί να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, να έχουν κοινά, κοινό ωράριο πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα με την πανδημία του κορονοϊού, είχαν στη λογική αυτή. Χωρίς να είναι τόσο πολύ αναπτυγμένο αυτό το φαινόμενο στη χώρα μας.
0: Κύριε Μπακά, θέλετε να μας δώσετε λίγες τιμές, γιατί από φίλους και γνωστούς ψάχνουν για τα παιδιά τους κάποιο σπίτι στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Οι άνθρωποι τραβάνε τα μαλλιά τους. Πραγματικά.
1: Γιατί είναι σκληρές περιοχές.
0: Γι' αυτό τώρα το λέω. Τώρα δεν μιλάω έτσι, γιατί δεν ξέρω στην Καλαμάτα ποιες είναι τιμές. Ενώ δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω κάποιον να μου πει.
2: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι είναι και ίσως και πιο προσιτές. Δεν ξέρω αν είναι και τώρα.
2: Η Καλαμάτα δεν είναι. Δυστυχώς τα τελευταία τρία
0: χρόνια. Α, δεν είναι. Ορίστε, τσάου.
2: Η Καλαμάτα έχει μια έντονη δυναμική στον πρώτο βαϊχρόνο, ωστόσο περίπου 900.000 κίνητα γεγραμμένα.
1: Mm-hmm. Τουριστική πόλη. Ναι.
2: Πολύ τουριστική πόλη.
0: Και μεγάλη ανάπτυξη. Μεγάλη ανάπτυξη.
2: Τεράστια. Μεγάλη αλλαγή τελευταία πενταετία. Μάλιστα. Πολύ βαμμα, πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ωραία. Δεν θέλετε να μας πείτε. Ναι, λίγες τιμές.
2: Η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 390 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ με ένα ανακαινισμένο διπλωμένο με το σούτ των οικοσκευών. Το 2019 αυτό το σπίτι είναι 220 με 280 ευρώ. Και τώρα ξεκινάμε από 390 και αγγίζουμε τα 650. Τώρα στην Πάτρα.
0: Ναι, στην Πάτρα.
2: Πόλη. Η Πάτρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αγίας Σοφίας πυροσβεστούν στρατιώτου, περιοχή που πλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές, βλέπω το κόστος για ένα σπίτι στο 30 με 45 τετραγωνικά. Ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα, ξυλόγια διαθεσιμότητα όμως είναι πραγματικά πάρα πολύ περιορισμένη σε αυτή την κατηγορία του σώματος. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, διπλωμένο τη μεσότητα των οικοσκευών. Πιο οικονομικές περιοχές στην Πάτρα είναι οι περιοχές Ταραμπούνα, Ζαδοχέτα, Ψαροφάη, Τεατίνο Παναντρέου, περιοχή κατά κύριο λόγο που είναι το πρώην ΤΕΗ Πατρών. Εκεί βλέπουμε για σπίτια 30 με 45 τετραγωνικά. Να ξεκινάμε από 260 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και τα 300 ευρώ. Εδώ σε αυτό το 2019 συζητάγαμε 150 ευρώ. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τη διαφορά της τιμής. Τώρα, σε άλλες περιοχές που έχει στιγμή της χώρας μας, όπως αυτή τη στιγμή η Κομοτηνή, που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα για την νομική, εκεί βλέπουμε το 2026 για ένα σπίτι 25 τετραγωνικά μέτρα, μάλλον έως 25 τετραγωνικά, ξεκινάμε από 230 ευρώ το μη ανακαινισμένο παλαιό σπίτι 70-80. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 400 ευρώ. Εδώ να σας αναφέρω ότι το 2019 συζητάγαμε 170 ευρώ με 240. Δηλαδή, έχουμε σχεδόν ένα διπλασιασμό τη ζητούμενη τιμή ενοικίαση. Σε άλλες περιοχές, όπως είναι τα Γιάννενα, που έχει μια έντονη κινητικότητα στους φοιτητές, βλέπουμε μια σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα να ξεκινάμε από 340 ευρώ έως και 700 ευρώ, αν το συγκεκριμένο σπίτι είναι πλησίων του κέντρου της πόλεως. Δηλαδή, γενικότερα, Ιωάννη, τελευταία χρόνια καταγράφηκε αυτά μια ραγδαία αύξηση των τιμών. Γενικά, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Οι γονείς να προσέχουν πραγματικά πάρα πολύ τις αγγελίες που υπάρχουν στο ίντερνετ, που πραγματικά φαίνονται πάρα πολύ οικονομικές και έχουν εντυπωσιακές φωτογραφίες, πραγματικά εντυπωσιακές, και ζητούν προκαταβολές. Είμαστε το 2026, μην πέσουμε θύμα τώρα απάτης μέσα από το ίντερνετ.
0: Μάλιστα. Τώρα να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για την αγορά ακινήτων, πώς βλέπετε να κινείται έτσι και το 27. Γιατί βλέπουμε όλα τα, και με βάση τα στοιχεία της Eldstat και τα ενίκια τρέχουν κάθε μήνα με έναν αριθμό αύξησης που είναι πραγματικά, να πω τώρα πια,
1: είναι εξωφρενικός.
0: Είναι εξωφρενικός και εξωπραγματικός θα έλεγα. Δηλαδή όταν θες για ένα τριάρι σπίτι, το τριάρι τώρα το λέω με δύο υπνοδωμάτια όπως τα λέτε, έτσι λέγαμε εμείς στα δικά μου χρόνια, τριάρι ήταν αυτό. Έτσι είναι. Λοιπόν, και, όχι καινούριο. 900 και 1000 ευρώ, όχι καινούριο. Και αυτό η τιμή που λέω είναι και οικονομική. Πού θα πάνε τένι για το επόμενο διάστημα,
2: κυρία Κάτζου, αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε ο ακροατής μας κάνει μια αναζήτηση να δει ένα σπίτι το οποίο είναι με δύο υποδωμάτια άνω του πρώτου ορεφού, ανεξαρτήτως έτους προσκευής. Αυτή τη στιγμή θα δει ότι στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστιών 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Και όχι 1001, 1100, 1200, 1300. Ακόμα και στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, 7 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Και όταν συζητάμε κέντρο Αθήνας, δεν είναι μόνο το Κολωνάκι ο Λυκαρδιτός, είναι και η Κυψέλη, είναι και ο Νέος Κόσμος. Δηλαδή περιοχές οι οποίες τα τελευταία χρόνια καταγράφουν αγρές αυξήσεις. Mm-hmm. Τότε θα συμβεί από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, δεν θεωρούμε ότι θα δούμε μια ραγδαία μείωση του ζητούμενου τιμών ενοικίασης. Αυτό που θεωρούμε ότι θα δούμε, θα καταγράφουμε αυξήσεις σε μικρότερο ρυθμό. Παράδειγμα, ενώ το 2021-2022 συζητάγαμε για διψήφια ποσοστά 10% αύξηση φέτος στο ενίκιο, 12%. Πλέον θα συζητάμε 3, 5, 7%. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι όμως, ότι αφού το 3, 5, 7% που θα συζητάμε και το 26 και το 27, θα έχετε να προστίθετε αυτή τη στιγμή στις ραγδαίες αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 60% από το 17 έως και σήμερα.
1: Βέβαια, δεν μιλάμε για μια ευχάριστη εξέλιξη.
0: Εντάξει, πάντως δεν μπορεί ο κόσμος να βρει να νοικιάσει σπίτι. Αν χρειαστεί κάποιος να φύγει από το σπίτι που μένει, ενώ είναι σε νίκιο, ή για ιδιοκατοίκηση γιατί θέλει να αλλάξει να... για οτιδήποτε, δεν βρίσκει σπίτι.
2: Κυρία Κάτζου, και με εδώ ξέρετε τι είναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε ένα μέτρο το οποίο να δίνουμε ένα δέλεα, αν τρέπω τον όρο, στον ιδιοκτήτη να ανεώνει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αυτοί και ένα κίνητρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πλέον δεν είναι μόνο η ανέβρεση κατοικία να κάνουμε μια νέα μίσθωση. Είναι η οικογένεια που μένει σε ένα σπίτι, ένα ζευγάρι παντρεμένο που μένει σε ένα σπίτι, λύγει το μισθωτήριο συμβόλαιο τη τριετία και διαπραγματεύονται με τον ιδιοκτήτη του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Ο ιδιοκτήτη πάντα διαπραγματεύεται με τον καλό ενοικιαστή. Δηλαδή αυτό που δεν χρωστάει, αυτό που δεν κάνει ζημιέ. Επομένω, δεν διαπραγματευόμαστε με τον καλό μα ενοικιαστή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κίνδυνο στον ιδιοκτήτη να ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στην επόμενη τριετία με ένα αυξημένο ενίκιο 2, 3, 4% συνολικά στην τριετία. Αλλά έχει και ένα κίνητρο φορολογικό. Αυτό το κάνουν πολλές χώρες, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην φεύγουν οι οικογένειες και μεταναστεύουν εισαγωγικά, βάλετε τη λέξη, σε άλλες γειτονιές και άλλα τα παιδιά σχολείο. Αυτό είναι το σημαντικό κίνητρο το δούμε και στη δεύτερη.
1: Φορολογικό κίνητρο για τη διατήρηση του ενοικιαστηρίου, εννοείται.
2: Να ανανεωθεί στο ίδιο μισθωτήριο, στο ίδιο αυτή τη στιγμή το μισθωτήριο συμβόλαιο. Και ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό και θέλω να το θίξουμε είναι ότι οι γονείς πληρώνουν το ενίκιο του παιδιού τους μέσω τραπέζης πλέον, γιατί έτσι λέει ο νόμος, ακόμα και 200-300 ευρώ. Εφόσον πληρώνονται αυτά τα χρήματα όλα διατραπεζικά και φαίνονται από την εξέταση δημοσίου εισόδου του βαμπάσκετ και μα πληρώνει το ενίκιο του παιδιού, θα έπρεπε ένα μέρος από το ενίκιο να εκπίπτεται το φορολογικό εισόδημα. Αντιθέτως, εμείς τι κάνουμε. Πληρώνουν οι γονείς αυτές τις 5-6 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για να σπουδάσει το παιδί και εμείς, σαν πολιτεία, ενώ το γνωρίζουμε, θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα έχει ο γονέας τύπου του ακόμα σαν εισόδημα. Μα δεν τα έχει αυτά τα χρήματα, τα έχει δώσει ο Χριστιανός. Για να πληρώσει τον ίδιο του παιδιού του.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σίγουρα είναι ένα θέμα που καίει τις οικογένειες, όπως και η ακρίβεια και όλα αυτά. Και τώρα άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές τα σπίτια τους ή έχουν καταστραφεί ολοσχερός, καταλαβαίνετε σε τι δεινή σχέση θέση βρίσκονται πραγματικά.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει τάχιστα, χωρίς γραφειοκρατίες, να μπούμε πραγματικά στην αποκατάσταση των ζημιών. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Μην τους ταλαιπωρήσουμε παραπάνω. Είναι ήδη ταλαιπωρημένοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπάκα. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή
1: σας
2: ημέρα.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην αγορά κινήτων σίγουρα. Στην αγορά κινήτων με την έννοια στο real estate, στην ενοικίαση και στην αγορά.
0: Και στην αγορά, αλλά και στο ενίκιο. Οικογένειες τώρα 4 ατόμων.
1: Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά αυτά.
0: Έχουμε δει και τα στοιχεία και
1: βέβαια είναι πολύ ευχάριστον για αυτό που τα παίρνει. Έτσι.
0: Δηλαδή, πάρα πολύ ευχαριστώ. Είναι για αυτό που τα δίνει. Δεν έχει να τα δώσει το θέμα. Αυτό που λέει ο Γρηγόρης είναι. Και επίσης, Γρηγόρη μου, να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό που λένε και εδώ πέρα τώρα δεν το λέμε. Όταν θε 800-900 ευρώ. Κατ' ελάχιστο, για ένα ενίκιο, πώς θα βγάλεις πέρα το μήνα και έχεις και δύο παιδιά. Το έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αυτό. Δηλαδή το στεγαστικό πρόβλημα είναι, ήταν και γίνεται πιο έντονο τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι αν δεν ληφθούν μέτρα και τα κατάλληλα μέτρα θα γίνει ακόμα πιο επώδυνο τα επόμενα χρόνια. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πρόνοια από τους κυβερνώντες. Δεν είναι κάτι απλό το στεγαστικό θέμα. Και βλέπουμε και νέους ανθρώπους, 30, 27, 32, 35, γυρίζουν στα πατρικά τους, γιατί δεν μπορούν, στο πατρικό τους, δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους.
1: Ναι, και σε σχέση τώρα με τα φορολογικά, αυτό που ανέφερε, νομίζω ότι ήταν κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, να εκπίπτει το ενίκιο από το φορολογικό εισόδημα είναι κάτι προφανές που είναι αδιανόητο πώς δεν συμβαίνει.
0: Έτσι.
1: Γιατί το ενίκιο δεν είναι. Κάποια σπατάλη.
0: Ακριβώς. Δεν είναι ανελεκτικό έξοδο. Δεν είναι. Δηλαδή, πού θα μείνει, στο δρόμο ή σε σκηνή. Τέλος, έπρεπε να έχεις ένα σπίτι. Δυστυχώς συζητάμε και γι' αυτό. Τώρα θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών με τον Γρηγόρη. Βεβαίως, το μυαλό όλων μας και η προσοχή μας είναι στη Δυτική Αττική, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Εκεί συνεχίζονται τα προβλήματα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Και θέλουμε να ευχόμαστε ότι σήμερα τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα. Δύσκολα να τελειώσει, δύσκολα να κλείσει το θέμα σήμερα, αλλά τουλάχιστον.
0: Να είναι καλύτερη εικόνα όσο μπορούν οι ώρες.
1: Να είναι καλύτερη εικόνα και. Στο μέτωπο τουλάχιστον των μεγάρων που η βλάστηση είναι, το επιτρέπει, όχι ότι δεν έχουν βλάστηση στα μέγαρα, προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά δεν είναι τόσο πυκνό το δάσος, υπάρχουν κάποια ξέφωτα. είναι το έργο της πυροσβεστικής, έχει χώρους να κινηθεί, έχει χώρους mm-hmm. να κάνει ρήψεις, έχει χώρους να επιχειρήσει. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα
0: μακάρι.
1: Σήμερα. Και σίγουρα επειδή έχουν πέσει και οι άνεμοι. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς. Λοιπόν, διακοπή κυκλοφορίας λέει στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Εγώ τα δίνω αυτά στοιχεία γιατί είναι χρηστικά για τους ανθρώπους που κινούνται στην περιοχή και είναι σημαντικό. Έχει μιλήσει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος, και λέει ότι η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές θα ολοκληρωθεί εντός των 3 ημερών. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σε επόμενες τρεις μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Το κράτος θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Οι πληγέντες, δίνω λίγο χρηστικά, δικαιούνται τακτικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για την αποκατάσταση της οικοσκευής, καθώς και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ.
1: Και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, μπράβο, υπάρχει αντίστοιχο.
0: 70% λέει για τον εξοπλισμό τους.
1: Ναι, για τον εξοπλισμό. Κτηριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και οι κατοικίες. Το 70% για τον εξοπλισμό. Και παράλληλα εξετάζονται και μέτρα όπως αναστολή φορολογικών
0: και
1: ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σωστά. Δεν μου αρέσει πολύ
0: η αναστολή.
1: Το αναστολή
0: ούτε
1: δεν
0: εμένα
1: μου αρέσει.
0: Γιατί είναι αναστολή? Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε ένα χρόνο θα μπορέσουν ή σε 2 χρόνια ή σε 6 μήνες να πληρώσουν? Θα έχουν καταφέρει να σταθούν πάλι στα πόδια τους? Γιατί δείτε το λίγο εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι απλό όταν έχει καταστραφεί πλήρως το σπίτι ή η επιχείρηση κάποιου. Εντάξει, το αναστέλεις τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για πόσο διάστημα? Έχουμε σκεφτεί αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια πάλι να ξεκινήσουν να πληρώνουν? Λέω τώρα εγώ, και το είπε πολύ σωστά ο Γρηγόρης. Επίσης λέει ότι οι πολίτες θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις αποζημίωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Μήπως να τρέξουμε λίγο παραπάνω, λίγο πιο γρήγορα τις διαδικασίες αυτές?
1: Ναι, δυστυχώς η γραφειοκρατία κινείται με τους δικούς της ρυθμούς.
0: Εγώ
1: ίσως δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, γιατί δεν μπορούν να μοιραστούν και χρήματα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Χωρίς
0: ελέγχους. Το κράτος θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Αυτά είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, ο Πάρος από τον Ντίζελτορφ στέλνει ένα μήνυμα. Παρακαλώ, συγχωρέστε με για την απορία μου. Εδώ στη Γερμανία δεν υπάρχει σπίτι, διαμέρισμα, ούτε καν καλύβα που να μην είναι ασφαλισμένα για τα πάντα, φυσικά και για πυρκαγιά. Και μην μου πείτε ποιος θα την πληρώσει. Αν έχεις ακίνητο και δεν το ασφαλίζεις, το θεωρώ τουλάχιστον μεγάλο ρίσκο, λέει ο Παύλος. Είναι μια άλλη κουλτούρα στο εξωτερικό. Δεν την έχουμε ακόμα αυτή την κουλτούρα εμείς εδώ. Δεν την έχουμε. Είδες που κάποιοι που ασφαλίζουν τα σπίτια τους για πυρκαγιά, για φωτιά, για σεισμό, για πλημμύρα και σεισμό, και για τα τρία αυτά φυσικά φαινόμενα, παίρνουν μια έκπτωση στον έμφυα. Δεν λειτουργήσε όμως αυτό το κίνητρο. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρξει,
1: ναι,
0: ένα άλλο
1: έκπτωση,
0: κίνητρο.
1: Ήταν αρκετή έκπτωση.
0: Όχι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Μήπως πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη την έκπτωση στον έμφυα για να ασφαλίσουμε όλοι τα σπίτια μας για τα φυσικά φαινόμενα?
1: Και επειδή αναφερθήκαμε και στα ενίκια,
0: ναι,
1: αναφέρει ο φίλος Βασίλης από τα Μέγαρα. Κουράγιο βέβαια στα Μέγαρα πρώτα απ' όλα. Υπάρχει και άλλη άποψη. Επειδή είμαι ιδιοκτήτης και νοικιάζω σπίτι, ενοικιαστές καταστρέφουν τα σπίτια. Πρέπει να ξοδέψεις πολλές χιλιάδες ευρώ για να το ξανακάνεις σπίτι. Είναι η άποψη του ιδιοκτήτη. Αυτή προφανώς είναι τα βιώματα του.
0: Ναι,
1: φίλου Βασίλη.
0: Του φίλου Βασίλη. Τώρα ναι, έχετε λέει από τη δικά του σκοπιά, μπορεί ο άνθρωπος να έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Η Μαρία, και καλημέρα Μαρία, μου λέει: καλημέρα παιδιά και καλό μήνα. Αλήθεια δεν βλέπετε τι φταίει για τις πυρκαγιές, εννοεί η Μαρία. Οι πλημμύρες και οι φωτιές πάντα υπήρχαν, όχι βέβαια στην έκταση που υπάρχουν σήμερα. Όταν τα δάση μας έχουν να καθαριστούν, ουσιαστικά από τότε που αποφάσισαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικές κυβερνήσεις να πετάξουν από τα δάση τους δασεργάτες και τους δασαλόγους, τους ρετσινάδες, τους μελισσουργούς κλπ. Τι περιμένετε να γίνει? Καλή συνέχεια. Να λοιπόν η άποψη της Μαρίας. Που σου λέει, γιατί πετάξαν εκτός τους δασολόγους από τα δάση? Γιατί πετάξαν εκτός τους ρετσινάδες? Δεν είναι τυχαίο αυτό που το λέει. Έχει δίκιο. Και τους μελισσουργούς, οι οποίοι φρόντιζαν για το δάσος.
1: Ναι, με το ρετσίνι αυτό είναι κάπως διαφορετική ιστορία.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: δεν τους πέταξε κανένας έξω.
0: Ναι.
1: Τους πέταξε έξω η αγορά. Γιατί...
0: Ακριβώς. Πια δεν έχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον.
1: Γιατί αντικαταστάθηκαν περισσότερο από προϊόντα πετρελαίου και έτσι σε πολύ καλύτερη τιμή και πιο σταθερά και πιο αξιόπιστα. Και... Το καλύτερη τιμή είναι το κλειδί και έτσι κρίθηκε ασύμφορο να ασχολείται κάποιος με αυτή τη σκληρή δουλειά. Ήταν μια σκληρή δουλειά η δουλειά του ρετσινά. Ήταν μέσα στο δάσος, ήταν πολλές ώρες, δύσβατα σημεία, δεν ήταν κάτι εύκολο και σιγά σιγά άρχισε να εκλείπει.
0: Τώρα, Νατάσα μου, είπαμε εμείς. Βαλιώδες πυρκαγιές πάντα έφταιγαν οι κάστοτε κυβερνήσεις. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τώρα ξαφνικά έχουμε mega fire για να αποφύγουμε να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Νατάσα μου, αυτό κατάλαβες εσύ. Εγώ την ίδια άποψη την έχω φράσει πάρα πολλές φορές. Φυσικά και το είπαμε και εδώ με τον κύριο Σταματόπουλο, τον δασολόγο, περιβαλλοντολόγο. Είδες, πρόσεξε πώς πρόσεξα. Λοιπόν, φυσικά έχουν ευθύνη οι εκάστοτε κυβερνήσεις και αυτή η κυβέρνηση. Τι εννοείς, γιατί το λες αυτό? Φυσικά, αφού δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε, το είπε και ο κύριο Σταματόπουλο, τα λέμε με τον Γρηγόρη στο θέμα τη πρόληψη. Δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε. Ξεκάθαρο είναι αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουμε περάσει και ιστορικές καταστροφές.
0: Τώρα να σας
1: Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο, ιστορικές πυρκαγιές.
0: Τώρα θέλετε να σας διαβάσω χρόνια. Τα μηνύματα από ανθρώπους που μένουν στο Μάτι ή που έχω χάσει δικούς τους ανθρώπους. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Πραγματικά δεν μπαίνω στη λογική. Εδώ είναι τα μηνύματα. Η Ειρήνη Κούρτη τα έχει γράψει, γιατί είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, τι να κάτσω να βάλω στη ζυγαριά? Τι είναι, εννοείται? Δεν προσπαθούμε να καλύψουμε τίποτε. Λέμε, δεν υπάρχουν mega fires σύμφωνα με σένα? Υπάρχουν. Αν έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε για να μην έχουμε μεγαφάρεις, ναι, το ακούω. Δεν το έχουμε κάνει. Ίσως πρέπει λοιπόν. Κι άλλο, Ειρήνη μου, κι άλλα, Ίσως θα έπρεπε λοιπόν. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το θέμα των πυρκαγιών και του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, δεν ξέρω πια, της κρίσης, όλα αυτά. Δεν έχει χρώμα. Δεν μήπως έπρεπε να γίνει μια επιτροπή διακομματική με ανθρώπους και επιστήμονες που γνωρίζουν κτλ. Να έχουμε ένα σχεδιασμό. Και να κάνουμε ένα σχεδιασμό αυτό που πρέπει για μήπως και σωθούν και ανθρώπινες ζωές. Που το 112 και μην άρχισε, δεν έχει λειτουργήσει και έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές λόγω του 112. Και το λένε αυτό οι πάντες. Οι πάντες το λένε. Λοιπόν, μήπως όμως για να προστατεύσουμε και το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες των ανθρώπων. Και να μην χάνονται. Και χάσαμε 5 ανθρώπους. Μέχρι τώρα έχουμε χάσει 5 ανθρώπους.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς το 112. Δεν είναι πανάκια, αλλά η σημασία του έγκυται και στο ότι ενημερώνει άμεσα στο πώς κινείται μια πυρκαγιά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, όλοι έχουν γνώση που βρίσκεται, τι γίνεται, αν πλησιάζει, αν δεν πλησιάζει. Οπότε, αναμφισβήτητα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο.
0: Ο Βασίλης από το Χαλάνδρη λέει: μετά τα τραγικά γεγονότα με το ατύχημα και τους νεκρούς πυροσβέστες, ένας αξιωματικός δεν θα παραιτηθεί? Από την πυροσβεστική δεν μπορεί πλέον να συντονίσει τις ενέργειες της φωτιές? Έχει γίνει μια δημόσια υπηρεσία που δεν κάνει τίποτε. Αυτή είναι η άποψη του Βασίλη. Δεν θα μπορώ να πω ότι η πυροσβεστική δεν κάνει τίποτε. Δίνουν τη ζωή τους και αυτό φάνηκε. Είναι οι άνθρωποι πραγματικά 20-24 ώρες στο πόδι.
1: Καλημέρα και στον Ευστάθιο. Αναφέρει, λέει, μάλλον δεν γνωρίζετε ότι οι ασφαλιστικές δεν ασφαλίζουν τα σπίτια που είναι σε δασικές περιοχές για πυρκαγιά.
0: Δεν το γνωρίζω. Το λέει, ποιος το λέει?
1: Ο Ευστάθιος.
0: Ναι, δεν το γνωρίζω πραγματικά. Δηλαδή, λέει ο Ευστάθιος ότι αν μένεις, ξέρω εγώ, στη δροσιά που έχει δάσος, στο Διόνυσο ή μένεις στο Πόρτο Γερμενό, έτσι... Όσο, τι έχει μείνει τώρα. Λοιπόν, δεν ασφαλίζουν οι ασφαλιστικές στο σπίτι σου για πυρκαγιά?
1: Ναι, τώρα πρέπει να γνωρίζουμε, και το προφίλ
0: του
1: σπιτιού. Γιατί προφανώς μια εταιρεία για να ασφαλίσει θα πρέπει να έχει όλα τα δεδομένα, δηλαδή να είναι στο σχέδιο, να έχει νόμιμες άδειες. Τώρα, αν μιλάμε για ένα σπίτι που κινείται στα όρια
0: της
1: νομιμότητας, προφανώς δεν θα ασφαλίζεται. Αλλά έτσι κι αλλιώς. Το σπίτι σε ένα δάσος είναι ρίσκο, αυτό το γνωρίζουν όλοι.
0: Το γνωρίζουν
1: και οι πολιτικοί μηχανικοί που κατασκευάζουν σπίτια.
0: Ναι. Ο Βασίλης
1: λέει. Πολλοί τα αποφεύγουν κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: δεν
1: σημαίνει τίποτα.
0: Ναι, είναι θέμα όμως άμεσο.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Ανακαινίζεις.
6: Χτίζεις.
5: Βάφεις.
6: Ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές.
6: Ανακατασκευές.
5: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
6: Σοβάδες.
5: Βαψίματα.
6: Σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις.
6: Χτίζεις.
5: Βάφεις.
6: Ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 69 46 19 36 67.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
9: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
8: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα
13: αυτοκίνητα.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα.

0: Rent-a-car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και υποφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές ως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και air fryer από την Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Τώρα, λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τα ονόματα των τυχερών, οπότε αν θέλετε τηλεφωνήστε για να δηλώσετε συμμετοχή. Μπείτε, συγγνώμη, στο real.gr για να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια, γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ηλία τον Χατζηγεωργίου φοροτεχνικό. Άλλα πράγματα θέλω να συζητήσουμε μαζί του σήμερα, αλλά έχουν προκύψει τα θέματα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, οπότε μάλλον εκεί θα μείνουμε, Γρηγόρη μου, τον Ηλία. Ηλία Χατζηγεωργίου, Ηλία μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολες μέρες, δύσκολες ώρες. Στρινούμε και...
2: Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει, το οποίο κάθε καλοκαίρι λυπάμαι και λυπόμαστε όλοι.
0: Ακριβώς,
2: για τις περιουσίες των ανθρώπων, για τις ζωές των ανθρώπων, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, δεν το συζητάμε, αυτά είναι... Τρομερά
0: πράγματα. Ακριβώς. Λοιπόν, λίγο θα ασχοληθούμε με τις αποζημιώσεις. Τι ακριβώς, πώς, δηλαδή να ενημερώσουμε τον κόσμο, θα κάνουν αίτηση, πώς θα γίνει, τι λεφτά θα πάρουν, μας δίνεις λίγο το ειδική σου, τα φώτα σου.
2: Επειδή δεν είναι ακριβώς κομμάτι μου, δεν είμαι και εγώ για κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: το γενικό κανόνα.
2: Η γενική τακτική όλης της διαδικασίας, προφανώς και αρχικά γίνεται μια αίτηση για καταρχάς. Θα πρέπει τα ακίνητα αυτά να είναι καταγεγραμμένα είτε στο Ε9 του ιδιοκτήτη, αν μιλάμε για ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε αν μιλάμε για μισθωμένα ακίνητα τα οποία θα αποζημιωθεί ο ενοικιαστής του ακινήτου κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει καταχωρημένο στο τάξη, στο μισθωτήριο για το ακίνητο το οποίο έχει μισθώσει. Οπότε, ούτως ώστε να αποδεικνύει τη σχέση του ιδιοκτήτη με το ακίνητο.
1: Ναι, προφανώς, εντάξει, θα πρέπει να είναι δηλωμένο το ακίνητο.
2: Από εκεί πέρα υπάρχει μια διαδικασία αιτήσεων. Αυτοματοποιημένων αιτήσεων, ίσως για τα πρώτα χρήματα, ανάλογα με το τι αποφάσεις θα πάρθουν.
1: Αυτό πότε γίνεται, τα πρώτα χρήματα που λέτε, αυτά τα μέχρι 6.000 ευρώ, πότε θα τα δει ο άνθρωπος που έχει υποστεί την καταστροφή?
2: Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το διαχειριζόμαι. Οπότε, προφανώς και οι φορείς οι οποίοι θα διαχειριστούν όλη αυτή τη διαδικασία. Θα τρέξουν τη διαδικασία και
0: γίνει άμεσα.
2: Τα χρήματα οι δικαιούχοι.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, τα πρώτα χρήματα, δηλαδή 6.000 ας πούμε, που λαμβάνουν σε πρώτη φάση, προφανώς και η διαδικασία θα προσπαθήσουν οι φορείς να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτός ο οποίος έχει κάνει το σπίτι του δεν θα του λύσει το πρόβλημα οι 6.000 ευρώ για την πρώτη διαδικασία. Οπότε σε κάθε περίπτωση από εκεί και πέρα, είτε αν το ακίνητο ήταν ασφαλισμένο, θα πρέπει να μιλήσει με τον ασφαλιστή του για να τρέξει τη διαδικασία για την αποζημίωση αν προβλέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αντίστοιχα, αν προβλεφθεί κάτι διαφορετικό, προφανώς κάθε οδηγία αποζημίωσης που θα αποφασιστεί θα προβλέπει και τις διαδικασίες οι οποίες θα γίνονται.
0: Μάλιστα.
2: Απλά αυτό το οποίο τονίζουμε πάντα είναι το σημαντικό κομμάτι, είναι να αποδεικνύεται η σχέση που έχει ο δικαιούχος της όποιας αποζημίωσης κτλ. Με το ακίνητο.
0: Ναι.
2: Πώς αποδεικνύεται, καταρχάς με το Ε9. Γι' αυτό και λέμε πάντα να προσέχετε το Ε9 σας ή οποιοδήποτε τακτοποιήσεις, τροποποιήσεις έχουν γίνει, θα πρέπει να καταγράφονται. Τώρα το πάω λίγο στο δικό μου κομμάτι. Οπότε, ούτως ώστε αν χτύπα ξύλο προκύψει κάποιο άσχημο έκτακτο γεγονός, να μην φαίνεται ενδεχομένως ότι κάνεις ενέργειες μετά.
0: Ναι.
2: Οι οποίες ενέργειες δεν απαραίτητα κακόβουλες. Μπορεί κάποιος να μην αντιλήφθηκε και να μην άλλαξε την

0: εκεί του κατάσταση. Απλά ενδεχομένως θα πρέπει να αποδεικνύει πράγματα μετά αυτό στην όλη διαδικασία. Εννοείται ότι θα πρέπει να προβλεφθεί, όπως προβλέπεται και σε άλλες περιπτώσεις αυτοματοποιημένα, να παραταθούν οι δόσεις για αυτούς τους ανθρώπους που θα πρέπει να πληρώσουν για τον Αύγουστο.
1: Αυτό, ναι, λέει, αναστολή λέει, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αυτό τι σημαίνει?
0: Είναι ότι... αυτονόητο.
1: Ναι, αυτονόητο, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα πληρώσουν για 2-3-4 μήνες, 5-6?
0: Ανάλογα με το διάστημα που θα προβλεφθεί για την αναστολή, οι δόσεις θα πληρωθούν, απλά θα παραταθεί η προθεσμία πληρωμής αυτών των δόσεων.
1: Μάλιστα, και συνήθως για τις ρυθμίσεις, δηλαδή κάποιος είναι σε μια ρύθμιση.
2: Άρα θα πάνε πιο μακριά οι δόσεις, δηλαδή. Όχι ότι θα πρέπει να πληρωθούν όλες μαζί.
0: Αποφασίζεται ότι παρατείνεται η πληρωμή των δόσεων και των υποχρεώσεων που λήγουν σε αυτές τις περιόδους που αποφασίζεται η παράταση, συνήθως φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους δηλωμένη στο σημείο το οποίο έχει υποστεί καταστροφή.
1: Δεν αφορά εξοχική κατοικία δηλαδή.
0: Ενδεχομένως, αν εγώ έχω το ακίνητο, μένω ας πούμε στην Αθήνα και εκεί είχα μια περιουσία, το εξοχικό μου, το οποίο υπέστη ζημιές, δεν θα δοθεί παράταση για εμένα, γιατί φαίνεται στο μητρό μου ότι δεν μένω εκεί, αλλά μένω αλλού. Συνήθως λέω. Τώρα, να
1: θα
0: δούμε
1: το δούμε και τις αποφάσεις το απόγευμα.
0: Όλες τις διαδικασίες, να σε ρωτήσω.
1: Ωραία. Άρα και αυτός που έχει κάποια ρύθμιση, 72 δόσεις, 48, θα πάνε πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά θα πάνε προς τα πίσω.
0: Ό,τι λήγει 31 Ιουλίου, ας πούμε, ή θα λήξει 31 Αυγούστου, τώρα δεν ξέρω, είναι το κρίσιμο κομμάτι, γιατί οι ζημιές, ας πούμε, δεν έγιναν 31 Ιουλίου, έγιναν λίγο αργότερα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπαρασύρει και τον Ιούλιο. Κατά την άποψή
1: μου. Θα το δούμε. Θα τα δούμε
0: και όταν μιλάμε... να πιάσει τον Ιούλιο, να πιάσει τον Αύγουστο.
2: Ναι, όταν μιλάμε φορολογικές υποχρεώσεις, υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις.
0: Μιλάμε για τον ένφια, μιλάμε για το φόρο εισοδήματος, μιλάμε για τις ρυθμίσεις, τις τρέχουσες ρυθμίσεις, είτε 24 είτε 72, αν κάποιος μπήκε μέσα κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μεγάλη προσοχή στην απόφαση που θα ληφθεί, να τη διαβάσει προσεκτικά ο φορολογούμενος. Μην τυχόν και χάσει, δεν έχει δικαίωμα να παρατείνει δόση ρύθμισης και χάσει τη ρύθμιση. Μάλιστα. Θεωρώ ότι θα συμπαρασύρει και τις ρυθμίσεις.
1: Και τις ρυθμίσεις αυτό. Ωραία. Η Ρούλα έχει μια ερώτηση, κυρία Ρούλα. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Χατζηγεωργίου αν η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις ώστε να δηλωθούν τα ανδρομικά αποσυντάξεις προηγούμενων ετών έχει ανοίξει.
0: Ανοιχτή είναι για όλα τα χρόνια. Ναι. Τελευταία χρονιά άνοιξε για τη χρήση προληκτών του 2024, το οποίο άνοιξε και γι' αυτό. Οπότε, ναι, μπορεί η κυρία Ρούλα να κάνει τροποποιητικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία. Μάλιστα. Για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ηλία, επειδή τώρα δεν μπορούμε, ξέρεις, είναι και το κλίμα βαρύ, αλλά ασχολούμαστε με το θέμα των πυρκαγιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σου.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Όσο καλύτερα μπορούν
1: να πάνε. Όσο μπορούν να πάνε, βέβαια. Έτσι. Και κουράγιο στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς του
0: ή
1: που έχασαν την περιουσία τους. Γιατί αυτό είναι θέμα. Ευχαριστούμε, Ηλία Χατζηγεωργίου. Να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστούμε και καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Από πότε, από ποια περίοδο θα ξεκινήσει η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων? Σου λέει θα πιάσει και τον Ιούλιο, γιατί αυτό ήταν οι πρώτες μέρες του Αυγούστου.
2: Ναι, το κακό με τις φορολογικές υποχρεώσεις εντωμεταξύ είναι ότι έρχονται και νέες.
1: Ναι, φυσικά.
2: Έρχονται και νέες και οι παλιές, αυτές που έχουν ανασταλεί, προστίθενται στις επόμενες. Οπότε κάποια στιγμή... ο φορολογούμενος, δυστυχώς, ο φορολογούμενος και ο άνθρωπος που έχει υποστεί καταστροφή από όλη αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να πληρώσει τα διπλά και τα τριπλά. Η ώρα είναι 11:43 πρώτα λεπτά και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από το enikos.gr. Μάχη με τις φλόγες για τέταρτη μέρα δίνουν υπεροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που μένεται στη Δυτική Αττική. Το πρώτο σημείο όπου εντοπίζονται οι προσπάθειες είναι η περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα από τον Άγιο Νεκτάριο προς το Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο στην περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Εκεί τώρα την τελευταία ώρα υπάρχει η στροφή του ανέμου προς τα Καμένα. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Μένει βέβαια να διατηρηθεί. Την ίδια ώρα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια.
1: Η Εύη μας ρωτάει αν έχει ανοίξει ο δρόμος προς Γερμενό. Πριν από λίγο ενημερώσαμε ότι έχει ανοίξει ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Αυτό μας είπαν. Οπότε, Εύη μου, έχει ανοίξει ο δρόμος, αν θες να κινηθείς προς την περιοχή.
0: Ναι, βέβαια, πάντα
1: να παίρνουν τηλέφωνο.
0: Σε καταστάσεις μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Καλά, μπορεί τώρα.
0: Στιγμή σε στιγμή.
1: Ναι, πολύ σωστά το λέει ο Γρηγόρης Αδιβάνης. Απλώς, αν δεν μπορεί να πάρει την τροχέα, την άμεση δράση να ενημερωθεί.
0: Ναι, δηλαδή προς τα πού θέλει να κατευθυνθεί.
1: Τώρα δεν το ξέρω, γιατί λέει ήδη ότι μας ρωτάει μόνο αν έχει ανοίξει ο δρόμος προς Πορτογερμενό. Αυτό γιατί δεν μπορεί να πει κάποιο, λέει, να μάθει από κάπου με βεβαιότητα.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει βεβαιότητα.
1: Μάλλον. Αναλόγως και πώς κινείται και το μέτωπο, έτσι. Και ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι. Αλλά πριν από λίγο, εγώ ανέφερα. Αυτή ήταν η ενημέρωση ότι άνοιξε ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο.
0: Προφανώς άνοιξε.
1: Τώρα δεν μπορώ να σου πω αν και τώρα, αν κάτι άλλο έχει συμβεί, κάποια άλλη εξέλιξη, έχει κλείσει πάλι ο δρόμος.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν γίνονται μόνο επειδή υπάρχει ένα μέτωπο, αλλά και για να διευκολυνθούν οι δυνάμεις, τη μετακίνησή του, οι υδροφόρες, οχήματα του Δήμου.
1: Ο Γιάννης μας ακούει στο ήλιο και λέει αν κάει και εντελώς στο σπίτι γιατί να πληρώσει έμφυα. Νομίζω ότι αυτό, νομίζω είμαι σχεδόν σίγουρη ότι δεν πληρώνει έμφυα αν έχει καταστραφεί το σπίτι σου όλος καιρός. Αυτό. Το ξέρω αυτό. Αν έχει καταστραφεί το σπίτι σου όλος καιρός, δεν θα πληρώσει. Και αυτό είναι το λογικό.
0: Ναι.
1: Έχει καταστραφεί το σπίτι σου, θα πληρώσει έμφυα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Νομίζω. Επειδή είχαμε ξανασχοληθεί με το θέμα πέρσι, ότι δεν πληρώνεις ένφια αν έχει καταστραφεί όλος καιρός στο σπίτι σου. Κωνσταντίνε μου, το θεωρώ πολύ σωστή η πρωτοβουλία αυτή να το κάνουμε. Ναι, βεβαίως, έχεις δίκιο. Λέει να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί με ισοτονικά και νερά κτλ. Δεν ξέρω, δεν προμηθεύουν τους πυροσβέστες με ισοτονικά νερά κτλ. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι.
0: Συνήθως οι Δήμοι αναλαμβάνουν αυτή τη μέρημνα. Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Μας ακούει η Εύη, λέει προς ύλη Πορτογερμενό θέλουν να φτάσουμε. Πρέπει να το δούμε, Εύη μου, να μην σε πάρουμε τώρα και στο λαιμό μας. Εγώ αυτό ήξερα πριν από λίγο ότι άνοιξε ο δρόμος. Από εκεί πέρα όμως, καλό είναι η αστυνομία, ο Δήμος να ξέρει. Δεν θα ξέρει ο Δήμος αν έχει ανοίξει ο δρόμος. Αναρωτιέμαι. Θα ξέρει λογικά. Αν πάρει ένα τηλέφωνο στο Δήμο, αν ο δρόμος ανοιχτός. Εγώ την ενημέρωση που είχα μέχρι πριν από μισή ώρα ήταν ότι άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Δεν ξέρω να σου πω λεπτομέρειες.

0: Τελευταία ενημέρωση που έχουμε, Αμαλία, από την Τροχέα είναι ότι υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μάνδρας από το ύψος του καταστήματος Ψισταριά ο Μελέτης, ρεύμα προς λεωφόρο Καταδρομών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων μετά το κατάστημα Αγκορά Σπάθα, ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό. Αναφέρουμε και τα καταστήματα προφανώς, γιατί ναι, πρέπει να δώσουμε το στίγμα για τους ανθρώπους που γνωρίζουν την περιοχή.
1: Σωστά.
0: Να ξέρουν γιατί μιλάμε.
1: Ευχαριστούμε την Ελένη Κατσαμπέκη που και έξω τα παιδιά που ασχολούνται που είναι στο newsroom. Αμέσως άκουσε την ερώτηση της ακροάτριας και μας έστειλε την ενημέρωση και την διάβασε ο Γρηγόρης Οδιβάνης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη. Ευχαριστούμε.

0: διάφορα μηνύματα από ακροατές για το βίντεο που κυκλοφορεί με τα ελικόπτερα, τη σύγκρουση. Και πάρα πολλοί ακροατές το θεωρούν αυτό, το βίντεο αυτό δεν πρέπει να αναπαράγεται. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους. Γιατί είναι πολύ βαρύ και βάρβαρο να βλέπεις έτσι, ναι, οικογένειες των ανθρώπων αυτό, να βλέπουν αυτό το βίντεο. Το καταλαβαίνω και το ακούω αυτό και το ασπάζομαι αυτή την άποψη. Ναι. Ότι εντάξει.
1: Τώρα σε αυτή την εποχή, εφόσον έχει υπάρξει αυτό το βίντεο, θα υπάρχει για πάντα.
0: Σωστό και αυτό. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεται, Γρηγόρη. Σου λέει: το είδαμε μία, το είδαμε δύο. Φτάνει. Αυτό λένε οι ακροτές μας. Και να σου πω κάτι: έχουν και δίκιο. Χάθηκαν τόσο άδικα δύο άνθρωποι. Πραγματικά.
1: Τουλάχιστον από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να μην αναπαράγεται. Γιατί η τηλεόραση είναι ένα μέσο που μπαίνει στο σπίτι του καθενός.
0: Ναι, σωστό. Λέει ο Δημητρής ότι λογικά θα πληρώσει ένφια. Ήταν η ερώτηση προηγούμενη για τα σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Εάν πληρώνει, όχι ένφια. Και λέει ο Δημητρής, λογικά θα πληρώνει ένφια για το οικόπεδο. Νομίζω με επιφύλαξη δίνεται ένα χρονικό μπόνους 5 ετών σε περιπτώσεις καμένων που δεν πληρώνει ούτε για το οικόπεδο.
1: Ναι, αυτό κι αν είναι μπόνους.
0: Ναι, μπόνους είναι αυτό, ναι. Τώρα το λέει έτσι ο άνθρωπος.
1: Ναι, προφανώς. Το εξηγεί σωστά.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά το μπόνους λίγο χτυπάει άσχημα έτσι, σαν λέξη, ναι, για έναν άνθρωπο που έχει χάσει το σπίτι του.
0: Έτσι είναι ακριβώς.

0: Εντάξει, τώρα ξέρετε ότι υπάρχουν και σενάρια επί σενάριων για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Έχει αναλάβει η Ελλάς την έρευνα. Νομίζω οι ειδικοί πραγματογνώμονες, εμείς δεν είμαστε ειδικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας ένας από τις. Μπορεί να είναι μία από τις αιτίες για το τραγικό αυτό δυστύχημα. Δεν είναι μόνο όμως μόνο αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που αναπαράγονται κατά τη γνώμη μου. Δεν πρέπει, με την έννοια ότι να κάνεις εικασίες για μια υπόθεση για την οποία δεν έχεις πρόσβαση στα στοιχεία και για μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Ακριβώς.
1: Να αναφέρεις το κάθε πιθανό σενάριο, το τι μπορεί να έγινε, πώς μπορεί να έγινε, για να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα που δεν καταλήγεις όμως.
0: Ναι.
1: Δεν καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: δεν μπορούμε να καταλήξουμε εμείς κιόλας.
1: Ναι, ενώ από τα σενάρια που διαβάζουμε.
0: Α, σωστά. Ναι.
1: Ουδείς καταλήγεις σε συμπέρασμα, άρα ουδείς. Γιατί να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση,
0: ακριβώς,
1: η μακάβρια πάνω.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πάνω στη ζωή των ανθρώπων
0: που χάθηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η φωτιά στην Κεφαλονιά έχει σβήσει. Έχει σβήσει. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Όμως ο ΔΔΕ λέει κάνει ένα αγώνα για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε 5 περιοχές. Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι, χθες εστάλει πολυμελές κλιμάκιο τεχνικών από την Πάτρα, ακτοπλοϊκός, γιατί έγιναν μεγάλες καταστροφές στο δίκτυο.
0: Mm-hmm.
1: Παρότι υπήρχε εξ αρχής στην Κεφαλονιά μια αισιοδοξία ότι παρότι ήταν μεγάλη φωτιά, θα κατάφεραν να την ελέγξουν, γιατί επιχειρούσαν και ενέργεια μέσα, οι άνεμοι ήταν χαμηλότερης έντασης από ότι στην Αττική. Υπήρχε μια αισιοδοξία, όντως τελικά αυτή βοδόθηκε. Ζημιές στο δίκτυο όμως έγιναν και μάλιστα σε περιοχές με έντονη τουριστική παρουσία, με πολλούς τουρίστες που έμειναν ξαφνικά στα κρύα του λουτρού οι άνθρωποι. Όμως άμεσα εστάλει το κλιμάκι αυτό. Είναι σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης, πιθανώς και τώρα να έχει λυθεί πλέον το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο, το ΜΕΤΕΟ έχει κάνει μία έρευνα που λέει ότι τα μελτέμια των τελευταίων ημερών ήταν τα ισχυρότερα της τελευταίας 15ετίας. Δηλαδή έδωσε και συγκεκριμένα μέρη, δηλαδή λέει στον Φουρφουρά Μαρίου Ρεθύμνου, στο σταθμό που λειτουργεί από το 2010, καταγράφηκε μέγιστη ρηπή ανέμου 111 χιλιόμετρα την ώρα στις 29 Ιουλίου.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη ένταση στο πλακιά Αγίου, Κρήτης,
0: ναι, πλακιά Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, με έναρξη λειτουργία στο 12 είναι ο σταθμός ο συγκεκριμένος, μέγιστη ρηπή 114 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Πεντέλη, ο σταθμός κατέγραψε ρηπή 108 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου του 2026. Λοιπόν, στην Πάρνηθα, η μέγιστη ρηπή 109 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου. Στην Παξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου. Άρα ήταν πάρα πολύ δυνατή και άνεμη, έτσι.
1: Πολύ δυνατή,
0: οι ρηπές,
1: αλλά. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για τις προηγούμενες μέρες, για τις φωτιές της Κρήτης.
0: Ναι, κυρίως δηλαδή, αυτές. Ακριβώς. Ως 31 Ιουλίου, 29-31 Ιουλίου.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο στις φωτιές της Δυτικής Αττικής δεν ήταν τόσο μεγάλη ένταση του ανέμου. Ήταν στα 8-4 περίπου. Ωστόσο, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει σημασία και το σύνολο των μετεωρολογικών δεδομένων,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ακριβώς,
1: τους σχηματισμούς που δημιουργεί στη θάλασσα, αν μπορεί να, να γεμίσει νερό, ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο και γενικότερα είναι λίγο πιο σύνθετο από το να λέμε έναν αριθμό, ότι, δηλαδή ένα ρεκόρ που έφτασε τόσο
0: σωστά,
1: ή έφτασε λιγότερο.
0: Είναι συνδυασμός παραγόντων.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ναι.
0: Η ρηπή είναι εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή. Έτσι, οι ρηπές. Βεβαίως τώρα μιλάμε για πάρα πολλά μποφόρ εκεί. 29-30-31 Ιουλίου μιλώ. Αυτό είναι, αυτή είναι, τα στοιχεία αυτά είναι του ΜΕΤΕΟ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για τώρα, 1 και 2 Αυγούστου. Λοιπόν, στο Κανδύλιο Αερές γυρνάει τη φωτιά στα Καμένα, συνεχίσει να αναζωπυρώσει. Δύσκολο, ελπίζουμε να σβήσει σήμερα η φωτιά. Πραγματικά ελπίζουμε. Πάντως τώρα δεν φυσάει πολύ εδώ, τώρα που βρισκόμαστε εμείς. Βέβαια, δημιουργεί μικροκλίμα η φωτιά. Το έχουμε ζήσει αυτό πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, και θα είναι δώρο Θεού αυτό. Δηλαδή, άμα γυρίσει ο άνεμος προς τα Καμένα και οδηγήσει σε αυτό το αδιέξοδο τη φωτιά ο καιρός, θα είναι ένα δώρο Θεού και το ευχόμαστε όλοι.
0: Ναι, ναι. Η Financial Times λένε ότι ξεπέρασε ήδη τα 3 δις ευρώ το κόστος των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ευρώπη. 3 δις ευρώ. Σχεδόν λέει 5 εκατομμύρια η Financial Times. Στρέμματα έχουν γίνει στάχτη μόλις τους 2 πρώτους μήνες της αντιπυρικής περίοδου. Η Ελλάδα στις χώρες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Είναι δημοσίευμα, στοιχεία των Financial Times. Αλλά βλέπετε ότι πλέον και είμαστε πολύ ψηλά στη λίστα.
1: Ναι, είναι. Σίγουρα προηγείται η Γαλλία και η Ισπανία. Ήταν πολύ μεγαλύτερες οι πυρκαγιές.
0: Πάντως
1: και ευχόμαστε να μην πάμε περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Ξεπεράσουμε αυτή την κρίση.
0: Και το κυριότερο είναι να μην έχουμε άλλες τέτοιες καταστροφικές πυρκαγιές και βεβαίως να μην χάσουν άλλοι άνθρωποι τη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι τραγικό.

0: Λοιπόν, εντάξει, κοιτάζω όμως. Πρέπει να τα προστατεύουμε. Δηλαδή, θέλω να πω τα κατοικίδια μας και όχι μόνο ό,τι μπορούμε. Γιατί βλέπω κάτι συγκλονιστικές εικόνες από τα πτωτεία στα Μέγαρα να τρέχουν άλογα. Από τις φλόγες να σωθούν στο Κανδύλι. Πραγματικά είναι συγκλονιστική φωτογραφία. Άρα, μην ξεχνάμε και τα κατοικίδια και τα ζώα γενικότερα και να τα προστατεύουμε. Εγώ είδα μια διασώστρια τέτοια με το ΚΑΒ. Ήταν ή τη προσβεστική που κράταγε ένα κατσικάκι και το μετέφερε. Είναι μια εικόνα που παίζει παντού στο διαδίκτυο.
1: Ναι, και είναι μια διάσταση που πολλές φορές ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάμε,
1: δηλαδή,
0: αλλά και.
1: Μιλάμε για ένα δάσος, αλλά ένα δάσος δεν είναι μόνο
0: όχι,
1: του. Ένα δάσος έχει μια ολόκληρη ζωική πανίδα.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, έχουμε. 12, δεν θα έχουμε ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό για όλους.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730-62153.
10: See you at Corner.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλας.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Ράδιο Σάμμος
19: FM στους 102.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Τρίωρη είμαστε σήμερα, 10 με 1 και όλη την εβδομάδα μαζί με τον Γρηγόρη. Σας κρατάμε συντροφιά. Δύσκολη μέρα. Αλλιώς θέλαμε να είχαμε στο μυαλό μας αυτή την εκπομπή, λίγο πιο χαλαρή, πιο καλοκαιρινή, γιατί κορυφώνονται και οι διακοπές, οι θερινές, Αύγουστος πια. 3 Αυγούστου σήμερα. 3 δεν είναι. 2-3.
1: Καλά το λέω. Και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα είπαμε. Λοιπόν, άρα δυστυχώς οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Δυτική Αττική και στο Ρέθυμνο πριν. Έτσι, και η απώλεια 2 ανθρώπων. Συγκρούστηκαν 2 ελικόπτερα και έχασαν. Ο πιλότος, Δανός ήταν ο πιλότος, και ο Έλληνας, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έκανε ουσιαστικά τις συνεννοήσεις. Έτσι δεν ήταν,
1: ο κυβερνήτης.
0: Ουσιαστικά. Λοιπόν, έτσι, έχει πιαστεί η ψυχή μας, έχει μαυρίσει η ψυχή μας σε μια μέρα που Αθήνα δεν έχει πολύ κόσμο. Είναι αλήθεια αυτό, που η κίνηση είναι λίγο πιο χαλαρή. Όσοι κυκλοφορείτε στους δρόμους το έχετε καταλάβει. Νομίζω όλη αυτή την εβδομάδα και η επόμενη και τη μεθεπόμενη θα είναι καλύτερα τα πράγματα από πλευρά κίνησης. Ο καιρός καλοκαιρινός. Έχουν πέσει οι άνεμοι. Αυτό είναι καλό για την πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική, βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι, τα κυριομέτωπα. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς αυτή η καλοκαιρινή διάθεση επισκιάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
1: Μου έδωσε πριν από λίγο η Ελένη Κατσαμπέκη και μία καταγγελία, μία ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων. Αναφέρει ότι την ώρα που οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων δίνουν αδιάκοπα τη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, επιχειρώντας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Συνάδελφοι της πρώτης, επιστρέφοντας στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη εικόνα. Τα οχήματά τους, σταθμευμένα στο χώρο της υπηρεσίας, είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμα και η τροχή τους. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Τι να πω. Αλήθεια, τι να πω. Πραγματικά. Απίστευτο. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό? Δηλαδή πρέπει να σε... Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, και προφανώς αναφέρονται και σε θέματα φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων. Αναφέρονται στις υποδομές τους, σε ένα χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες.
0: Μάλιστα. Κάποιοι μέσα σε αυτήν την αμπουμπούλα και σε τα όσα τραγικά συμβαίνουν πήγαν να κάνουν το πιάτσικο. Γιατί πιάτσικο, περί πιάτσικου πρόκειται.
1: Ναι, γιατί φύγαν όλοι. Φύγαν όλοι από τις εγκαταστάσεις.
0: Και βρήκαν ευκαιρία.
1: Ακριβώς.
0: Να πάρουν ό,τι υπήρχε. Τι να πω. Να πω και για κάτι χαρούμενο, κάτι θετικό, γιατί έχουμε τους νικητές του διαγωνισμού μας. Έτσι. Το ταξίδι των 3 ημερών στην Καλαμάτα για ένα τυχερό ζευγάρι από τη Selecta Rent a Car το κερδίζει η κυρία Σωτηρία Γεωργοσοπούλου. Η κυρία Σωτηρία.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, κυρία Σωτηρία Γεωργοσοπούλου. Θα πάτε 3 μέρες στην Καλαμάτα. Το διπλό στρώμα προφάιλ από την Κροκοστρόμ, ο κύριος Σπύρος Σουλάνης. Συγχαρητήρια, κύριε Σουλάνη. Και το air fryer από τη Μόρις, η κυρία Μαρία Δελαπόρτα. Είναι οι τρεις τυχεροί του διαγωνισμού μας. Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός και αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα πρωτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το πρωτέρια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της πρωτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Ο Άρης αναρωτιέται τι νόημα έχει να ξαναχτίσει σπίτι και δίπλα να κάνει αναδάσωση. Μήπως να μαζευτούν τα σπίτια σε οικισμούς με ανακατανομή οικοπαίδων και να μένει το υπόλοιπο δάσος ατόφιο με διαχείριση. Αυτό αναρωτιέται ο Άρης, είναι ερώτηση του Άρη. Τι να σου πω, βρε Άρη, μου λέει γιατί λέει τόσα χρόνια δίνονται αποζημιώσεις για σκόρπια σπίτια σε δάση. Δεν το ξέρω ποια θα ήταν η λύση. Πραγματικά δεν είμαι ειδικός. Εγώ δεν θέλω να καίγονται. Σπίτια, να καταστρέφονται περιουσίες και φυσικά να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι.
1: Και αυτό τώρα είναι η ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. Δηλαδή το σχέδιο πόλης, η δόμηση. Είμαστε σε πολύ προηγούμενα χρόνια.
0: Ακριβώς. Πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό, γιατί είναι ήδη είδηση που μετέφερε ο Γρηγόρης Διβάνης ότι κάναν πλιάτσικο σε εγκαταστάσεις
1: της πυροσβεστικής. Ναι.
0: Τώρα λένε όλοι ότι ξέρουμε ποιοι είναι, είναι γνωστοί. Ξέρεις τώρα, δεν θα μιλήσω. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Πραγματικά ξέρουμε ποιοι είναι.
1: Εγώ δεν ξέρω προσωπικά.
0: Τώρα μπορεί, όχι, λένε ξέρεις, για μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
1: Ναι,
0: δεν το γνωρίζω εγώ, άρα δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Εντάξει, ο κόσμος πάει το μυαλό του σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Ναι, όποιος και να το έκανε, πραγματικά είναι λυπηρό. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε εδώ είναι ότι είναι λυπηρό.

0: Και μια τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, από τους πυροσβέστες που μάχονται στην πρώτη γραμμή στον Κιθερώνα. Αναφέρει ότι είναι το βορειοανατολικό μέτωπο της πυρκαγιάς, δηλαδή αυτό του Αγίου Νεκταρίου και της Αγίας Σκέπης, το οποίο είναι ενεργό, αλλά δεν πρόκειται για αναζωπήρωση άλλης φωτιάς. Δηλαδή, επειδή μεταδόθηκαν τέτοια νέα ότι έχει αναζωπηρωθεί η φωτιά, αναφέρει ότι είναι το μέτωπο που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε και πάλι και το τμήμα ειδήσεων του Real FM και την Ελένη Κατσαμπέκη που παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις και σας ενημερώνουν. Ναι, τώρα επειδή ρωτάτε για τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, να σας πω ότι το παιδί μας είναι σε άδεια. Είναι σε άδεια. Έχει την άδειά του να ξεκουραστεί για να επανέλθει δημήτερος. 31 Αυγούστου που θα είμαστε εδώ μαζί στο πρωινό 8 με 10 μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Το παιδί κάνει τα μπάνια του.
0: Καλές διακοπές, Ιωσήφ.
1: Αλλά Δευτέρα 31 Αυγούστου θα είμαστε όλοι στις θέσεις μας εδώ στο Real FM 8 με 10 το πρωί.
0: Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Παναγιώτη, αναφέρει στο μήνυμά του 2 μήνες τώρα, λέει, όλα τα ρεπορτάζ αφορούσαν τους λαγοκέφαλους. Τελικά αποδείχτηκε ότι αλλού ήταν αθωράκι στη Αττική.
1: Εντάξει, το λέει ποιος Παναγιώτης.
0: Ναι, τώρα, τους ξεχάσαμε
1: τους λαγοκέφαλους, έχουμε, εντάξει, κάθε φορά που γίνεται μια μεγάλη πυρκαγιά είναι τα βλέμματα στραμμένα εκεί και όλοι τώρα ψάχνουν να δουν τι έφταξε ή τι φταίει για αυτές τις το λέμε εγώ Mega Fire, έτσι τις αποκαλούν, έτσι τις λέω και εγώ, γιατί η Μαρία λέει το 1980 η φωτιά από το Τατόι στο Μαρούσι δεν ήταν Mega Fire, ήταν το 1980 η μεγάλη φωτιά. Ήμουνα μικρούλα τότε, δεν το θυμάμαι πραγματικά. Ήμουνα, δηλαδή μικρούλα 8 χρονών, δεν θυμάμαι αν υπήρχε μεγάλη φωτιά. Αυτό λέει η Μαρία, αυτό.
0: Ο όρος Mega Fire αναφέρεται σε μια πυρκαγιά η οποία έχει κάψει.
1: Ναι.
0: Πάνω από 100.000 στρέμματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Δάσους. Απλά αυτό δεν είναι κάτι.
1: Αυτό δεν είναι κάτι άλλο.
0: Δεν είναι κάτι περίεργο ή σκοτεινό.
1: Ορίστε. Το λέει ο Γρηγόρης Βάσης που γνωρίζει.
0: Ναι, είναι αυτό. Και μιλάμε για ένα ενιαίο μέτωπο. Δηλαδή μια συγκεκριμένη πυρκαγιά. Αυτή που ξεκίνησε τη Βιωτία και έφτασε τελικά στην Αττική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή προσδιορίζεται ως Mega Fire. Δεν μιλάμε δηλαδή για διαφορετικά μέτωπα, διαφορετικές φωτιές. Όταν λοιπόν κάψει περισσότερο.
1: Πάνω από 100.000 είναι Mega Fire.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ο Ηλίας που είναι ασφαλιστικός πράκτορας μας δίνει τα φώτα του που λέγαμε για το αν ασφαλίζονται όλα τα κίνητα και αυτά.
0: Α, ναι. Πολύ ωραία.
1: Και είναι και ασφαλιστικός πράκτορας, ξέρει ο άνθρωπος. Λέει λοιπόν, ασφαλίζονται σχεδόν όλα τα κίνητα και τα λοιπά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ευχαριστούμε Ηλία για την ενημέρωση, εγώ δεν το γνώριζα το θέμα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ο Σοκράτης θέλει ένα μήνυμα και θα διαβάσω. Καλή σας ημέρα, λέει. Ήθελα να σας αναφέρω το εξής. Και ο καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Πηγαίνω εδώ και 35 χρόνια στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, πανέμορφα. Όπου έχω ένα εξωτικό. Ο ορεινός δρόμος κατά μήκος του ποδιού είναι μιας μοναδικής ομορφιάς διαδρομή. Λέει αλήθεια. Εκεί υπάρχουν στις κορφές των λόφων δύο πυροφυλάκια, τα οποία πλέον είναι εγκαταλελειμμένα εδώ και δύο χρόνια. Εδώ και χρόνια. Επίσης, ο δημόσιος δρόμος από Σίβρη προς Ποσίδη, αν τα λέω σωστά, αν τα τονίζω σωστά, σε ένα κομμάτι που διασχίζει ένα υπέροχο πευκοδάσος, όπου όποιος περάσει θα δει ότι το έδαφος είναι στρωμένο από ξηρές πευκοβελόνες. Καλά. Τι μας λέει τώρα, τι λέει Σοκράτη μου, και αλλού υπάρχουν πευκοβελόνες, ντάνες. Λοιπόν, φαντάζομαι, λέει, καταλαβαίνετε πως είναι πάρα πολύ εύκολο να αρπάξει φωτιά, γελάνε τα παιδιά, και να καταστραφεί ο τόπος. Δηλαδή, οι αρμόδιοι δεν παίρνουν από εκεί, δεν βλέπουν. Έχει δίκιο. Σου λέει, περνάω 35 χρόνια πάω στο εξοχικό μου και βλέπω αυτή την κατάσταση. Και δύο πυροφυλάκια εγκαταλειμμένα. Δεν περνάει κάποιος αρμόδιος από εκεί να δει την κατάσταση.
1: Ναι, τα πυροφυλάκια είναι εγκαταλειμμένα γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι του δασαρχείου. Γι' αυτό είναι, ναι, έχουν εγκαταληφθεί. Ναι. Ως προς το άλλο σκέλος, ναι, ότι έχει ένα δάσος πευκοβελόνες, προφανώς έχει πευκοβελόνες.
0: Ναι, και, ναι. Δηλαδή, και δεν μπορεί να καθαριστεί και όλο.
1: Δεν μπορεί ένα δάσος να καθαριστεί. Αυτό,
0: ναι. Απλώς θέλω να αδύνατον πω ότι από την άλλη, αν καθαρίζουμε κάποιο μέρος, τα πολύ βασικά, και να μεταφέρουμε κάπου και κάνουμε μια βουνά από πευκοβελόνες, εκεί είναι προβληματικό.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό
0: πρέπει,
1: δεν είναι καλό,
0: ναι, δεν είναι καλό. Πρέπει να τις πάρεις από πευκοβελόνες, να τις πετάξεις δεν ξέρω πού. Κάπου, τι πρέπει να τις κάνεις, να τις αφήνεις σε συγκεκριμένα μέρη, και τα έχουμε δει αυτά. Σε συγκεκριμένα μέρη, βουνά από πευκοβελόνες και από ξερά και από όλα αυτά, και αυτό είναι προβληματικό.
1: Ναι, αυτοί οι λόφοι είναι σε αναμονή συνήθως.
0: Ναι.
1: Είναι σε αναμονή,
0: ναι,
1: και περιμένουν να έρθει κάποιος να τους πάρει. Και ίσως αναφέρεται σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή που έχουν μαζευτεί και, ναι, αναμένεται έπειτα το φορτηγό για να τους μεταφέρει.

0: Λοιπόν, τώρα για το ότι εγώ δεν θυμόμαι, γιατί είμαι μικρή, Νίκο Στραβελάκη που μας ακούσει και στέλνει το μήνυμα και σε ευχαριστούμε, και δεν θυμόμαι τις καταστροφικές πυρκαγιές του 80. Όντως λέει, καλοκαίρι του 1981, ο Νίκο Στραβελάκη το λέει και το στέλνει και έχει δίκιο, τότε ο πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλης απέδωσε μέρος των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική, στην αυτανάφλεξη από κουνάρες που έπεφταν ή σκάνε. Και αυτό συμβαίνει και τώρα.
1: Αυτανάφλεξη,
0: ναι. Ναι. Από κουκουνάρια. Και έμειναν, λέει, η δήλωση αυτή έγινε γραφική και έμεινε στην πολιτική ιστορία ως οι κουκουνάγες του Ράλη. Το 1981 η Αττική επλήγε από μεγάλες πυρκαγιές λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές. Ο Γεώργιος Ράλης προσπάθησε να εξηγήσει πώς πιάνουν φωτιά τα δάση. Ανέφερε πως οι κουκουνάρες μπορούν να προκαλέσουν ή να μεταδώσουν φωτιά κάτω από ειδικές συνθήκες.
1: Να μεταδώσουν, ναι. Σίγουρα.
0: Αυτό
1: σίγουρα
0: είναι.
1: Μεταδίδουν, αλλά δεν προκαλούν φωτιά,
0: ναι,
1: όμως.
0: Μεταδίδουν όμως, άρα προκαλούν. Ναι. Θέλω να πω τι λένε, ότι αν φύγει ένα κουκουνάρι το οποίο έχει πιάσει φωτιά σε μια.
1: Ναι, εκρήγνεται και εκτοξεύεται σε
0: άρα
1: πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Ένα άλλο μέτωπο.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, καινούριο
0: εννοεί.
1: Μέτωπο. Ναι, όμως ναι. Η αρχική έναρξη δεν μπορεί, ναι, να οφείλεται σε ένα κουκουνάρι.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι. Ο Νίκος Στραβελάκης μας ενημερώνει ότι όντως το 81 είχαμε. Εγώ δεν θυμάμαι, ήμουν μικρούλα. Τι να κάνω, βρε Νίκο μου, ήμουν μικρούλα τότε. Ήμουν μικρούλα. Δεν ήμουν σαν τον καλαμαράκι, πολύ μεγάλη. Λοιπόν, ναι, υπήρξαν καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική. Ο Βασίλης λέει ότι η υπηρεσία αυτή που αναφέραμε που έγινε το Πιλιάτσικο εδρεύει στον Ασπρόπυργο. Στον Ασπρόπυργο είναι. Εκεί που μας στείλανε για το Πιλιάτσικο.
1: Ναι,
0: το δεις.
1: Αναφέρεται ως πρώτη ΕΜΟΔΕ. Δεν προσδιορίζει.
0: Αλλά δεν έχει φροντίσει, λέει, κανείς να έχει ασφάλεια κάποιου είδους φύλαξη σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα αποζημωθούν άραγε ποτέ. Την καλημέρα μου και κουράγιο σε όλους, λέει ο κ. Βασίλης. Κατερίνα, καλημέρα Κατερίνα, στην Πάτμο. Αντί να πούμε, λέει, ευχαριστώ στους πυροσβέστες που σώζουν ζωές, εμείς τους κλέβουμε. Ωραία εικόνα. Με θυμώνει, και εμάς μας θυμώνει πάρα πολύ, Κατερινάκι μου.

0: πάρα, πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα για το Πλιάτσικο, στη συγκεκριμένη μονάδα της
1: Ναι, είναι η πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων που βρίσκεται στη Μαγούλα πλησίων του Θριάσιου Νοσοκομείου.
0: Ναι. Ουσιαστικά οι άνθρωποι λένε ότι ξέρουμε ποιοι πήγαν και το έκαναν. Εμείς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κάτι, δεν το έχουμε. Πόσο λένε, δεν το έχουμε δεμένο για να το πούμε, έτσι. Ότι είναι μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που πήγε μέσα και έκανε και τα πήρε ό,τι βρήκε, γιατί ήταν, δεν υπήρχε ασφάλεια εκείνη την ώρα. Όλοι ήταν στο πεδίο. Βρέπανα πάνω μου. Δεν ξέρω, έχουν έρθει πάρα δεκάδες, εκατοντάδες μηνύματα. Δεν τα διαβάζουμε όλα. Δεν ξέρω τι, αν έστειλες κάτι, ξαναστέλνω το διαβάσω. Λέει, του έκρου το ασφαλιστό μηνύματα και το διαβάζω. Το δικό μου όχι. Βρε, παιδί μου, στείλε ξανά το μήνυμα. Δεν, τα χάνουμε, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα. Κάποια στιγμή όταν είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, διαβάζουμε όχι επιλεκτικά, κάποια.
1: Αλλά έρχεται το ένα πάνω στο άλλο.
0: Ναι,
1: είναι λίγο
0: χάνεται,
1: δύσκολο.
0: Χάνεται. Δεν το κάνουμε γιατί κάποια μηνύματα δεν θέλουμε να τα διαβάσουμε. Δεν διαβάζουμε μόνο τα μηνύματα που έχουν βαρύς χαρακτηρισμούς, δεν θέλω να πω, βομολογίες κτλ. Όλα τα άλλα τα διαβάζουμε. Ή όσα περισσότερα μπορούμε, διαβάζουμε εδώ με τον Γρηγόρη. Ο Ιωάννης λέει κάτι πάρα πολύ καλό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ας αφήσουμε τους λαγοκέφαλους και ας ασχοληθούμε με τους ανεγκέφαλους, γιατί μάλλον αυτοί είναι περισσότεροι. Συμφωνώ μαζί σου, Ιωάννη. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Οι λαγοκέφαλοι είναι οι λαγοκέφαλοι, αλλά οι ανεγκέφαλοι, δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετούς από αυτούς στην Ελλάδα.

0: Και μια έκτακτη είδηση που μας ήρθε από την αίθουσα σύνταξης. Κλειστή μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά στο Περιστέρι λόγω σύγκρουσης νταλίκας μεταξύ. Στο ύψος της Ιεράς Οδού υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων από Σεπόλια έως Εγάλεο.
1: Εντάξει, και πάλι ευχαριστούμε την Λέντη Κατσαμπέκη και το τμήμα ειδήσεων του Real FM. Πραγματικά δεν χάνουν είδηση, έτσι. Ενημερώνουν τους ακροατές για τα πάντα.
0: Ναι, και αυτό δείχνει το γεγονός ότι δεν φύγαμε όλοι. Κάποιοι
1: ακριβώς
0: είμαστε εδώ.
1: Ακριβώς, γιατί έτσι είναι πάντα. Όταν έχεις να κάνεις με ενημέρωση, πρέπει να μείνεις πίσω. Και είναι εξαιρετικοί και όλοι οι συνάδελφοι στο το κομμάτι των ειδήσεων και όχι μόνο, σε όλα τα τμήματα, γιατί σας ενημερώνουν. Λοιπόν, ο Πάνος έστειλε το μήνυμά του που δεν το διαβάσαμε και μας έκανε παράπονα. Καλημέρα. Επειδή μας είπε και ανεύθυνος για το θέμα της ασφάλισης των σπιτών ο κύριος που διαμένει στη Γερμανία. Τι ρωτάει, αφού το κράτος με έχει βάλει να πληρώνω νίκη στο σπίτι μου και ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου με τα βία στα βγάζει πέρα, αναρωτιέστε γιατί δεν πρόκειται ποτέ να πληρώσει ασφάλεια σπιτιού. Το ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι τράπεζα, οπότε δεν χρειάζεται να τους κάνετε αβάντα. Αυτό έγραψε στο πρώτο του μήνυμα ο κύριος Πάνος. Ορίστε, Πάνο μου, το διάβασα.

0: Ο Παναγιώτης λέει: η ατομική ευθύνη στην Ελλάδα πάει περίπατο. Ας γίνουμε πιο πειθαρχημένοι και να καθαρίζουμε και να ταξιθετούμε τα υπάρχοντά μας στο χωριό. Και αν δεν ξέρουν πώς γίνεται, οι Βόρειοι Ευρωπαίοι ξέρουν. Ας πάρουμε παραδείγματα. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Παναγιώτη. Εγώ θα πω ότι δεν είναι όλα θέμα μόνο ατομικής ευθύνης. Ναι. Είμαι πρώτη που λέω ότι πρέπει εμείς που μένουμε κοντά σε δάσους και τα λοιπά ή έχουμε πεύκα έξω από το σπίτι μας να καθαρίζουμε. Αλλά δεν ευθυνόμαστε για όλα εμείς.
1: Ναι, μιας και μιλάμε για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, αυτό ναι. Σίγουρα δεν είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Είναι θέμα ευθύνης. Ευθύνονται άνθρωποι γι' αυτό, mm-hmm. αλλά όχι έτσι όπως προσδιορίζουμε την ατομική ευθύνη, δηλαδή για τον κάθε πολίτη, για τον κάθε τυχαίο άνθρωπο ανάμεσά μας.
0: Βρε Δημήτρη μου, εμείς γελάσαμε με όλα, με την αυτανάφλεξη. Είναι δυνατόν, εγώ διάβασα και τα μηνύματα και όλα. Η αυτανάφλεξη είναι συνήθως αιτία φωτιάς, λέει ο Δημήτρης, ενίοτε και στα δάση, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και καύσιμης ύλης. Αυτό είπα. Κλασική περίπτωση αυτανάφλεξης, αποθήκης ξυλίας και συναφών ειδών. Πού είδες να γελάσουμε εμείς με αυτό? Το αντίθετο.
1: Ναι, ίσως επειδή είπα για το κουκουνάρι ότι.
0: Μα και το κουκουνάρι είναι σωστό. Είναι αυτό που λες.
1: Τη φωτιά, κατά πόσο μπορεί να εκραγεί από μόνο του. Αυτό ήταν το σχόλιο. Εξάλλου δεν μιλάμε για τέτοιες ακραίες συνθήκες, δηλαδή πολύ υψηλών θερμοκρασιών, που να δικαιολογούν μια τέτοια έναρξη πυρκαγιάς.
0: Τώρα δεν θα μπω στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει για τις πυρκαγιές, γιατί υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση.
1: Πάντα υπάρχει.
0: Έτσι, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ρίχνουν τις ευθύνες για αυτές τις καταστροφικές και όχι μόνο καταστροφικά, κάθε δύο άνθρωποι πυρκαγιές στην κυβέρνηση, ότι δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να έχει κάνει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπήρξαν και ανακοινώσεις. Άρα μπαίνουμε και μπαίνει και. Και είναι λογικό αυτό. Και οι καταστροφικές αυτές πυρκαγιές, οι φωνικές πυρκαγιές, μπαίνουν μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση. Λογικό είναι.
1: Ναι, αυτό έλειπε, να μην μπουν.
0: Αυτό λέω. Και ιδιαίτερα τώρα που πάμε. Κάποια στιγμή θα πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, αν είναι την Άνοιξη.
1: Την Άνοιξη.
0: Με βάση αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνει την Άνοιξη. Εδώ έχω ακούσει και σενάριο που λέει για Ιούνιο το 27. Καλοκαίρι.
1: Όχι, αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
0: Λέει μπορεί. Γιατί θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, είναι μέσα στον Ιούλιο νομίζω ότι αναλαμβάνει και πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο τοπίο.
0: Ναι, θα συμφωνήσω με τον Γρηγόρη, αλλά το ακούω σενάριο, λέω.
1: Ναι, και εξάλλου, εφόσον και ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει επανειλημμένος ότι θα είναι την Άνοιξη, δεν βλέπω λόγο δηλαδή γιατί να παραταθεί.
0: Ναι. Ο Στραβελάκης, ο Νίκος Στραβελάκης, ο συνάδελφος, ο οποίος μου είπε ότι μας έστειλε για τις πυρκαγιές του 80, μου λέει ότι τότε εκείνος, εγώ ήμουν 8 χρονών, εκείνος ήταν στη νομική στο δεύτερο έτος. Λέει την ηλικία του, θέλω να σου πω, δεν την κρύβει, έτσι, ο Νίκος. Το αντίθετο από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, δηλαδή, ο Νίκος Στραβελάκης, για να τα λέμε και όλα αυτά. Να σε ρωτήσω, έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα που το ακούω πάρα πολύ τώρα στο δημόσιο διάλογο για το αν έχουν και οι Δήμοι. Δεν ξέρω τώρα ποιανού είναι η αρμοδιότητα. Έχω μπερδευτεί και λίγο με αυτό το πινκ-πονκ ευθυνών, ποιος, που ανήκει τι κτλ. Αυτά τα ντρόουν τα οποία πετάνε ή κάποιες κάμερες θερμικές που σε ειδοποιούν όταν κάπου αρπάξει φωτιά. Υπάρχουν αυτά. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε δει, τα έχουμε βάλει μέσα, ρε παιδί μου, στο σχεδιασμό. Δεν το ξέρω. Τα ακούω από κάποιους ειδικούς να λένε ότι σε κάποιες χώρες, σε δάση κτλ. Έχουν τέτοια συστήματα.
1: Και στην Ελλάδα υπάρχουν. Και μην ξεχνάμε, και αυτό πολλές φορές το παραβλέπουμε, είναι ότι μιλάμε για τις πυρκαγιές που τελικά εκδηλώνονται και προκαλούν όλη αυτή την καταστροφή που δυστυχώς δεν καταφέραμε να αποφύγουμε. Δεν μιλάμε για τις πυρκαγιές που έσβησαν άμεσα. Δεν μιλάμε δηλαδή για περιστατικά που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική και δεν τα μαθαίνουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν ακόμα και συμβάντα στα οποία σπέβδουν πυροσβέστες που δεν αναγράφονται ούτε στο δελτίο της πυροσβεστικής. Μικρές πυρκαγιές.
0: Που έτσι αμέσως αντιμετωπίζονται.
1: Ναι, και προφανώς για να υπάρχει τόσο άμεση κινητοποίηση, mm-hmm. χρησιμοποιούνται και τέτοιου είδους μέσα καινούργια.
0: Επειδή
1: μέσα.
0: Μιλούσαμε για πολιτική αντιπαράθεση, μόλις τώρα το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε κοινή ανακοίνωση του βουλευτή Αρκολίδος και υπευθύνου του κοινοβουλευτικού τομέα κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας του κ. Ανδρέα Πουλά και του τομεάρχη κλιματικής κρίσης Μιχάλη Χάλαρη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται: η Ελλάδα ζει ξανά μαύρες μέρες. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ημερών άφησαν πίσω τους μια τεράστια περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή. Και συνεχίζει. Λοιπόν, μέσα σε λίγα 24 ώρα η χώρα θρυνεί 5 ανθρώπους της επιχειρησιακής πρώτης γραμμής, 3 πυροσβέστες και 2 ανθρώπους που το εναέριο μηχανισμού πυρόσβεσης. Δεν πρόκειται για στατιστική απώλεια. Πρόκειται για ανθρώπους που βρέθηκαν στο πεδίο. Τα ερωτήματα λέει είναι πολλά και αμήλικτα. Έχουμε παρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό για νέες συνθήκες μέγα πυρκαγιών? Έχουμε πραγματικά κατάλληλα και αξιολογημένα εναέρια μέσα? Έχουμε ενιαία επιχειρησιακή εικόνα? Θέτει ερωτήματα το ΠΑΣΟΚ.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Ναι, θα θέλαμε κι εμείς να μιλάμε με τον Γρηγόρη το Διβάνη εδώ για καλοκαιρία και ακρογιαλιές, αλλά η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές δεν μας αφήνουν έτσι να χαμογελάσουμε. Θρυνούμε και δύο ανθρώπους ακόμα, γιατί θρυνούμε άλλους τρεις, άρα πέντε συνολικά. Είπαμε με τον Γρηγόρη πριν ότι όλο αυτό έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση, φωνικές πυρκαγιές. Πριν από λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έκανε μια ανάρτηση στα social media. Mm-hmm. Μεταξύ όλων, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε το τραγικό. Είναι παλιά αυτό, το καινούριο θα διαβάσω. Λοιπόν, όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει. Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια και υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη. Γράφει μεταξύ άλλων ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και λέει όμως, ωστόσο τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας. Είναι η ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος. Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου που έπεσαν στη δύσκολη μάχη. Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας. Γράφει στην ανάρτησή του μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Λοιπόν, εγώ θα θέλω να πω τώρα αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντιπαράθεση. Τα είπαμε όμως, το διαβάσαμε και από το Πασόκ, έτσι, Γρηγόρη, την ανακοίνωση.
1: Ναι, όλα εγώ βλέπω ότι, ή μάλλον ακούω ότι έτσι τα λέμε. Δεν υπάρχει
0: ακριβώς,
1: κάτι.
0: Ακριβώς. Η κυβέρνηση λέει ότι γρήγορα θα. Γρήγορα θα είναι η στήριξη, η οικονομική στήριξη των πληγέντων, ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν γρήγορα και μάλιστα θα αποζημιωθούν το 100% για την πρώτη κατοικία αλλά και για την εξοχική κατοικία. Μακάρι. Μέσω μιας πλατφόρμας θα γίνεται η αίτηση. Θα τα δούμε το απόγευμα. Υπάρχει μια σύσκεψη των αρμόδιων φορέων και το απόγευμα θα έχουμε και ανακοινώσεις. Άρα, εδώ αύριο με τον Γρηγόρη, το διβάνι θα τα αναλύσουμε όλα. Γιατί φυσικά οι άνθρωποι, αυτοί που έχουν καταστραφεί, τι θέλουν πέρα από. Αυτοί που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν υπάρχει τι να τους πεις τώρα, μόνο κουράγιο. Και αυτό νομίζω ότι το λες για να το πεις. Και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν το δικό τους Γολγοθά. Άρα και αυτοί που χάσαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους, πρέπει να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Άρα η πολιτεία, η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να στηρίξει και να στηρίξει σωστά.
1: Και άμεσα.
0: Και άμεσα, ακριβώς αυτό που λέει ο Γρηγόρης, άμεσα τους ανθρώπους αυτούς. Ο Άρης γράφει κάτι που δεν το έχω παρατηρήσει. Μπορεί να το έχει παρατηρήσει ο Γρηγόρης. Δεν μπορώ να μην το γράψω και αυτό. Βλέπω τον ανεφοδιασμό από δεξαμενές ελικοπτέρων και δίπλα γεμάτο κόσμο, αστυνομικοί, πυροσβέστες, δημοσιογράφοι. Δηλαδή, στο σχεδιασμό που κάνουν οι αξιωματικοί, δεν περιλαμβάνεται να υπάρχει 100 μέτρα περίμετρος άδεια από κόσμο. Αν συντριβεί, Παναγία μου, και αν τυναχτεί το ελικόπτερο, θα σκοτωθούν όλοι. Το έχει παρατηρήσει αυτό. Εγώ δεν το έχω παρατηρήσει και αυτό και όλες δεν έχω άποψη.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω επακριβώς την περίμετρο. Μπορεί να τηρείται και περίμετρος των 100 μέτρων. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ένα πλάνο τηλεοπτικό,
0: ναι.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς ποια είναι η απόσταση. Πολλές φορές δημιουργείται μια ψευδαίσθηση. Νομίζω ότι κάτι είναι πολύ κοντά, ενώ
0: και
1: είναι
0: δεν
1: μακρύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τώρα.
0: Σταύρο μου, συγγνώμη, δεν θα σου απαντήσω τώρα, γιατί εδώ με τον Γρηγόρη είμαστε 3 ώρες, 2,5 ώρες τώρα και κλείνουμε και έχουμε πει και έχουμε θέσει και ερωτήματα, έχουμε καταθέσει τους προβληματισμούς μας και αν έγιναν όλα σωστά και ποιες είναι οι ευθύνες. Δεν είμαστε ειδικοί, να τα ξέρουμε όλα. Τώρα, τι θες να μου πεις, εγώ αν λέω φταίει η κυβέρνηση ή λένε χαζομάρες στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φυσικά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλά κάνουν. Αυτός είναι και ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Αλλιώς δεν θα είχαμε δημοκρατία. Λέει ότι κάποια πράγματα δεν γίνουν σωστά και να στυλιτεύει και να κάνει κριτική και αυστηρή κριτική στα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση. Τι θες τη δικιά μου άποψη? Φυσικά κάποια πράγματα δεν γίνουν σωστά. Αν είχαν γίνει σωστά, δεν θα είχαμε να συζητάμε τώρα. Τι είναι τεστ είναι αυτό? Δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Αγάπη, λόγια που μεθούν, και οι καρδιές
1: ποθούν, να τα ακούν μυστικά. Και μας ήρθε και ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο Πειραιάς, ναι, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιάς. Συγκεντρώνει ήδη διατροφής τα οποία θα διατεθούν στα πυροσβεστικά κλιμάκια. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως, που επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιποινικής περίοδου, υποστηρίζοντας το απαιτητικό έργο του. Στο πλαίσιο της δράσης, καλούνται και οι πολίτες να συμβάλλουν, προσφέροντας ήδη πρώτης ανάγκης. Αναλυτικότερα, τα τρόφιμα που μπορούν να προσφερθούν είναι

0: πορτοκαλάδες, βυσσινάδες, ατομική χυμή, αλμυρά κράκερ και εμφιαλωμένα νερά.
1: Μάλιστα. Θα αλλάξουμε λίγο περιβάλλον και το λέω γιατί θα πάμε στον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, ο οποίος είναι του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, νομίζω αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος θα μας το πει, γιατί έχουμε και εκτόσεις.
0: Ναι, είναι περίοδος εκτόσεων.
1: Εκτόσεων, το γκρινιάζουν οι έμποροι. Πραγματικά, εγώ όμως σου έχω μιλήσει, δεν έχει πάει λέει, πολύ καλά αυτή η εκδοτική περίοδος, αλλά καλύτερα θα μας το πει ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής και τον καλή σπερίζουμε, γιατί είναι 1:20. Καλά, δεν λέω 1:20. Κύριε Κουγιουμτζή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Άτζου και κύριε Διβάνη. Είναι όπως τα λέτε ακριβώς. Δυσκολεύεται φαίνεται ο κόσμος να καταναλώσει, παρότι υπάρχουν πολύ καλές τιμές στην αγορά. Και είναι και μονόδρομος, το λέμε κάθε φορά αυτό, για όλους τους συναδέλφους, εμπόρους, επιχειρηματίες, για να προσελκύσουν πια καταναλωτικό κοινό, αλλά και να εκποιήσουν εμπόρευμα, κυρίως στην ένδυση και την υπόθεση, να έχουν πολύ καλές τιμές. Και σε αρκετές των περιπτώσεων είναι στο κόστος οι τιμές. Έτσι, με την έννοια της εκποίησης ουσιαστικά, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η μόνη πηγή ρευστότητας πια για τους συναδέλφους είναι η κατανάλωση. Οι τράπεζες είναι ερμητικά κλειστές για εμάς τους μικρούς.
1: Η στρόφιγγα της χρηματοδότησης.
2: Έτσι ακριβώς. Το ΕΣΠΑ θα έλεγα δυσκολεύεται και αυτό. Ταμείο Ανάκαμψης πέρασε, ήρθε, δεν το είδαμε εμείς καθόλου, ούτε καν το ακούγαμε εκ του μακρόθεν. Άρα εκ των πραγμάτων μόνο μέσα από την κατανάλωση. Και όταν όμως έχει μια αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή, η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή, ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε στο τέλος, έτσι.
1: Ναι.
2: Των ευρωπαϊκών κρατών, τα πράγματα ξέρουμε πολύ καλά ότι ολοένα και θα δυσκολεύουν.
1: Άρα θεωρείτε ότι η τζίρι θα είναι χαμηλότερη σε σχέση με πέρσι τη συγκεκριμένη περίοδο, κ. Κουγιουμτζή?
2: Η τζίρι θα είναι χαμηλότερη, θα είναι κέρδος μας, ευελπιστώντας να είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Αλλά δεν το βλέπω, γιατί κάθε πέρσι καλύτερα, το λέμε πάντα, και γιατί κοιτάζοντας και πέρσι σε σχέση με πρόπερσι, πάλι είχαμε ένα αντιψήφιο αρνητικό ποσοστό.
0: Πραγματικές εκπτώσεις υπάρχουν στην αγορά? Δηλαδή για συγκεκριμένα προϊόντα, ένα προϊόν που το βλέπαμε την προηγούμενη περίοδο σε μια τιμή αλφα τώρα, είναι χαμηλότερη. Μπορεί κάποιος δηλαδή να πάει και να δει κάτι ότι πράγματι πωλείται φθηνότερα?
2: Εδώ συμβάλλει και ο ίδιος ο καταναλωτής προς αυτή τη κατεύθυνση, κάνοντας και έρευνα αγοράς. Νομίζω ότι και με ένα πάτημα κουμπιού πια όλα σχεδόν, και τα μικρά και τα μεγάλα καταστήματα, έχουν ένα e-shop. Οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε άμεσα τιμές χωρίς να δυσκολευόμαστε, και να συγκρίνουμε και την προηγούμενη τιμή όσο ήταν πριν από 30 ημέρες, για να ξέρουμε και αν η έκπτωση που αναγράφεται στο ταμπελάκι του καταστήματος είναι η αληθινή έκπτωση και δεν είναι μια πλασματική έκπτωση. Εδώ επισύονται και αρκετά σημαντικά πρόστιμα σε περίπτωση που συλληφθούν κάποιοι επιτίδη, έτσι, να προχωρούν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Εμείς σαν φαινόμενο πάντα το καταδικάζουμε. Καταδικάζουμε, γιατί είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός και μεταξύ των υγιών επιχειρήσεων και των ασυνεπών επιχειρήσεων. Έτσι,
1: ναι.
2: Έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
1: Κύριε Κουγιουμτζή, επειδή ο τουρισμός στην Αθήνα έχει πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή και το χειμώνα και την άνοιξη και το φθινόπωρο και τώρα το καλοκαίρι, πέρυσι το φθινόπωρο και γενικότερα, βλέπεις ότι το κέντρο της Αθήνας κατακλείζεται από τουρίστες. Αυτό έχει επηρεάσει θετικά τον εμπορικό κόσμο που βρίσκεται στην γύρω περιοχή?
2: Πράγματι κερδίζουμε το στοίχημα των αφήξεων των επισκεπτών των τουριστών, κυρίως και στην Αθήνα αλλά και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Και ειδικά στην Αθήνα κερδίζουμε και το στοίχημα της 12μηνης παραμονής του τουρίστα. Και τα δύο είναι σημαντικά. Είναι θετικά, καταλογίζονται θετικά.
0: Ψωνίζουν οι τουρίστες, ψωνίζουν από ένδυση υπόδηση.
2: Ότι εδώ έχουμε δυστυχώς όμως μια ποιότητα τουριστών. Φαίνεται η κρίση βέβαια έχει αγγίξει τους πάντες, έτσι είναι παγκόσμια πια και πανευρωπαϊκή. Άρα οι τουρίστες που έρχονται εδώ δεν ξοδεύουν. Η κατοικεφαλή δαπάνη είναι μειωμένη σε σχέση με πέρσι. Όπως και πέρσι σε σχέση με πρόπερσι ήταν αρκετά μειωμένη. Έρχονται συγκεκριμένα με ένα πακέτο να μείνουν κάπου, να φάνε κυρίως σε γρήγορο φαγητό, σουβλάκια κλπ. Και τις μεταφορές τους, κάποια μουσεία και ό,τι περισσέψει θα πάρουν και κάποιο αναμνηστικό. Άρα θα είναι χαμηλής αξίας αυτό που θα πάρουν. Και το συναντάμε αυτό, βλέπω και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όχι μόνο εδώ, γιατί και στη Βαρκελόνη το ακούμε έντονα και ακούμε και για υπερτουρισμό κλπ. Γιατί δεν τους αφήνουν τα αντίστοιχα χρήματα, μάλιστα, ενώ υπάρχει πολλής κόσμος.
1: Πολύς κόσμος.
2: Ενώ εδώ πάλι έχουμε πολύ κόσμο, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά στην τουριστική περιοχή, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζεται και στα ταμεία μας. Έτσι. Αυτό είναι το αρνητικό.
1: Αυτό είναι το αρνητικό. Κύριε Γιουμτζή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα σας ευχηθούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα, όσο χρόνο απομένει για να ολοκληρωθούν οι εκπτώσεις. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε και εσείς καλά.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Yeah.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της τρίωρης αυτής εκπομπής εδώ στο Real FM. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, μένετε λοιπόν για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι τα κυρία μέτωπα. Βεβαίως ο Δήμαρχος Μάνδρας σε δηλώσεις του είπε ότι είναι τεράστια οικολογική καταστροφή από τη φωτιά. Οι εικόνες από το Πόρτο Γερμανό είναι αποκαρδιωτικές. Πραγματικά σε πιάνει η καρδιά σου. Ένα παρθένο, πανέμορφο δάσος έχει γίνει στάχτη, αλλά και πολλά σπίτια και περιουσίες ανθρώπων. Πραγματικά. Βεβαίως θρυνούμε και δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την ώρα της μάχης. Ένας κυβερνήτης και ένας συγκυβερνήτης ελικοπτέρου χάθηκαν μέσα στις φλόγες. Ο κύριος Αρτοπιός είναι ο εκπρόσωπος τύπος της προσβεστικής. Λέει ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση στη Δυτική Αττική, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο φυσικασμού. Στα χρηστικά, όσον αφορά τη φωτιά και τους δρόμους που είναι κλειστοί και ανοιχτοί, υπάρχει διακοπή κυκλοφορία στην Μάνδρα. Άνοιξε ο δρόμος προς προς Πόρτο Γερμενό.
1: Ο κύριος Αρτοπιός λοιπόν επισημαίνει ότι είναι βελτιωμένη εικόνα στη Δυτική Αττική. Όπως εξήγησε, στη μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμα καμιά ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Το μήνυμα είναι βελτιωμένη εικόνα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.
0: Έχουμε φωτιά και στην ξηρόρηση Κλικής σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, μεταξύ των οποίων 15 πυροσβέστες από τη Μολδαβία με 3 οχήματα, ενώ από αέρα συνδράμουν 2 αεροσκάφη.
1: Ναι, και για τα αίτια της πυρκαγιάς αυτής διενεργείται έρευνα. Δηλαδή βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι αμέσως σπέβδει ένα κριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού προκειμένου να διερευνήσει αυτά τα αίτια. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσες πολλές συλλήψεις που έχουν γίνει.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, εγώ αναρωτιέμαι και αν αυτές οι συλλήψεις που γίνονται και όσοι λαμβάνονται τελικά οδηγούνται στη φυλακή και πόσο χρόνο κάθονται. Μας το λένε και μας το ρωτάνε και ακροατές και το λένε αυτό.
1: Ναι, εξαρτάται το αδίκημα, γιατί πολλές φορές μήπως... οι περισσότερες μάλλον ναι. είναι από αμέλεια, δεν είναι από πρόθεση.
0: Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι και οι ποινές πάρα πολύ ήπιες, δεν είναι...
1: Χρηματικές ποινές.
0: Ακριβώς, άρα...
1: Στην αμέλεια.
0: Στην αμέλεια, εννοώ, στην αμέλεια.

Ο Παντελής μας λέει: στο Καλαμάκι έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα της Ποσειδώνας. Ζορεύαν προς Αθήνα. Κάνουν έργα και κανείς τροχονόμος. Ατομική ευθύνη. Το λέει ο Παντελής και έχει δίκιο. Κλείνει τη δεξιά λωρίδα και είναι στην Ποσειδώνος. Έτσι, κεντρικός δρόμος. Δεν βάζεις κάποιον, έναν τροχονόμο, να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Έχεις δίκιο, Παντελή μου, έχεις δίκιο.

0: διαβάσει τα τελευταία νέα από τη φωτιά στην Δυτική Αττική, καταλαβαίνουμε ότι η εικόνα είναι αρκετά βελτιωμένη. Υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά την έχουν κάπως, θεωρώ ότι είναι υπό έλεγχο.
1: Ναι, σίγουρα και η πυροσβεστική.
0: Έτσι, είναι
1: δεν
0: πιο
1: μεταδίδει εύκολα ενθαρρυντικά μηνύματα.
0: Ο κ. Σαρτοπίος είπε ότι δεν πρέπει να είμαστε σε φυσικασμό. Παρ' όλα αυτά είναι καλύτερη εικόνα. Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί πλήρως μέχρι τις επόμενες ώρες, να γίνει γρήγορα η καταγραφή, γιατί και αυτό είναι έτσι, και αυτοψίες και καταγραφή, και να δοθούν πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις. Και αυτό είναι το, νομίζω, πια αυτό είναι και το βασικό. Αν δείτε τις φωτογραφίες από αυτούς που κατέστρεψαν αυτοκίνητα εκεί στη Μαγούλα, που μετά στο συνέδριο ο Γρηγόρης, απίστευτο. Έχουν πάρει τα πάντα. Έχουν πάρει τα αυτοκίνητα, είναι πραγματικά ούτε τροχή ούτε τίποτα.
1: Ναι, έχουν πάρει και τις ρόδες.
0: Τι να. Έχουν καταστρέψει τα αυτοκίνητα. Βλέπω τώρα φωτογραφίες, Γρηγόρη. Έχουν σπάσει τζάμια για τα τζάμια των αυτοκινήτων. Είναι απίστευτο. Πραγματικά, ποιος άθλιος το έκανε αυτό το πράγμα την ώρα που οι άνθρωποι ήταν μέσα στο πεδίο, μέσα στις φλόγες.
1: Ναι, και προφανώς προκύπτει και ένα θέμα φύλαξης.
0: Βέβαια.
1: Είναι δεδομένο ότι όλοι οι πυροσβέστες ήταν στο μέτωπο, στο πεδίο, όπως λέγεται. Αλλά δεν ένας πίσω, όχι πυροσβέστης, εταιρεία, υπάλληλο, security, κάπως είναι δυνατόν να έχει γίνει όλη αυτή η λαιλασία στο χώρο του πάρκινγκ και να μην αντιλήφθη κανείς τίποτα.
0: Ναι, άμα να σου πω, ήταν στο πεδίο, γιατί ήταν, εντάξει, γινόταν, πραγματικά ήταν η κατάσταση εκτάκτης ανάγκης εκείνη την ώρα και δεν υπήρχε φύλαξη. Κάποιοι. Τι να σου πω τώρα, βρήκα την ευκαιρία να κάνω αυτό που έκαναν. Η Ασημίνα στέλνει ένα μήνυμα. Για τη φωνική κλιματική αλλαγή πληρώνουμε τα κέρατά μας, τα τράγια, σε πράσινους φόρους, πράσινες εισφορές, πράσινα τέλη, την πανάκριβη πράσινη ενέργεια του ιδιωτικού τομέα. Κάναμε το κακό. Το αυτό που παξιμάδι, βάλαμε χαρτίνα καλαμάκια, χρυσοπληρώνουμε μέχρι και τη σακούλα του σούπερ μάρκετ. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη όλοι μαζί. Πού πάει όλος αυτός ο πακτολός αίματος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν έχει άδικο η Ασημίνα. Δηλαδή, τους πειράξαν τα καλαμάκια, τα πλαστικά και μας βάλαν τα χάρτινα. Αυτό τους πειράξε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κοιτάζαν εκεί να κάνουν ένα ταμείο κοινό. Ξέρω εγώ τι άλλο μπορούσαν να κάνουν. Τα καλαμάκια μας φταίξανε. Δηλαδή, τα καλαμάκια τα πλαστικά ήταν που δημιούργησαν το πρόβλημα στο περιβάλλον. Ενώ τα άλλα τα είχαμε λύσει.
1: Ναι, τώρα αυτό λύθηκε.
0: Πάλι τα πλαστικά είναι κλοφορούν.
1: Είναι μέσω του χαρακτηρισμού. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι μιας χρήσης, είναι πλενόμενα καλαμάκια. Ναι.
0: Α, έτσι είναι. Έτσι και αυτό επανήλθαν τα πλαστικά.
1: Ήταν μια τρίπλα έτσι.
0: Α, ένα τρικάκι.
1: Τρίκ.
0: Ναι, αλλά λέω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε παιδί μου, εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Απαγορεύονται τα καλαμάκια, τα πλαστικά μιας χρήσης.
0: Α, ενώ το πλένεις, επιτρέπεται και το ξαναχρησιμοποιείς.
1: Ναι,
0: μπράβο, παιδιά. Εκεί στην Ευρώπη είστε,
1: καφέ,
0: δηλαδή πραγματικά.
1: Τα ξαναπλένουμε.
0: Ναι. Πόσες φορές δεν μπορούμε να τα πλύνουμε? Κανονικά δεν πρέπει να το πλένεις. Εγώ αυτό ξέρω από γιατρό. Πρέπει το χρησιμοποιείς, το πετάς. Αυτό λέω, λένε οι γιατροί, το πλαστικό.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, Φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
0: Σιγά εσύ, σιγά.
7: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
8: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
7: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Να συνεχίσω.
7: Ναι, ναι, συγγνώμη.
8: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
7: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
8: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
7: Ποσειδώνα, ακούς.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
11: και 6977-80-93-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι.
12: Στα χείλη.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
16: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
17: Για Μότο και Μαρίν.
16: Στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Ράδιο Σάμμος.
2: FM στους 102.
19: Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της οδού Μάνδρας προς τη Λεωφόρο Καταδρομών, ενώ άνοιξε η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου Ψάθας προς Πόρτο Γερμενό. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ ως επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Μέσα σε μόλις 5 ημέρες έχουν γίνει συνολικά 33 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς, εκ των οποίων 3 από πρόθεση. Έχουν επίσης επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Νεκρός σε δύσβατη περιοχή του Ναυπλίου εντοπίστηκε άνδρας 58 ετών, η οικογένεια του οποίου είχε δηλώσει την εξαφάνισή του. Έχουν συλληφθεί δύο Ινδοί, ενώ απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Ανοιχτή είναι από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες του 2026. Ισχυρή πτώση έως και 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την 7η θέση στον τελικό του Ελεύθερο Σόλο κατέκτησε η Βασιλική Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινάμε την εκπομπή με την σπουδαία φωνή της ελληνικής μουσικής, τον Λάκη Χαλκιά.
1: Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Τον ακούμε στα Μαλαματάνια Λόγια, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Και τον είχε εμπιστευτεί σε πολλές από τις δημιουργίες του τη φωνή του Λάκη Χαλκιά για να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Ένα σπουδαίος πραγματικά καλλιτέχνης, και εγώ που με πειρώτησα τον εκτιμώ ακόμη περισσότερο. Θα κλείσουμε
0: στα και τα Ιωάννη έχει γεννηθεί το 1943. Και προέρχεται από μουσική. Μάλλον από μουσική οικογένεια, με μεγάλη παράδοση και αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.
1: Και η μητέρα ήταν τραγουδίστρια και ο πατέρας ήταν σπουδαίος μάγος του κλαρίνου. Θα ακούσουμε κι άλλο Λάκη Χαλκιά στο υπόλοιπο της εκπομπής. Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
0: Κάσιαν Ήβραχα.
1: Είμαστε και εδώ και θα είμαστε για τρεις ώρες.
0: Τρεις ώρες θα είμαστε. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Ο πρόεδρος.
0: Δέσποινα, καλοχέρι στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Μαζεύουμε τις τάχτες σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Και μαζί με τις τάχτες μαζεύουμε και την θλίψη και τον πόνο μας για τις 5 απώλειες. 5 νεκροί από την έναρξη αυτής της λέλαπας, αυτού του κλειού, με βεβαίως με τις καιρικές συνθήκες να είναι 9 από 9 ως 11 μποφόρ στα περισσότερα μέτωπα. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ένα-ένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε αυτή η φωτιά η μεγάλη στην Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο και ναι. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν έχουμε σταματήσει να μετράμε πυρκαγιές, δεν έχουμε σταματήσει να μετράμε καμένα στρέμματα, καμένα σπίτια, δυστυχώς και ανθρώπινες ζωές, όλοι τους πάνω στο καθήκον, οι τρεις πυροσβέστες την πρώτη ημέρα, οι δύο στο Ρέθυμνο, ένας στο Γήθιο, και χάσαμε και τον κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Μάλιστα. Χθες από το ελικόπτερο.
0: Πάμε να τα βάλουμε στη σειρά. Yeah. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, Κασιανή μου, από την πυρκαγιά στη Βιωτία με τις δύο συλλήψεις, mm-hmm. σε αυτό το δίκτυο με τις ανεμογεννήτριες. Ξεκινάω λοιπόν από εκεί. Τι έχουμε από αυτά που έχω διαβάσει? Έχουμε λοιπόν τα ακόλουθα. Τα καλώδια τα οποία έχουν χαλαρώσει. Πώς το ξέρουμε ότι έχουν χαλαρώσει? Προκάλεσαν άλλη μια πυρκαγιά στο ίδιο σημείο ή περίπου στο ίδιο σημείο τον Ιούνιο. Από εκείνη την πυρκαγιά και τη χαλάρωση των καλωδίων, τα οποία από ό,τι φαίνεται με τον αέρα χτυπήθηκαν μεταξύ τους και έτσι έβγαλαν σπίθες, από τη χαλάρωση των καλωδίων την πρώτη φορά τον Ιούνιο κάηκαν 60 στρέμματα. Τους γίνεται η υπόμνηση, λένε θα τα διορθώσουμε, πάνε και διορθώνουν μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι. Έλα όμως που φαίνεται ότι και το υπόλοιπο δίκτυο ήταν με χαλαρά καλώδια. Απορία. Πρώτον, ότι αυτοί τα διόρθωσαν ελέγχθηκε από την πολιτεία, από την αρμόδια υπηρεσία. Δεύτερον, ακούω ότι ο ένας λέει από τους δύο που υποτίθεται ότι τεχνικά ήταν υπεύθυνος δεν έχει καμία πιστοποίηση, καμία εκπαίδευση. Τρίτον, έγινε έλεγχος από τον Ιούνιο μέχρι προχθές, χθες που ήταν που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία ξανά. Με την ίδια αιτία έγινε έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πέρασε κανένας άνθρωπος από εκεί να δει τι έγινε τελικά με αυτό το πάρκο που έδωσε μια φωτιά τον Ιούνιο και έκανε 60 στρέμματα? Πέρασε να ελέγξει κανείς, ρε παιδιά, τα διορθώσατε τα καλώδια? Σε αυτά τα ερωτήματα θα δώσει απαντήσεις τώρα η δικαιοσύνη, γιατί αυτοί οι δύο έχουν συλληφθεί. Αναζητείται, νομίζω, η ιδιοκτήτη της εταιρείας, είναι ιδιωτική εταιρεία αυτή με το πάρκο εκεί με τις ανεμογεννήτριες. Ένα είναι αυτό. Το βάζω έτσι και το πρωτορεπιώ και λέω ξεκινά από αυτό, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα έρθουν αρκετά μηνύματα για τις ανεμογεννήτριες κτλ. Εδώ από ό,τι φαίνεται πάνε οι αξιωματικοί του περιοριστικού σώματος, το λέω για εσάς που είσαστε πιο δύσπιστοι, πιο καχύποπτοι, πάνε οι αξιωματικοί του περιοριστικού σώματος επί τόπου, κάνουν την έρευνα, δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχουν υπόνοιες ή αν δεν υπάρχουν υπόνοιες, αν υπάρχει κάποια υποψία, δεν υπάρχει, κάνουν τη δουλειά τους και μπράβο τους. Σε αυτή τη φάση μπράβο τους, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα πιο πριν που δεν είναι για μπράβο. Δηλαδή, οι έλεγχοι που περιγράφω γίνανε. Μπορεί κάποιος να μας πει ότι παιδιά, να εδώ γίνεται και το χαρτί που έχουν υπογράψει οι κύριοι αυτοί ότι έχουν διορθώσει τη φθορά και τη χαλάρωση των καλωδίων. Υπάρχει αυτό το χαρτί. Πιο πίσω ακόμα, μέσα στο χειμώνα, μέσα στην άνοιξη, έχει γίνει έλεγχος για να δουν ότι όλα βαίνουν καλώς εκεί στο συγκεκριμένο πάρκο? Και το κλείνω. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος του ανακριτικού κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πάμε τώρα στους υπόλοιπους. Ένας τύπος με μαύρα, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην περιοχή που δίνεται η έκρηξη, η κίνηση της πυρκαγιάς στη Νέα Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο. Ο τύπος αυτός μπορεί και να μην έχει καμία σχέση. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Αναφέρομαι στο βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχει δει Κασιανή, αυτό,
1: ναι,
0: το
1: για
0: θολό.
1: Τη φωτιά αυτή να πούμε ότι έχει συλληφθεί και ο διευθυντής που χειρίζεται την ηλεκτροδότηση στο ΔΔΕ.
0: Υπάρχει ένας εκεί. Αυτός έχει εντοπιστεί, έχει ανακριθεί. Υπάρχει κάτι άλλο. Στην Πάρο, η φωτιά από τα αποχυτά, από τα σκουπίδια. Έλα όμως που υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι και κάποιος, λέει, εκεί πέρα, ο οποίος βάζει, ξαναβάζει. Άλλη μια περίπτωση ενός τύπου, ο οποίος σε άλλη περιοχή εννοώ, βάζει, ξαναβάζει. Αυτούς που τους ξέρετε, δηλαδή τους ξέρει η τοπική κοινωνία, ξέρει ότι ο Γιώργος, το τάδε χωριό, έχει επιχειρήσει 2-3 φορές. Δεν μπόρεσε το πυροσβεστικό σώμα αυτούς να τους πιάσει επαυτοφόρο, ούτε να έχει στοιχεία για τη δράση τους. Αλλά αν το ξέρει η κοινωνία, η αστυνομία δεν το γνωρίζει. Έχεις ένα τύπο ο οποίος πάει και το κάνει ξανά και ξανά, γιατί έχει θέματα. Ή έχεις ένα τύπο ο οποίος έχει απειλήσει να το κάνει. Ή έχεις έναν άλλο τύπο ο οποίος κινείται υπόπτος. Εκεί δεν πρέπει να επιλαμβάνονται υπηρεσίες. Και δεν αναφέρομαι απαντητήρως στην αστυνομία. Έχεις δημοτικούς υπαλλήλους. Γιατί, ξέρω εγώ, το πυροσβεστικό σώμα έχει κόσμο που είναι ακροβολισμένος. Η πολιτική προστασία έχει, ξέρω εγώ, κόσμο ο οποίος είναι σε άλλα καθήκοντα. Έχεις δήμους. Έχεις περιφέρειες. Έχεις υπηρεσίες οι οποίες είναι από υπουργεία και επιφορτισμένες με διάφορα έργα στην πανέμορφη ελληνική περιφέρεια. Αυτούς όλους τι τους κάνεις το καλοκαίρι? Τι τους κάνεις? Το άλλο. Προχτές εδώ μας έκανε καταγγελία ο πρόεδρος του πυροσβεστικού σώματος των αυτών πενταετούς ότι έχουμε φέτος, μας είπε, πόσα μας είπε, 600 κενά, 650 κενά. Πήρε το πυροσβεστικό σώμα αρκετούς από τους εθελοντές και από αυτούς που είναι πενταετούς υποχρέωσης, τους πήρε και τους μονιμοποίησε. Μάλιστα. Κλείσαν τα κενά. Και δεν τους κλείνετε όλους. Έχετε 600 κενά. Γιατί αφού υπάρχουν έμπειροι πυροσβέστες, τους οποίους τους διώξατε, γιατί αυτοί είναι, ξέρω εγώ, εθελοντές. Γιατί δεν. Και δεν παίρνετε 600 από αυτούς. Είναι πυροπόλοι. Έχουν μέσα στο πεδίο 1, 2, 3, 13, 103. Ξέρουν οι άνθρωποι τι χρειάζεται. Και το τελευταίο ερώτημα, γιατί έχω βαρεθεί να το συζητάω αυτό, ήμουν νιώσει και γέρασα κυριολεκτικά. Το 98 πήρε απόφαση το ελληνικό κράτος, το 1998, λένε ότι ήταν κοινοτική οδηγία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πήρε απόφαση το ελληνικό κράτος το 1998 να περάσει τη δασοπυρόσβεση στο πυροσβεστικό σώμα. Και οι δασικοί να μείνουν σε άλλου είδους υπηρεσίες. Στα δασαρχεία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολύ ωραία. Από το 98 μέχρι το 2026 δεν έχει αντιληφθεί η πολιτεία το σφάλμα αυτής της απόφασης. Το έχει θεραπεύσει και με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο? Από το 98 μέχρι το 2026 που έχει φύγει η δασοπυρόσβεση από τους δασικούς και έχει πάει στο πυροσβεστικό σώμα, θεραπεύτηκε αυτό? Πόσες φορές πρέπει να δείξει η ζωή ότι αυτό δεν θεραπεύεται? Και τελευταίο κριτήριο, αυτό που λέμε mega fires, οι φωτιές τεραστίων διαστάσεων. Έχουμε αλλάξει στρατηγική και προσέγγιση απέναντι στα mega fires. Γιατί είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις εδώ ότι τα ενέαρια μέσα ήταν καθυλωμένα. Δεν μπορούσαν να σηκωθούν με 9 από φόρο και με 11 από φόρο. Γιατί όταν αυτά σηκώνονται, ενίοτε συμβαίνουν τραγωδίες, όπως αυτό που έγινε με τα δύο ελικόπτερα.
1: Το οποίο είναι μια άλλη ιστορία που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Αλλά αυτό που λες, μας έκανε μια καταγγελία εδώ την Παρασκευή στην εκπομπή του Μάνου Παρδάλη, ο δήμαρχος του Προπύργου. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές μέσα στο καλοκαίρι βλέπουμε φωτιές στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Εκείνο το βράδυ λοιπόν που και εγώ ήταν τοπική λόρος και γινόταν ένας χαμός με το Χαϊδάρι και ενώνονταν το Δαφνί, το νοσοκομείο κτλ. Βλέπουμε άλλες δύο φωτιές να ξεσπάνε. Η μία ήταν αυτή στη Λάκα Κάτσαρη και η άλλη ήταν στην περιοχή στην Λαβρίου, πάνω στο Λαβρίου στη Λεωφόρο. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε πιο μετά. Αυτή στη Λάκα Κάτσαρη λοιπόν, παίρνουμε τηλέφωνο το δήμαρχο εδώ να μας ενημερώσει τι γίνεται και λέει: παιδιά, μην ασχολείστε με αυτό. Κάθε μια εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες, κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι πάνε και βάζουν φωτιές σε συγκεκριμένα μέρη για να εκμεταλλευτούν μετά το μέταλλο.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω καταγγείλει. Καλό την πολιτεία συνεχώς να μας βοηθήσει στο Δήμο με αυτό το πρόβλημα. Μπαίνει τώρα, λέει, πλέον αστυνομία, γιατί πριν από 2 χρόνια δεν έμπαινε.
0: Εκεί δεν πήγαν να πάρουν ένα πυροσβεστικό όχημα. Οι ίδιοι τύποι που λες.
1: Ναι, εκεί ήταν. Και μετά στη Μαγούλα λίγο παραπέρα.
0: Προχτές, εννοείς.
1: Ναι, και στη Μαγούλα λίγο παραπέρα κλέψανε τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Όταν σου λέει ο Δήμαρχος ότι εγώ έχω ενημερώσει την πολιτεία και η πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα, να κάνεις τι, να πεις
0: λοιπόν,
1: τι.
0: Να τα λύσουμε λοιπόν τα θέματα αυτά για να μην μπερδευόμαστε με τα αυτονόητα. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση συγκεκριμένη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί, όπως λέει τώρα ο Δήμαρχος, το μεταφέρει Κασιανή, να παρουσιάζει περιοχές οι οποίες είναι άβατα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτή η τύπη εκεί πέρα, όποιοι και να είναι. Γιατί εγώ ξέρω ότι αν πάει μέσα εκεί η αστυνομία ή πάνε υπηρεσίες του Δήμου, θα πει η πλειοψηφία του κόσμου, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, βρισκόμαστε σε ομοιρία. Γιατί είναι 10-15 που είναι βαριά οπλισμένοι και δεν κάνουν πλάκα. Το βράδυ, αν όντως πάρουν ενδεχομένως υποψιαστούν ότι μπορεί να λειτουργείς διαφορετικά, μπορεί να έρθουν να σου κάψουν το σπίτι, να σε χτυπήσουν, να σε κάνουν. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν άβατα. Πώς να το κάνουμε τώρα, 7 χρόνια μετά. Ή ελέγχεις ολόκληρη την επικράτεια, ή δεν την ελέγχεις. Είναι απλά τα πράγματα. Ένα. Δεύτερον. Εσείς που φωνάζετε όλοι για τις κάμερες και αυτά που προσωπικά δεδομένα, τι εννοείτε προσωπικά δεδομένα, παντού κάμερες. Εφόσον δεν έχεις κάτι να φοβηθείς, παντού κάμερες. Ο τύπος ο οποίος βάζει τη φωτιά και φεύγει τρέχοντας ή πάει να κάνει τη ζημιά του και να βάλει τη φωτιά μετά, πρέπει να έχουμε τα χαρακτηριστικά του, να ξέρει όλη η κοινωνία ποιος είναι αυτός εγκληματίας. Γιατί εδώ υπάρχουν οικογένειες οι οποίες θρηνούν για ανθρώπους. Και υπάρχουν και κάτι τύποι που είναι ανέστητοι, οι οποίοι θα κάνουν αυτό που κάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή, αν πρέπει να λιώσουν καλώδια, θα λιώσουν καλώδια. Αν πρέπει να κάψουν γιατί θεωρούν ότι πρέπει να αποχαρακτηριστεί μια περιοχή που είναι η μηδασική ή η δασική, θα βάλουν τη φωτιά. Δεν τους ενδιαφέρει να θα σκοτωθούν 1, 2, 3, 13 πυροσβέστες και πόσοι άνθρωποι θα χάσουν τα σπίτια τους. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να πάρουν μέτρα πάρα πολύ σοβαρά. Ξέρω για το πρόγραμμα Αιγής, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι έρχεται το 2028, ότι είναι σε ένα ποσοστό υλοποίησης υψηλό, σύμφωνοι, αλλά μέχρι το 28 τι κάνουμε όμως. Γιατί έχουμε άλλο ένα καλοκαίρι μέχρι το 28. Και αυτό βεβαίως το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Το πρόγραμμα Αιγής που έχει σύνθετους παράγοντες, που είναι δορυφορική επίβλεψη, που είναι νέα υπερσύγχρονα καναντέρ, που είναι διάφορα πράγματα. Είναι πολλοί παράγοντες. Ωραία. Αλλά μέχρι τότε τι κάνουμε. Διότι όπως βλέπετε είναι όλα στην κοινωνία. Δηλαδή. Τον χειμώνα ελάχιστοι πάνε να κάνουν αυτά που πρέπει. Είναι αυτό που λέμε πρόληψη. Ελάχιστοι. Συζητάμε για δήμους το Μάιο που μέσα στις προθεσμίες που δόθηκαν για τα κομμένα δήλωσαν αδυναμία να συγκεντρώσουν τα κομμένα. Τότε γιατί είναι δήμαρχοι? Να παραιτηθούν. Ρε μεγάλε, ζητάς να γίνεις δήμαρχος. Γίνεσαι, έρχεται ο κόσμος, σε ψηφίζει. Γιατί μετά δηλώνεις αδυναμία, δεν μπορώ να τα συγκεντρώσω. Είναι πρόβλημά σου λύστο. Γιατί να σε ψηφίσω, επειδή είσαι ωραίος ή επειδή είσαι ωραία? Έχω εγώ που έχω ένα κήπο ή η Κασιανή που έχει έναν άλλο κήπο, μια δέσμευση. Εάν δεν τα κουρέψω, θα έρθει η πυροσβεστική, θα έρθει εσύ, θα έρθει το κλιμακιό, θα μου κόψει 1.000 ευρώ πρόστιμο. Εάν δεν κάνω το λάθος να δηλώσω ότι τα έχω κόψει ενώ δεν τα έχω κόψει, θα μου κόψει ένα δεκάρικο. 10 χιλιάρικα. Εσύ που είσαι δήμαρχος, με ποια λογική δεν τα μαζεύεις? Γιατί τα μαζεύεις? Γιατί δεν καθαρίζεις τις γράμμες?
1: Και όχι μόνο, Γιώργο, γιατί υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει και να πάνε να μαζέψουν τα κομμένα από τους πολίτες που έκαναν τη δουλειά τους και τα έκοψαν, αλλά πρέπει να πάει να κόψει και στις περιοχές, στα οικόπεδα των πολιτών που δεν το έκαναν αυτό. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μαζέψει τα ήδη κομμένα από τους ευσυνείδητους πολίτες που έκαναν τη δουλειά τους και καθάρισαν το οικόπεδό τους, πώς θα πάει να καθαρίσει τα
0: εισαγγελική
1: καθάριστα
0: εντολή, Κασιανή μου? Να δημιουργηθούν διαδικασίες ανάλογες με αυτές που ισχύουν για την αστυνομία.
1: Ακριβώς.
0: Να υπάρχει εισαγγελική εντολή και να μπει μέσα και να κόβει και το πρόστιμο κιόλας. Και ένα τελευταίο που αφορά σε όλους μας. Όσο και αν αυτό θα σας φανεί περίεργο, δεν πειράζει. Έχεις ένα σπίτι το οποίο να το χαίρεσαι κιόλας, το φτιάξει ο πατέρας σου, η μάνα σου, το φτιάξει εσύ ή ο παππούς και η γιαγιά. Και είναι σε ένα χώρο ο οποίος είναι κατάφυτος. Και νόμιμο το σπίτι. Νόμιμο. Εγώ δεν αμφισβητώ, είναι όλα νόμιμα, δεν το συζητάμε. Αλλά είσαι σε μια περιοχή που σε πιάνει η καρδιά σου κάθε φορά. Τέτοια εποχή. Λες, από πού θα μου έρθει φωτιά? Και το έχεις ανασφάλιστο? Γιατί το έχεις ανασφάλιστο? Εκεί είναι 30 ετών κόπη μέσα. Έχεις διαλυθεί. Να το πληρώνεις, να το συντηρείς, να το προσέχεις, να το καλοπίζεις. Και το έχεις ανασφάλιστο? Γιατί το έχεις ανασφάλιστο? Τι, δεν έχεις να πληρώσεις τη δαπάνη, την εξτρά για την ασφαλεία του. Μάλιστα. Άρα δηλαδή θέτεις σε ρίσκο όλη την περιουσία εκεί.
1: Εντάξει, Γιώργο, τώρα αν έχεις κληρονομήσει και ένα σπίτι από τον παππού σου, τον προπάπου σου ή τον πατέρα σου.
0: Ναι. Και δεν έχεις... θα βρεις 400 ευρώ για όλο τον χρόνο. 450, πόσο είναι.
1: Αν έχεις να πληρώσεις τον ένφια ή να το έχεις πάρει πρόσφατα και να έχεις την αποδοχή κληρονομιάς. Και
0: οπότε είναι καλύτερα τώρα που γίνεται μια περιουσία από καΐδια. Είναι, ξέρω εγώ, το σπίτι κάνει 250, 300 χιλιάρικα, 400 χιλιάρικα και τώρα δεν κάνει τίποτα.
1: Θα αποζημιωθεί από το κράτος.
0: Εντάξει, ναι. Χαιρετίσματα. Γιατί άκουσες αποζημιώσεις πότε θα δοθούν και με ποιες προϋποθέσεις είναι εύκολο να πάρεις λεφτά από το κράτος.
1: Όχι, πανεύκολο. Δεν είναι εύκολο να πάρεις λεφτά.
0: Πολύ
1: το
0: εύκολο. Είναι πιο εύκολη δουλειά.
1: Απλά δεν είναι και εύκολο να έχεις αυτή την 400 το χρόνο. Μπορεί να μην ακούγονται πολλά έτσι όπως το λέμε τώρα, αλλά για κάποιον που τα φέρνει με το ζόρι πέρα ή δεν τα φέρνει πέρα.
0: Εγώ δεν διαφωνώ ότι έχει δυσκολίες ο κόσμος. Αλλά είναι μια ελάχιστη πρόνοια. Αν όλα τα άλλα αποτυγχάνουν, πρέπει και εσύ να πάρεις μια πρόνοια και να πεις, παιδιά, έχω αυτό το σπίτι εδώ. Αν περάσει φωτιά από πάνω, δεν θα μείνει τίποτα. Αν σε ικανοποιεί αυτή η σκέψη, έχει καλός. Αν σε ικανοποιεί αυτή η σκέψη, έχει καλός. Επειδή εγώ δεν θα μπω τώρα σε μια διαδικασία, γιατί αυτό είναι τα μηνύματα. Ποιοι ήταν καλύτεροι και ποιοι ήταν χειρότεροι, και αυτά τα θεωρώ ανοησίες. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία καν. Και να πω και κάτι ακόμα σημαντικό για μένα. Σωρευτικά είναι τα ζητήματα εδώ. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Δεν το συζητάμε, έχει 7 χρόνια. 7 χρόνια. Και το 90% των θεμάτων είναι δική της ευθύνη. Όχι ότι οι προηγούμενοι βέβαια είχαν κάνει, ας πούμε, μια κοινωνία αγγελικά πλασμένη που τώρα αποσυντονίστηκε. Είναι σωρευτικά τα προβλήματα. Και οι συμπεριφορές επίσης. Και οι παθογένειες. Και το γεγονός ότι κάποια παιδιά πάνε και πέφτουν και σκοτώνονται, και άλλοι μεγαλύτεροι, γιατί κάποιοι ανέστητοι, εγκληματικά ηλίθιοι ή εγκληματίες σκέτο, μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ με τη ζημιά που κάνουν. Είναι σαφές.
1: Είναι από τη μία λες ο άλλος έκανε ηλεκτροσυγκόλληση, έβαλε κάρβουνα να ψήσει, πέταξε το τσιγάρο του. Είναι εγκληματικά ηλίθιος.
0: Εκτός κι αν είναι εγκληματίας. Και το λέει για να έχει άλοθη για το. Καταλαβαίνετε.
1: Μας έλεγε, ας πούμε, ο δήμαρχος Λαβρεωτικής, ο κύριος Λουκάς, ότι άναψε την ίδια μέρα με τοπική λόρος μία φωτιά στην Λαβρίου, ανά ένα χιλιόμετρο, μία εστία, πάνω ακριβώς από το Δρυμό. Που ευτυχώς υπήρχαν κοντά κλιμάκια και κατάφεραν να την σβήσουν πριν επεκταθεί και κάψει ό,τι ναι. υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτόν τώρα πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Τι
1: και...
0: είναι που θα τον αντιμετωπίσεις. Αυτόν.
1: Τον εμπριστή.
0: Κακουργηματικά,
1: εννοείται. Αν τον πιάσει, εννοείται. Λέω πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη φωτιά που ξέσπασε εκείνη την ώρα. Ενώ καίγεται. Υπάρχει ένα άλλο μέτωπο μεγάλο στην Αττική.
0: Να σου πω
1: και
0: πώς.
1: Είμαστε σε κατηγορία 5.
0: Πάρα πολύ. Να σου πω εγώ πώς. Με πράξη καταλογισμού. Ναι, μεν πας φυλακή. Επίσης όμως, ό,τι έχεις σε περιουσία στο όνομά σου, ρευστοποιείται, διότι πρέπει να αποζημιωθούν άνθρωποι. Άνθρωποι, καλλιέργειες, υπηρεσίες. Τα πυροσβεστικά οχήματα καταναλώνουν βενζίνη. Τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα καταναλώνουν κυροζίνη, πτυτικά, για τους πιλότους. Να καταλάβουν κάποιοι ότι τελείωσε η πλάκα αυτή. Έχω πρόβλημα και μ' αρέσει να ακούω τα πυροσβεστικά αεροπλάνα να κάνουν ρήψεις ή να μ' αρέσει να ακούω τον φάρο του πυροσβεστικού αυτοκινήτου να έρχεται. Έχεις πρόβλημα, θα πληρώσεις κιόλας.
1: Δυστυχώς το σύστημα δικαιοσύνης στην Ελλάδα δεν τους βάζει αυτούς μέσα για τα καλά.
0: Όχι, γιατί έχουν μια καθυστέρηση στις υποθέσεις γύρω στα 4,5 χρόνια. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
1: Δηλαδή, δεν είναι
0: κάνεις
1: ότι
0: σήμερα το εγκλήμα και δικάζεσαι μετά από 4,5 χρόνια. 5. Και αν δικαστείς.
1: Και μπορεί να βγεις και στο επόμενο εξάμηνο από τη στιγμή που θα δικαστείς.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Κώστα Ζόμπο, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής, να του θέσουμε ερωτήματα. Θα έχουμε και άλλους ενδιαφέροντες καλεσμένους. Μέχρι ποια ώρα θα είμαστε εδώ, κυρία Άδωνα?
1: Μέχρι τις 4, μάλιστα.
0: Επομένως, στούντιο παπάκυριαλεφέμ για τα. Α! Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για τα μηνύματά σας. Είναι ήδη αρκετά. Θα διαβάσουμε όταν επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Εντάξει.
4: Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Radio Samo.
0: Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.

0: είναι όριμος, είναι όριμη να κάνει δουλειά, δεν το συζητάμε, αλλά εικάζω ότι σε αυτές τις υπηρεσίες μια δεκαετία παραπάνω μπορεί να δείχνει ότι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα ή ένας άντρας, έχει τεράστια εμπειρία στο πεδίο. Άμα είναι 27 χρόνια υποδιοικητής, πάνε να πει ότι υπάρχουν τεράστια κενά. Μήπως να γίνει μια καλύτερη διαχείριση με τα κενά που, γιατί όταν κάνεις 27 χρόνια, παραλαμβάνω, υποδιοικητή, πάνε να πει ότι δεν έχεις να βάλεις από πάνω.
1: Θυμάσαι που ήταν πολύ νεαρή και η κοπέλα που ήταν υπεύθυνη στο αστυνομικό τμήμα που σκοτώθηκε έξω από αυτό, η Κυριακή Γρίβα.
0: Βεβαίως θυμάμαι.
1: Δείχνει ότι υπάρχει κενός στους αξιωματικούς και ότι μάλλον τα παιδιά με το που βγαίνουν από τις σχολές τους
0: κατευθείαν.
1: Πάνε κατευθείαν σε κάποιο ή σε κάποιο επαρχιακό μέρος σαν αυτό στο Γήθιο. Το παιδί ήταν συντοπίτης μου, Αγρινιώτης. Ή οπουδήποτε που υπάρχει έλλειψη από έναν αξιωματικό και βάζουν νεαρά παιδιά σε αυτή τη θέση. Όχι ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, μπορούν να τα καταφέρουν, αλλά όταν υπάρχει κάτι τόσο επίγον όπως είναι μια φωτιά τέτοιων διαστάσεων, θα τα καταφέρει το παιδί στο μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά ένας άνθρωπος που είχε 10 χρόνια εμπειρία και έχει σβήσει 20 φωτιές παραπάνω, θα μπορούσε να, ίσως να διαχειριστεί καλύτερα το συντονισμό. Όπως κακό
0: αυτό
1: συντονισμό
0: εμείς
1: σίγουρα.
0: Κασιανή μου, εμείς δεν το παίζουμε δική. Την κοινή λογική επικαλούμε.
1: Αυτό. Όπως καλύτερο συντονισμό θα μπορούσε να υπάρξει σίγουρα και στην φωτιά στο Ρέθυμνο. Το γράψαμε και την Κυριακή στην Real News. Για να πάνε, να ήταν δύο άνθρωποι μόνοι τους εκεί πέρα, χωρίς βοήθεια, χωρίς κάποιον από πίσω.
0: Έχω να σου πω γι' αυτό. Επειδή και εσύ έκανες και συμμετείχες στο ρεπορτάζ και μάλιστα και κατέγραψες και τις καταγγελίες του κυρίου
1: Κουρμπάτσι,
0: ο οποίος ζητά να επιληφθεί εισαγγελέας για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των πυροσβεστικών δυνάμεων εκεί πέρα. Εδώ έχεις ένα μέτωπο το οποίο ξεσπάει και οι συνθήκες, να ξέρεις, είναι πάρα πολύ άγριες εκεί. Όσο έμπειρος, γιατί ο ένας ήταν πολύ έμπειρος, 58 χρόνια πυροσβέστης, ο άλλος ήταν, από ό,τι φαίνεται, το άλλο το παιδί που χάθηκε, ο Λεβέντης, ήταν ένα χρόνο στην πυρόσβεση. Ο άλλος όμως, ο 58χρονος, είχε τεράστια εμπειρία. Όταν πηγαίνεις για να κάνεις κατάσβεση, οι συνθήκες μεταλλάσσονται, λένε οι έμπειροι πυροσβέστες, όχι ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο. Και με τις συνθήκες αυτές, με νέα αμποφόρο και με ρηπές 11 και 100 χιλιόμετρα, πόσο είναι 120 χιλιόμετρα, μετρήθηκαν. Άρα εκεί που πηγαίνεις, βλέπεις. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι στα επόμενα λεπτά θα βλέπεις εκεί που έχεις φτάσει. Θέλω να πω ότι οι αλτρουιστές αυτοί, οι πυροσβέστες, και εμείς εδώ πέρα κάνουμε πλακούλα, γιατί καθόμαστε και κοιτάμε τα ελικόπτερα και τους πυροσβέστες και λέμε, όχι έτσι! Τι μάνικα, ρε! Δεν ξέρει, ρε, να την κρατάει, ρε! Είναι διάφοροι που πάνε, μαζεύονται και λένε τις ανοησίες που λένε. Ηλίθιοι, ανόητοι. Ο πυροσβέστης πάει εκεί έχοντας επίγνωση του τι θα αντιμετωπίσει. Ο πυροσβέστης πηγαίνει εκεί πέρα γνωρίζοντας ότι μπορεί να κυκλωθεί από τη φωτιά. Αυτή είναι η διαφορά μας από τους πυροσβέστες, που εμείς τα ξέρουμε όλα. Οι πυροσβέστες γνωρίζουν, οι άνθρωποι, τον κίνδυνο που θα αντιμετωπίσουν. Θέλω να πω ότι δύο αυτοί οι ήρωες είχαν επίγνωση της δυσκολίας, δεν περίμεναν όμως προφανώς ότι θα κυκλωθούν τόσο γρήγορα. Δηλαδή περίμεναν ότι είχαν παραπάνω χρόνο.
1: Να μπορέσουν να οριοθετήσουν κάπως, ναι, ένα σημείο και, ναι, ναι, να φύγουν να πάνε για ανεφοδιασμό, μάλλον.
0: Αλλά αν ο κύριος Κουρμπάτσης λέει ότι πρέπει να επιληφθεί η εισαγγελία, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το δει η δικαιοσύνη. Και να το δουν και στο πυροσβεστικό σώμα τι έγινε λάθος. Γιατί προφανώς έχεις δύο νεκρούς, έτσι. Δεν είναι ότι πέρασε η κατάσβεση και. Έχεις δύο νεκρούς πυροσβέστες.
1: Εκτός από την έρευνα εντός του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να γίνει και εισαγγελική παρέμβαση.
0: Ο φίλος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος περιγράφει, εγώ τον πιστεύω, τον Βασίλη είναι χρόνια ακροατής του Real FM, από τα Μέγαρα, και λέει ότι αυτός έχει πάρει την πρόνοια και ασφαλίζει το σπίτι του. Και καλά κάνεις, Βασίλη. Μπράβο σου. Και λέει ότι περιγράφει ένα περιστατικό. Λέει στη φωτιά στο Βένιζα, ένας πυροσβέστης, λέει, ζητάει από το Δήμο, από το Δήμαρχο, να στείλει μια υδροφόρα με νερό για να γεμίσει το πυροσβεστικό. Βρίσκει το Δήμαρχο και του λέει: απάντηση του Δημάρχου ήταν: μη με ανακατεύεις, δεν δίνω εντολή σε υδροφόρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Βασίλη μου, αν είναι το περιστατικό έτσι όπως το περιγράφεις. Όπως και να έχει, πάντως ενδεικτικό είναι μιας κακής οργάνωσης. Γιατί δεν ξέρω αν ποτέ είδαμε στην πράξη τη διακλαδικότητα. Δηλαδή, πάνε οι πυροσβέστες, σβήνουν και από πίσω επικουρούν οι υδροφόρες του Δήμου και της περιφέρειας και όλο αυτό συντονίζεται.
1: Και μηχανήματα έρχονται από την περιφέρεια και από τους Δήμους.
0: Μάλιστα. Προφανώς αυτό για να συντονιστεί έρχεται από το παρελθόν. Είναι δηλαδή ένας τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονταν τις πυρκαγιές στο παρελθόν. Τώρα όμως, με την κλιματική αλλαγή, με τη φωτιά η οποία έρχεται, όχι απλά με το μικρό κλίμα που δημιουργεί, σου έρχεται

0: η φωτιά με 11 μποφόρ. Κατεβαίνει την πλαγιά σε δευτερόλεπτα. Είναι αυτός ο σχεδιασμός επαρκής? Είναι. Γιατί εγώ ήμουν εκεί το 2007, πάω τώρα πίσω 20 χρόνια σχεδόν, στην Ηλία, όταν έξω από τη Ζαχάρο ήρθαν Κύπροι οι πυροσβέστες τότε που είχαμε τη μία φωτιά πίσω από την άλλη και τους πολλούς νεκρούς. Σου θυμίζω το 7, τώρα σου λέω. Σε ένα χωριό έξω από τη Ζαχάρο ήρθαν οι Κύπροι, ήμουν εκεί όταν έγινε αυτό. Ποιοι προσπάθησαν βάζοντας φωτιά να τραβήξουν τη φωτιά μακριά από κατοικημένη περιοχή, όχι από καλλιέργειες. Προσπαθούσαν με τη φωτιά να τραβήξουν τη φωτιά μακριά από οικισμούς. Κάποιοι φάγανε ξύλο. Γιατί εμείς δεν ξέραμε, όχι εγώ, εκεί στην Ηλία το βλέπαν για πρώτη φορά, σου λένε εμπριστές. Φοράνε πυροσβεστικά. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα mega fires. Εγώ επιμένω. Δεν μπορεί
1: σίγουρο
0: να πηγαίνεις με τη λογική που πηγαίνεις πριν από 30 χρόνια.
1: Το μόνο σίγουρο, Γιώργο, γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τις πιάσουμε. Όταν φτάνουν οι φωτιές σε αυτό το σημείο να τις αποκαλούμε mega fires, δεν μπορούν να σταματήσουν, να τις σταματήσουμε με τα μέσα που διαθέτουμε σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, ό,τι και όσους πυροσβέστες και να είχαμε σε αυτή την τεράστια φωτιά, είτε τους είχαμε είτε δεν τους είχαμε, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που τις διαχειριζόμαστε. Να, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, ας πούμε, με τον αέρα που είχε, δεν μπορούσαν να ενεργήσουν τα ενέργεια, να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Αν δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα, δεν μπορεί μετά και ο πυροσβέστης να προσπαθήσει να τελειώσει τη φωτιά.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να βρούμε νέους τρόπους.
0: Να βρούμε, ναι. Ο φίλος μας ο Θεόδωρος στέλνει μήνυμα ότι οι εμπριστές πρέπει να τους βάζουν ισόβια μέσα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και με το άλλο σχόλιο που κάνετε, για αυτούς που είναι σεσημασμένοι, που έχουν απειλήσει, είναι διάφοροι που λένε: εγώ θα πάω το καλοκαίρι, θα βάλω φωτιά. Και το λένε στο καφενείο και άλλοι γελάνε. Όχι ρε παιδιά, δεν πρέπει να γελάμε. Δεν πρέπει να γελάμε. Σε μία, δεν θυμάμαι σε ποια από τις φωτιές, είναι ένας τύπος που το είχε ξανακάνει 44 χρονών, σε ένα από τα πολλά μέτωπα. Το είχε κάνει λέει και πέρσι. Και τους το έλεγε πάλι: θα το κάνει και φέτος. Δεν μπορεί να γελάς με αυτό τον ηλίθιο. Δεν μπορείς να γελάς.
1: Ξέρεις τι, ναι, δεν μπορείς να γελάς και πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη πάνω σε αυτά τα θέματα. Αλλά σου λέω ότι θα πει ο άλλος: έβαλα μια φωτιά, ωραία, θα κάνω 5 χρόνια και θα βγω.
0: Όχι, είναι η απάντηση. Και αφού θα βγεις...
1: απείλησα να βάλω φωτιά, δεν ωραία. Θα πω τίποτα.
0: Αφού θα βγεις λοιπόν στα 5 χρόνια, γιατί όπως λες, ας υποθέσουμε δεν την έβαλες τη φωτιά. Ή ήταν μια απόπειρα εμπρισμού που απέτυχε. Ή ήταν εμπρισμός και η κατάσβεση έγινε γρήγορα. Να πληρώσεις όλα τα έξοδα της κινητοποίησης. Έφυγε ελικόπτερο, έφυγε αεροπλάνο από την Ελευσίνα. Έφυγαν πυροσβέστες για να σβήσουν. Όλα να τα πληρώσεις. Και μετά, αν έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι που έχουν τις καλλιέργειες εκεί τα σπίτια, πλήρωσε και αυτούς. Σου πω εγώ μετά. Αλλά αυτά να γίνονται γνωστά. Πήγε ο Παγάνης και έβαλε φωτιά, μάλλον καταδικάστηκε για τη φωτιά στα 2, 3, 4, 5 στρέμματα και πλήρωσε 200 χιλιάρικα. Τι μάλλον του χρεώθηκαν, του καταλογίστηκαν 200 χιλιάρικα. Και κάμερες παντού. Επιμένω. Αφήστε τα αυτά και αυτή και τα προσωπικά μας δικαιώματα. Ναι, τα προσωπικά σας δικαιώματα, όταν είσαι στο δάσος, κάνε ό,τι θες. Η κάμερα από πάνω είναι για σένα που θα κάνεις ό,τι θες. Είναι για αυτό να πάει να βάλει φωτιά. Το καταλάβουμε αυτό, να το λύσουμε κάποια στιγμή. Δεν είναι για σένα. Κάνε ό,τι γουστάρεις εσύ. Ο άλλος που θα πάει να βάλει φωτιά όμως, γι' αυτόν είναι η κάμερα. Και το drone και ο δορυφόρος και όλα.
1: Εγώ είμαι μαζί σου αυτό. Κάμερα και στο πιο μικρό στενό που υπάρχει σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα χωριά, να μπορείς να μην έχεις τη δυνατότητα να παρανομήσεις.
0: Και εδώ πάνω έχει δίκιο που μου λέει και μας γράφει και στους δύο το σχολείο του, λέει να σκεφτούμε και ποινικές ευθύνες αυτών που διαχρονικά δεν έκαναν τίποτα απολύτως για πρόληψη. Συμφωνώ. Βεβαίως. Αδερφέ, βεβαίως. Κάτσε κάτω όρεξη να έχεις και πιάσ' τους όλους. Από εδώ μέχρι την αρχή. Εγώ δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λες. Αλλά μην τρελαινόμαστε όμως, γιατί πάνω μου, επαναλαμβάνω και δεν θέλω να στοχοποιώ κανέναν. Το 18 και κλείνω με αυτό, το 18 με τους 104 νεκρούς και τους 16 αταυτοποίητους, ένας τύπος έβαζε φωτιά στην Πεντέλη πάνω, λέει, για να κάψει τα ξερά, γιατί δεν μπορούσε να τα βλέπει τα ξερά στην αυλή του. Πέρασε το περιπολικό του, έκανε παρατήρηση του, κύριε, τι κάνετε. Έχει 9 μποφόρ. 10, 11 πόσο είχε. Γιατί και τότε οι συνθήκες ήταν όπως τώρα το Σάββατο, την Παρασκευή. Λέει ναι, εντάξει, φεύγει το περιπολικό και συνεχίζει αυτός να βάζει φωτιά. Εκεί τι να πεις ρε πάνω. Και την πήρε τη φωτιά με τα γνωστά, με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες. Τι να πεις εκεί σε αυτή την περίπτωση.
2: Real FM.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Αντώνης λέει να ηρεμήσω, λέει, γιατί μέχρι την Παρασκευή θα έχω βάλει τη μισή Ελλάδα ασθενή. Εντάξει, ρε Αντώνη, άμα θεωρείς ότι η μισή Ελλάδα βολεύεται με αυτού του είδους τις παλαιές συνήθειες, okay, εγώ είμαι με την άλλη μισή. Εμένα δεν με βολεύει καθόλου. Ούτε μ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Η αναισθησία, η ανοησία και το. Εντάξει, εγώ τώρα αντάκαψα τα ξερά μου. Έφυγε και λίγο φωτίτσα, αλλά εγώ τα ξερά μου τα κάσα. Δεν υπάρχουν πλέον. Ή έκανα τον μπαρμπεκιού. Με συγχωρείς, αλλά εγώ το θεωρώ. Πώς να το πω τώρα πλέον. Πολυτέλεια. Το να καίμε κατά αυτόν τον τρόπο ό,τι έχουμε και βάζω μέσα και τις ανεμογεννήτες, γιατί μας έχει στείλει μια κυρία εδώ μία έρευνα για όλες τις ανεμογεννήτες. Εσείς τώρα από το συγκεκριμένο περιστατικό πιάνετε όλες τις ανεμογεννήτες. Να τις καταργήσουμε. Και να αποτελέσει η Ελλάδα και μια χώρα πρόδρομο για την υπόλοιπη φίλη. Όπου υπάρχουν ανεμογεννήτες, τις καταργήσουμε όλες. Αν αυτό είναι ψυχραιμία στην αντιμετώπιση των κρίσεων, εγώ είμαι ιερέας.
1: Να σου πω κάτι. Το θέμα δεν είναι να καταργήσουμε τις ανεμογεννήτριες. Το θέμα είναι να αρχίσουμε επιτέλους να κάνουμε ελέγχους. Ναι. Να γίνονται έλεγχοι. Να περνάνε πυροσβεστικά από τις γειτονιές. Έγινε αυτή η καταγγελία τότε.
0: Κυρία Καλοχέρη, θα καλέσετε ξανά τον εκπρόσωπο, τον κύριο Ζόμπο της περιφέρειας Αττικής.
1: Δεν γίνεται να ξανά πιάσε φωτιά πριν από ένα μήνα στην ίδια περιοχή λόγω των καλωδίων και να μην πήγε ένας χριστιανός να ελέγξει όλο το δίκτυο εκεί, να δει μήπως είναι χαλαρά τα καλώδια και κάπου αλλού. Πάμε να συζητήσουμε τώρα λίγο με τον κύριο Κώστα Ζόμπο, είναι εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής, να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα. Κύριε Ζόμπο, γεια σας.
0: Καλώς ήρθατε τηλεφωνικά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Κάνει την πρώτη ερώτηση, Κασιανή.
1: Να δούμε λίγο πώς είμαστε σε αυτό το σημείο που υπάρχουν ενεργά μέτωπα.
2: Λοιπόν, η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τη νύχτα, αλλά προφανώς η φωτιά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ότι έχει οριοθετηθεί, είναι υπό έλεγχο. Το πιο σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται στις περιοχές Κανδύλη και στην Αγία Σκέπη, νότια και λίγο νοτιοανατολικά της Ψάθας και του Πόρτο Γερμενού. Είναι καλύτερη εικόνα στην Ψάθα, στο κρύο πηγάζει με καλύτερα, στον Άγιο Νεκτάριο το ίδιο και στην Αγία Παρασκευή και προς τα Βίλια η κατάσταση εκεί είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη.
1: Στο Πόρτο Γερμενό, τι καμένο έχουμε από σπίτια, ποια σπίτια είναι καμένα?
2: Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει ακόμα εκτίμηση ούτε καταγραφή των ζημιών. Ναι. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κατάσβεση, να μην μείνει κανένα σημείο το οποίο θα μπορεί να δώσει αναζωπήρωση και από εκεί και πέρα την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει η καταγραφή και στη συνέχεια οι αιτήσεις που απαιτούνται και για να μπούμε στη διαδικασία των αποζημιώσεων άμεσα και όπως πρέπει να γίνει.
0: Όταν λέτε άμεσα, έχετε εικόνα των χρόνων, του χρόνου που θα χρειαστεί για την καταβολή?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι ως περιφέρεια εμείς έχουμε την ευθύνη ουσιαστικά της καταγραφής και της αποζημίωσης, ναι, των επιχειρήσεων, ναι, και όχι των κατοικιών. Οι κατοικίες αποζημιώνονται και γίνεται καταγραφή από τους οικείους δήμους, προφανώς σε συντονισμό με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οπότε μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και μετά τον συντονιστικό που θα γίνει σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα, νομίζω θα έχουμε και ανακοινώσεις σε κεντρικό επίπεδο για το πώς θα ξεκινήσει και θα κυλήσει η διαδικασία.
0: Εκπρόσωπε, ναι, ελάτε. Ναι.
2: Αυτά. Εγώ θα ήθελα απλά να σας πω ότι όλες αυτές τις μέρες η περιφέρεια έχει συνδράμει σταθερά με πάνω από 53 υδροφόρες στο σημείο, 11 μηχανήματα έργου, μία πλατφόρμα, διάφορα λεωφορεία όπου μας έχει ζητηθεί. Ο Περιφερειάρχης ήταν ο ίδιος παρόν και στη φωτιά αλλά και στο συντονιστικό κέντρο. Η δική μας η Αντιπεριφερειάρχης, τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, ήταν από την πρώτη μέρα και συνδράμουν το έργο της πυροσβεστικής και των ανθρώπων που έχουν δώσει πραγματικά, νομίζω, κάθε σταγόνα από το αίμα τους, επιτρέψτε μου να πω. Και με την ευκαιρία αυτή να εκφράσουμε και τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των δύο χειριστών που χάσαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον.
0: Μάλιστα. Να σας γυρίσω 2 μήνες πίσω, αν ξέρετε να μου απαντήσετε και αν έχετε τα στοιχεία. Στην περιοχή η οποία αυτή την ώρα μένετε, η Πυρκαγιά, είχατε πλήρη εφαρμογή του κανονισμού για τα ξερά από τους Δήμους? Είχατε διαμαρτυρίες ότι δεν μπορούν να κάνουν συγκομιδή? Έχετε δυνατότητα να μας δώσετε τέτοια στοιχεία τώρα?
2: Όχι, δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες, να σου πω την αλήθεια, για το αν ήταν τα οικόπεδα καθαρά ή όχι. Ούτως ή άλλως, υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη γι' αυτό. Επιβάλλονται πρόστιμα όπου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει καθαρισμός. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι καλό να κοιτάξουμε από εδώ και πέρα πώς θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και να είμαστε λίγο μέχρι να κλείσει η διαδικασία ουσιαστικά, δηλαδή να κατασβεστεί και το τελευταίο σημείο. Θα δούμε μετά πώς θα μπορέσουμε να αποζημιώσουμε τους ανθρώπους που έχουν εκπληγεί περιουσίες τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κώστας Ζόμπος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Ρέση Γιώργο, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Προφανώς εσύ είσαι της άποψης ότι υπάρχει ένα σχέδιο να μας κάψουν κτλ. Εγώ δεν είμαι αρνητικός αυτό το σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν όμως και μια, δύο, τρεις, τέσσερις μαρτυρίες ή να υπάρξει κάποιος από τις αρχές να μας πούνε ότι κοιτάξτε, ναι, εδώ υπάρχει σοβαρό σχέδιο εμπρισμού. Προφανώς. Και απαντάω πάρα πολύ σοβαρά, δεν ειρωνεύομαι. Γιατί λες από τα μπάρμπεκιου ξεκίνησαν φωτιές. Θέλω να σε ενημερώσω ότι έχουν ξεκινήσει φωτιές καταστροφικές με πολλούς νεκρούς από πιο ασήμαντα πράγματα μπάρμπεκιου. Αλλά είναι προφανές ότι είπαμε, σε αυτή τη χώρα έχουμε πέσει ομαδικά στην. Πώς να την πω τώρα, κολυμπήθρα της ξερολίασης και τα ξέρουμε όλα από μόνοι μας.
1: Δύο φωτιές πριν από δύο εβδομάδες ξεκίνησαν από τσιγάρο. Μια άλλη είχε ξεκινήσει από ηλεκτροσυγκόλληση. Μια άλλη στην Κρήτη ξεκίνησε επειδή μια κυρία πήγε και έκαψε πράγματα που τη θύμιζαν τον πρώην της. Από οτιδήποτε μπορεί να ξεκινήσει φωτιά όταν πας με 7 μποφόρ και 40 βαθμούς Κελσίου να ανάψεις, έστω και το τόσο δά.
0: Δεν αποκλείω ότι μπορεί να υπάρχει και σχέδιο πιστών. Δεν το αποκλείω. Και πράγματι, γι' αυτό βλέπεις την αμέλεια να πολλαπλασιάζεται σε συνθήκες 9 και 10 μποφόρ. Okay, και 11. Αλλά αυτό να έρθει όμως με κάποιο τρόπο, έστω και ως υπόνοια, ως σενάριο από τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την έρευνα. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Να μας προκύψει από κάπου. Να μας πούμε, κοιτάξτε εδώ στην περίπτωση αυτή, έχουμε εμπρισμό. Ή ερευνάμε το ενδεχόμενο του εμπρισμού και με σχέδιο κιόλας. Δεν το απορρίπτω, επαναλαμβάνω. Θα ήθελα να είναι όμως πιο συγκεκριμένο. Το ότι κάπου κεγόμαστε γιατί κάποιοι θέλουν να μας κάψουν, λογικά κάπου θα ισχύει. Σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την Ήπειρο, σε αυτή την Ιφίλιο, κάπου θα ισχύει. Αλλά να είναι λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Οι φωτιές μπορούν να ξεκινήσουν από, με τον οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ είναι δύο τα στάδια. Το ένα είναι το στάδιο της πρόληψης, στο οποίο υπολοιπόμαστε, και το άλλο είναι το στάδιο της καταστολής, στο οποίο επίσης υπολοιπόμαστε. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τρόπους και να υπαρθούν γενναίες αποφάσεις. Δηλαδή, σε όλα τα βουνά να γίνουν αντιπυρικές ζώνες. Να ξεκινήσει φέτος και να τελειώσει σε 10 χρόνια. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει, δεν είμαι ειδική πάνω σε αυτό. Αλλά να ξεκινήσει, να μπουν οι κάμερες, να αυστηροποιηθούν οι νόμοι, να μπαίνει στη φυλακή και να μην βγαίνει ποτέ έτσι και βάλει φωτιά οπουδήποτε.
0: Όλα αυτά που λες πρέπει να γίνουν και άλλα τόσα.
1: Να μάθουμε ότι πρέπει να το μάθουμε αυτό. Είναι αντιπυρική περίοδος. Δεν βάζουμε φωτιά στα χόρτα. Ναι, μπορεί να μην γίνει τίποτα. Ναι, μπορεί να κάψει και 100 στρέμματα όμως.
0: Ναι. Δηλαδή, με βλέπεις που είμαι έτσι, γιατί αντιλαμβάνομαι πληρώς ότι κάποιοι αρνούνται να ενημερωθούν, δικαίωμά τους και επιλογή τους. Κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν καν, να μην διαβάζουν τον καιρό, ρε παιδί μου. Να ξέρουν ποιες θα είναι οι συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα ή αύριο. Ναι, αλλά μην παίζεις όμως με την περιουσία των υπολείπων και με τις ζωές των υπολείπων. Αν δεν σε ενδιαφέρει για σένα, μην το κάνεις αυτούς τους υπόλοιπους. Δεν ξέρεις ποιος θα χαθεί ή τι θα χάσει την επόμενη στιγμή. Αλλά θα μου πεις. Εντάξει, αυτοί που συνήθως θα κάνουν αυτά, ελάχιστα ενδιαφέρονται. Τι θες να.
1: Σε δύο λεπτά. Θυμάσαι πριν από δύο εβδομάδες έγινε η έκρηξη σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού.
0: Ναι.
1: Και έγινε έκρηξη επειδή κάναν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης εντός του εργοστασίου. Βλέπεις ότι σε πολλές περιπτώσεις φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, δεν γίνεται να πας να κάνεις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης χωρίς μέτρα προστασίας μέσα σε ένα εργοστάσιο ξυδιού. Δεν γίνεται να πας να γνάψεις κάρβουνα δίπλα σε πευκοβελόνες μπροστά σε ένα τέλειωτο δάσος.
0: Εκεί όμως γίνεται.
1: Και μετά λέει ο στρατηγός μπάρμπεκιου. Ναι, ρε φίλε, ο στρατηγός μπάρμπεκιου. Μπορεί να πας να βάλεις φωτιά και κάρβουνα να κάνεις την ψησιματική σου την Κυριακή στο εξοχικό σου και να κάψεις ένα ολόκληρο χωριό. Με ενοχλεί, Γιώργο, πάρα πολύ αυτή η νοοτροπία που έχουμε στην Ελλάδα, το ότι μπορώ να εγκληματώ αν είναι λίγο.
0: Ναι. Καλά, εδώ βλέπω ότι.
1: Αν δεν πειράξω, δηλαδή αν βάλω να κάρβουνα και δεν πιάσει φωτιά, μπορώ να εγκληματώ το καλοκαίρι με στην Ελλάδα.
0: Και συνήθως αυτοί οι τύποι πέφτουν από τα σύννεφα όταν τους χτυπάνε την πόρτα και τους εξηγούν ότι υπάρχουν πιστήρια, ότι έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει. Γιώργο μου, σε βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ αφελής. Δεν σου φταίω τίποτα εγώ. Εάν είναι η ενημέρωσή σου ελάχιστη και η εμπειρία σου από τα θέματα αυτά, λες. Πώς γίνεται να καίγονται οι πλαγιές εκεί πάνω από τα μπιφτέκια κτλ. Επειδή δεν γνωρίζεις, Γιώργο μου, με τις συνθήκες αυτές που επικρατούσαν τις καιρικές προηγούμενες ημέρες, μπορεί να ξεκινήσει μια φωτιά σε έναν ομό από ένα σπίτι και να περάσει όχι ένα, τρία βουνά πάνω κάτω με τον αέρα και να φτάσει να είναι σε έναν άλλο ομό, μπορεί και σε άλλη περιφέρεια. Έχει συμβεί στο παρελθόν. Αλλά βλέπω όμως ότι δεν έχεις εμπειρία από αυτό. Προσπαθείς με έναν τρόπο ταπεινό πρωτόλιο να αντιληφθείς την τραγωδία της πυρκαγιάς. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ή κάτσε ενημερώσου ή μη γράφεις ανοησίες. Θες να φύγουμε? Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Πάμε. Γρηγόρης Διβάνης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύω. Τώρα...
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM. Στους 102.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες, και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
11: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
10: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
11: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
10: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
13: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
14: Έλα, φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης.
0: Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273061230.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Από τις πιο όμορφες, βαθιές, ζεστές, εκφραστικές φωνές.
1: Αντώνης Καλογιάννης γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή το 1935. Έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου του 2021. Είπα έτσι στα αστεία.

0: Γιάννης Καραγευρέκης εδώ μαζί μας. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή της ομάδας. Αντικατέστησε τον Τάκη Μαυράκη.
1: Κατά τα άλλα, είμαστε όπως ήμασταν. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Δέσποινα Καλοχέρι στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Εν τω μεταξύ, γράφουν πολλοί ότι καλύπτουμε την κυβέρνηση και δεν ξέρω ότι. Ναι. Εσείς ακούτε δύο ανθρώπους τόση ώρα που καλύπτουν οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος. Αντίθετα, λέμε ότι δεν υπάρχει πρόληψη. Έχουμε πρόβλημα και στην καταστολή. Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτουν αυτά τα μηνύματά σας.

0: Καλό μεσημέρι και στο φίλο μου τον Μάρκο. Όχι, Μάρκο μου. Εγώ λέω την άποψή μου. Και ευγνωμονώ τον Real FM 97,8 που μου επιτρέπει. Αυτό δεν έχω απέτηση να το πει και η Κασιανή Βραχά. Έτσι, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Η Κασιανή μιλήσει για τον εαυτό της. Μου δίνει την ελευθερία να εκφράζω την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Θες να ξέρεις. Την εξέφρασα. Αν θεωρείς ότι κάπου δεν ήμουν. Πώς να το πω τώρα. Δεν αποδίδω τις ευθύνες όπως είπα. Αλλά ενδεχομένως τώρα να θες να το επαναλάβω για δικούς σου λόγους. Ξεκίνησα από μια παραδοχή. Είπα 7 χρόνια κυβέρνηση, συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει το 90% της ευθύνης. Ξεκίνησα από εκεί. Μετά μίλησα για τη συγκεκριμένη εταιρεία με το ιδιωτικό πάρκο με τις ανεμογεννήτριες. Από όπου προκλήθηκε αυτή η τεράστια καταστροφική πυρκαγιά. Και έθεσα κάποια ερωτήματα. Εάν θες εσύ να φωνάζω εγώ για εγκληματίες και για δεν ξέρω αυτές τις ανοησίες, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Είδα και αυτούς οι οποίοι μας λέγανε πόσο καθαροί είναι και που έρχονται, γιατί είναι δημοκράτες και τα λοιπά και θα τα καθαρίσουν και θα τα φτιάξουν, γιατί είναι καταγγελίες μέσα από το κόμμα τους. Ένας-ένας φεύγουν και καταγγέλνουν για την ηγεσία του κόμματος για να δεις γιατί τους καταγγέλνουν, Κασιανή Βραχά, δεσποτισμό, νεποτισμό, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Νεποτισμό, όχι, δεσποτισμό μπορεί.
0: Δεσποτισμό, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια για ποιος, σε ποιον αναφέρεσαι, αλλά...
0: Άσε ρε, έχουμε γεμίσει σωτήρες εσύ Μάρκο εδώ πέρα. Είμαστε η χώρα με τους περισσότερους σωτήρες. Ανακάτοικο.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει κανείς αυτή τη στιγμή και να σώσει την Ελλάδα, αν δεν έχει στο μυαλό του ότι θα δυσαρεστήσει πολύ κόσμο και ότι πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις για να αλλάξει από τα ριζικά της αυτή η χώρα και η νοοτροπία της. Έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας ότι ξέρεις κάτι, αν παρανομήσω λίγο δεν πειράζει, αν κάνω την αναστροφή εδώ που είναι μικρός δρόμος και δεν είναι Κηφισίας, δεν παρανομώ πολύ, παρανομώ λίγο, οπότε γιατί μου βάζεις πρόστιμο, γιατί εφόσον δεν πείραξα κανέναν πρέπει να μου επιβληθεί πρόστιμο αν και παρανόμησα. Έχουμε γενικά αυτή την αίσθηση ότι η παρανομία μας δεν έχει συνέπειες. Υπάρχει αυτό στη χώρα σαν...
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πολλοί διαφωνούν με τις κάμερες.
0: Εντάξει, okay.
1: Γιατί αν παρανομήσω λίγο, δεν πειράζει άμα δεν με έχει πιάσει κάμερα, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, πειράζει, πάρα πολύ πειράζει. Και πειράζει περισσότερο αυτούς οι οποίοι δεν ανησυχούν για το αν υπάρχουν οι κάμερες, διότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Πάρα πολύ τα πράγματα. Και δεν αναφέρομαι σε... Προσέξτε, γιατί εδώ αρχίζουν τα μπερδέματα. Εγώ δεν λέω τις ιδιωτικές στιγμές. Δεν λέω αυτό. Αλλά λέω, στην προκειμένη περίπτωση, ποιον ενοχλεί να μπει κάμερα στην κορυφή ή στην πλαγιά σε ένα βουνό? Ποιον ενοχλεί? Και όποιος ενοχλεί δεν με ενδιαφέρει. Ας πάει να τα λύσει τα θέματα. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι να χάνουμε ανθρώπους, να χάνουμε περιουσίες, να χάνουμε δάσος. Αυτά με ενοχλούν εμένα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, ο Αβραμίδης, λέει: από την απάντηση του υπευθύνου της περιφέρειας για αυτούς που δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα της περιποστήμωσης, καλυφθήκατε? Γιατί εγώ όχι. Η περιφέρεια έπρεπε να έχει μηχανισμό και εξοπλισμό, βέβαια, ώστε να καθαρίζει και το οικόπεδο υποχρεωτικά. Εάν έχει παρέλθει η λιμενουρία που έχει οριστεί, αναπεριοχή, να καθαριστούν τα οικόπεδα και βέβαια να χρεώνει και τα έξοδα καθαρισμού εκτός του προστίμου. Αλλιώς τι πρόβλημα ακριβώς λύνει μόνο με το πρόστιμο? Βέβαια έρχονται και εκλογές. Και αυτά είναι λίγο κάπως δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, άκου Παναγιώτη, γιατί εδώ βάζεις και μετά βάζεις και για τους δημάρχους που θα ρίξουν άσφαλτο 5 μέρες πριν τις κάλπες και θα κάνουν τα έργα και μετά θα είναι αυτό εξαργυρός ο μέτρος. Συμφωνώ. Μέχρι τις πρώτες βροχές. Ναι, έχεις δίκιο. Ισχύει αυτό που λες. Δεν θέλω όμως να φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι δήμαρχοι και οι δήμοι δεν έχουν χρήματα. Τι με νοιάζει εμένα αν έχουν ή δεν έχουν χρήματα? Δική τους υποχρέωση είναι πρωτογενώς. Ας πάνε να επιβάλλουν και πρόστιμο επίσης. Δεν αντιλαμβάνομαι το Δήμο που δηλώνει αδυναμία συγκέντρωσης των κομμένων. Επαναλαμβάνω. Εάν δεν μπορείς, μη γίνεσαι δήμαρχο.
1: Θα επανέλθουμε γιατί το περιλαμβάνει αυτό η φετινή νομοθεσία. Έχουμε προς το παρόν στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Φραγκούλη, είναι πιλότος και εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, για να δούμε λίγο τι έχει συμβεί στο δυστύχημα που συνέβη χθες με τα δύο ελικόπτερα, όπου το ένα κατέφεσε και ακριβώς και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο κύριος Παντελής Φραγκούλης, τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό που παρακολουθήσαμε δυστυχώς, αυτό το στιγμιότυπο της τραγωδίας, αυτό το βίντεο, μπορεί να σας δώσει συμπεράσματα? Μπορείτε εσείς δηλαδή που είσαστε έμπειρος να καταλάβετε αν τίθεται ζήτημα εμπειρίας χειρισμού των χειριστών ή αν πρόκειται για μηχανική βλάβη.
2: Δεν είπατε όμως και μία τρίτη εκδοχή.
0: Ποια?
2: Το ζήτημα του συντονισμού των ελικοπτέρων.
0: Μάλιστα.
2: Όταν πετούν στον αέρα. Μου είπατε για βλάβη, μου είπατε για όλα, για τους χειριστές, δεν είπατε του συντονιστή. Πώς δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή να κάνουν ρήψεις. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι φορτισμένη με ένα σοβαρότατο έργο του συντονισμού των αεροπορικών μέσων. Υπάρχει κανονισμός στην πυροσβεστική υπηρεσία περί συντονισμού των αεροπορικών μέσων. Υπήρχε συντονιστής που να συντονίζει αυτά τα μέσα. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα ελικόπτερο.
0: Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα που λέτε. Είναι το πιο κρίσιμο, νομίζω.
2: Ασφαλώς. Και ευτυχώς που έχουμε δείγμα της σύγκρουσης των ελικοπτέρων.
0: Υπάρχει το βίντεο, το ντοκουμέντο.
2: Ακριβώς. Έχουμε ντοκουμέντο. Έτσι. Το άλλο ντοκουμέντο το οποίο θα πρέπει να αντράξει η υπηρεσία προκειμένου να βρει ακριβώς τι συνέβη είναι οι συνομιλίες των πιλότων με τον συντονιστή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε αεροπυρόσβεση, υπάρχει ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο οποίο βαίνει αξιωματικός επάνω και ο οποίος λέγεται συντονιστής, πετάει σε μεγαλύτερο ύψος από τα αεροπορικά μέσα που πετάνε και κάνουν την κατάδυση της πυρκαγιάς και βλέπει όλα τα μέσα από τη στιγμή που θα κάνουν υδροληψία μέχρι τη στιγμή που θα κάνουν τη ρήψη του νερού. Αυτός ο συντονιστής δίνει τις εντολές πότε θα πετάξει το καθένα ελικόπτερο και πότε θα κάνει την ρήψη του νερού.
0: Μάλιστα.
2: Το ερώτημα μας είναι, τα δύο ελικόπτερα γιατί βρέθηκαν στο ίδιο σημείο? Μεγάλο ερώτημα αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχει μεγάλη απόσταση και διαφορά μεταξύ των αεροπορικών μέσων που επιχειρούν στην κατάσταση των πυρκαγιών. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των. Βρέθηκαν δύο ελικόπτερα, το ένα που επιχειρούσε να κάνει ρήψη του νερού και γι' αυτό έκανε ανακοπή της ταχύτητάς του για να στοχεύσει καλύτερα, και ένα άλλο ελικόπτερο που έρχονταν από επάνω να κάνει και εκείνο ρήψεις. Πήρε εντολή από κάποιον? Οι χειριστές δεν ενεργούν από μόνοι τους όπου θέλουν αυτοί και όπως θέλουν αυτοί. Υπάρχει πάντα εντολή του συντονιστή.
0: Υπάρχει και το operating manual της κάθε εταιρείας. Θέλω να πω, μέσα σε αυτό γνωρίζετε αν είναι εξοπλισμένο το ελικόπτερο με όργανο που να μπορεί να δει, σε εισαγωγικά, οτιδήποτε άλλο πετάει κοντά του?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω και δεν θα το εξετάσω. Αυτή τη στιγμή οι υπεύθυνοι είναι κάποιοι οι οποίοι συντονίζουν τα αεροπορικά μέσα. Mm-hmm. Είναι υπεύθυνοι να πετούν παραπάνω σε μεγαλύτερο ύψος και να έχουν στα μάτια τους, σαν ελεκτές εν αέριο κυκλοφορίας, πού είναι τα ελικόπτερα και τι κάνουν. Αυτοί είναι υπεύθυνοι.
1: Κύριε Φραγκούλη, δεν ήθιστε δηλαδή στην κατάσβεση πυρκαγιών να επιχειρούν δύο αέρια μέσα στο ίδιο σημείο?
2: Όχι,
1: την
2: βέβαια.
1: Ίδια στιγμή.
2: Όχι, βέβαια. Πού ξανακούστηκε αυτό? Ασφαλώς και όχι.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω. Ρωτάω για να μάθω.
2: Όχι, βέβαια. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Σαφώς και όχι. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των αεροπορικών μέσων όταν πετούν στον αέρα. Αυτό το διαχωρισμό το κάνει ο συντονιστής. Συντονιστής λέγεται αυτός που πετάει με ένα άλλο ελικόπτερο πολύ πιο ψηλά και βλέπει όλα τα μέσα που είναι την κάθε στιγμή. Τα βλέπει, τα διαχειρίζεται και κάνει τη σωστή προγραμματισμό πότε το κάθε μέσο θα πάει να ρίξει το νερό. Δεν επιχειρούν μόνο ελικόπτερα, επιχειρούν και αεροπλάνα. Πρέπει να γνωρίζει τα μέσα αυτά τι είναι, τις ταχύτητες των μέσων. Το αεροπλάνο πηγαίνει νωρίτερα γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Πηγαίνει στο νερό και κάνει υδροληψία γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ελικόπτερο μπορεί να πάει στη θάλασσα να κάνει υδροληψία, μπορεί να πάει και σε κάποια δεξαμενή. Αυτά τα συντονίζει ο συντονιστής. Υπάρχει συντονιστής ο οποίος είναι στον αέρα και βλέπει όλα τα μέσα, και υπάρχει αντίστοιχο συντονιστής στο έδαφος που λέει πού θα γίνει η ρήψη του νερού. Γιατί από κάτω μπορεί να έχουμε κόσμο. Δεν μπορεί να ρίχνει το νερό πάνω στον κόσμο. Θα έχουμε ατύχημα. Εδώ έχουν γίνει σοβαρές παραλήψεις.
0: Επομένως μας λέτε ότι ή δεν υπήρχε συντονιστής ή ο συντονιστής έχει την ευθύνη για τη σύγκρουση, γιατί δεν φρόντισε να ενημερώσει τους χειριστές.
2: Δεν μιλάω καθόλου για σύγκρουση, δεν παίρνω τέτοια ευθύνη.
0: Τι λέτε?
2: Εγώ μιλώ πάντα ποιες είναι οι διαδικασίες προκειμένου να έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά με πολύ σοβαρούς αέρες, με αέρες οι οποίοι προξενούνται από την ίδια τη φωτιά με μικροκλίμα, έτσι. Και είναι και οι αναταράξεις οι οποίες υπάρχουν όταν ένα αεροπορικό μέσο πηγαίνει για να ρίξει το νερό, αμέσως δημιουργεί από πίσω το αναταράξεις. Πρέπει να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των αεροπορικών μέσων, έτσι προκειμένου να μην βρισκόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Το τι συνέβη θα το βρει η διερεύνηση.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ λέω ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτά τα δύο ελικόπτερα που βρέθηκαν τόσο κοντά το ένα με το άλλο μπορούσαν να καταλάβουν ότι πάνω τους ή κάτω τους υπήρχε κάποιο άλλο ένα αέριο μέσο ή δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν από εκεί που βρίσκονται στο πιλωτήριο, ας πούμε.
2: Καταρχάς το ελικόπτερο που ήταν από κάτω, έτσι, δεν γνώριζε ότι είναι άλλο πίσω του. Ο από πίσω που ήταν δεν έβλεπε αυτό που είναι μπροστά του, γιατί ήταν σε πιο ψηλό ύψος και δεν είχε από κάτω. Αυτή τη δουλειά κάνει ο συντονιστής. Αυτή είναι η διαδικασία που γίνεται. Δεν μπορούν τα δύο μέσα να βρίσκονται στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός αεροπορικών μέσων. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά
0: αυτό
2: το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι διαδικασίες οι οποίες γίνονται. Όταν ξεφύγουμε αυτές τις διαδικασίες, έχουμε ένα θλιβερό αποτέλεσμα. Από ένα λάθος δεν γίνεται ένα αεροπορικό δυστύχημα. Γίνονται από αλληλουχίες λαθών. Και εδώ πέρα υπήρξαν αλληλουχίες λαθών.
0: Μάλιστα. Να κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. Τις προηγούμενες ημέρες και με τις εντάσεις των ανέμων στα 9 και στα 11 και με ρηπές μετρημένες στα 100 και στα 120 χιλιόμετρα.
2: Και περισσότερο.
0: Και περισσότερο. Υποθέτω ότι είναι λογικό να καθυλώνονται ή θεωρείτε ότι υπάρχει ένα αέριο μέσο
2: είναι που μπορεί... Είναι απαγορευτικό.
0: Ωραία. Υπάρχει ένα αέριο μέσο που να μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις συνθήκες.
2: Όχι. Όχι γιατί. Οι χειριστές δεν είναι υπεράνθρωποι. Είναι χειριστές που μπορούν να πετάξουν μέχρι ορισμένες συνθήκες πτήσεως. Όταν βλέπουμε τόσες μεγάλες ταχύτητες, δημιουργούνται κενά αέρος, δημιουργούνται μικροσυνθήκες σε τοπικές. Δεν μπορεί να τις προσπεράσει ο χειριστής. Δηλαδή θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις που οι χειριστές δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Μην ξεχνάτε ότι οι χειριστές αυτοί πετούν συνέχεια και έχουν μια κόπωση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όσοι είμαστε απ' έξω.
1: Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, κύριε Φραγκούλη...
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα από τα ελικόπτερα, να καθόμαστε όλοι με το κεφάλι όρθιο όταν θα έρθουν τα ελικόπτερα να σβήσουν τις φωτιές. Δεν είναι αυτή η σωστή διαδικασία.
1: Όταν έχει και πολύ αέρα, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δεν μπορεί να στοχεύσει και καλά το ελικόπτερο, ακόμα και αν ήταν θεός ο πιλότος και μπορούσε να το πετάξει αυτές τις
2: συνθήκες. Είναι τόσο καλή εκπαιδευμένοι αυτοί οι πιλότοι, mm-hmm. που κάνουν το αδύνατο δυνατό και στοχεύουν, όπως βλέπετε, κόβουν την ταχύτητα τελείως και είναι από πάνω από τη φωτιά και ρίχνουν το νερό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Το ζήτημα είναι η διαχείριση των ελικοπτέρων. Δεν συνέβη και κάτι, από ό,τι βλέπω εγώ. Στο δεύτερο ελικόπτερο δεν υπήρξε καμία βλάβη. Δεν υπήρξε βλάβη από ό,τι βλέπω. Θα έκανε κάποιες κινήσεις ο χειριστής του ελικοπτέρου να δείξει ότι υπάρχει βλάβη του ελικοπτέρου. Τελείωσε απρόσμενα, ήρθε και κάθισε πάνω από το προηγούμενο ελικόπτερο και το έχασε στο στροφείο. Το χτύπησε στο στροφείο. Αυτό έχει γίνει.
0: Οι χειριστές ασχολούνται με την υδροληψία. Είναι προφανές, γιατί όπως το λέει τώρα και έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Φραγκούλης, δεν αντιλαμβάνονται ο ένας την παρουσία του άλλου και πηγαίνουν προς το ίδιο ίχνος. Επομένως, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν υπάρχει συντονιστής και γιατί δεν το βλέπει ο συντονιστής.
2: Ναι, θα ακούσουμε από αυτά πιστεύω οι συχνότητες μαγνητοσκοπούνται έτσι και θα ακούσουμε τι έχει γίνει.
0: Και υπάρχει, κύριε Φραγκούλη, στο βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, και ένα τρίτο ελικόπτερο πιο πίσω.
2: Τρίτο και τέταρτο.
0: Και τέταρτο. Και όλοι αυτοί πάνε για υδροληψία, έτσι.
2: Όλοι αυτοί ερχόντουσαν για να ρίξουν νερό.
0: Α, για να ρίξουν. Δεν πάνε να πάνε να ρίξουν. Ναι, να ρίξουν.
2: Ναι. Είχαν πάρει γραμμή.
0: Ναι.
2: Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε ζωντανό το δεύτερο πιλότο και δεν είχαμε και χειρότερο δυστύχημα, έτσι. Και θα μας δώσει ακριβώς πληροφορίες. Και εάν υπάρχει το ακουστικό μέρος από τις συχνότητες που ναι. καταγράφονται, έτσι,
0: ναι, ναι.
2: θα δούμε ακριβώς εάν ο συντονιστής είχε δώσει εντολές το πώς πρέπει να γίνει.
0: Αν υπάρχει, ακριβώς, αν υπάρχει συντονισμός ή αν δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί
2: του. Ναι, γιατί κάτι που άκουσε υπήρχε συντονισμός από το έδαφος. Συντονισμός από το έδαφος, συντονιστής δεν μπορεί να υπάρξει. Ο συντονιστής πρέπει να βλέπει τα αεροπορικά μέσα. Ναι. Δεν μπορεί να συντονίζει από το έδαφος τα αεροπορικά μέσα. Πρέπει να το βλέπει. Και το βλέπει μόνο όταν πετάει με άλλο ελικόπτερο που είναι πολύ πιο ψηλά από τα ελικόπτερα που επιχειρούν και τα έχει όλα εν όψη.
1: Πολλές φορές στις ενημερώσεις που λαμβάνουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία σε διάφορες φωτιές που έχουν ξεσπάσει, μας ενημερώνουν ότι είναι 9 ελικόπτερα, ας πούμε, από τα οποία το ένα για το συντονισμό των υπολείπων.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτό σαν κουλτούρα ότι ένα.
2: Δεν είναι κουλτούρα. Όχι κουλτούρα.
1: Συγγνώμη.
0: Προαπαιτούμενο είναι.
2: Προαπαιτούμενο. Υπάρχει διαδικασία.
1: Αυτή η διαδικασία, ναι, με συγχωρείτε.
2: Διαχείριση αεροπορικών μέσω τη πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Είναι κρίσιμη η έλλειψη. Έχει δίκιο ο κύριος Φραγκούλης. Είναι κρίσιμη η έλλειψη. Αν δεν υπάρχει ένα αέριο συντονισμός, είναι κρίσιμη η έλλειψη.
2: Και μάλιστα με τέτοιες συνθήκες πτήσεως. Δεν είναι εύκολες οι καταστάσεις, δεν είναι υπεράνθρωποι οι πιλότοι. Είναι άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι κουράζονται.
0: Σαφώς.
2: Και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να τους δίνει εντολές και οδηγίες. Πολλές φορές οι πιλότοι μεταξύ τους μιλάνε και του λέει: πρόσεξε, μην περάσεις από αυτό το σημείο. Έχει καθοδικά ρεύματα. Έλα λίγο πιο αριστερά, πιο δεξιά. Αυτά τα διαχειρίζονται οι πιλότοι μεταξύ τους. Ένας ο οποίος έχει συντονιστεί στον αέρα και μιλάνε οι πιλότοι, πρέπει να γνωρίζει αυτά τα πράγματα, την αεροπορική ορολογία. Δεν μπορεί να λέει οτιδήποτε θέλει. Πιστεύω να γίνομαι αντιληπτός.
0: Απόλυτα, απόλυτα, κύριε Φραγκούλη. Απόλυτα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ο κ. Παντελής Φραγκούλης, πιλότος και προγνώμονας.

0: Επομένως, ο κ. Φραγκούλης μας είπε ότι αυτό που βλέπει είναι έλλειψη στο συντονισμό. Ναι. Ότι δεν ήθιστε δύο ελικόπτερα να επιχειρούν.
1: Βάζει ένα ερώτημα ο κ. Φραγκούλης εκεί. Δηλαδή, λέει, υπήρχε ένα αέριο συντονισμός. Και αν υπήρχε ένα αέριο συντονισμός, ο συντονιστής τι έκανε. Το λέει ο κ. Φραγκούλης και έχει ενδιαφέρον.
0: Και ότι δεν ήθιστε να πετούν δύο ενέργεια μέσα την ίδια ώρα για το ίδιο ίχνος. Σημείο. Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνει κανείς, επαναλαμβάνουμε, εμείς συνοψίζουμε όσα μας είπε ο κ. Φραγκούλης, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας. Και ο άνθρωπος δεν έχει πρωτογενή ενημέρωση από αυτά που έχει δει, από αυτά που έχουμε δει όλοι. Έτσι. Λέει ότι πάνε και τα δύο στο ίδιο ίχνος και προφανώς οι χειριστές δεν αντιλαμβάνονται ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Γιατί είναι πιο ψηλά το ένα από τα δύο ελικόπτερα, ναι. Το άλλο είναι χαμηλά.
0: Και δεν έχουν ορατότητα να καταλάβουν ότι είναι στο ίδιο σημείο.
1: Ναι, έλα, πες. Ναι.
0: Ολοκλήρωσε.
1: Όχι, στα μηνύματα θέλω να πάω.
0: Α, για τα μηνύματα. Επειδή ναι. Λέγαμε πριν για τα καθάριστα οικόπεδα και μπήκα και βρήκα την Κία. Ναι. Ο Δήμος έχει την ευθύνη, αν εγώ δεν καθαρίσω το οικόπεδό μου, να πάει να μου το καθαρίσει, να με χρεώσει για τον καθαρισμό, να μου χρεώσει το διχίλιαρο και να μου χρεώσει και άλλα ένα πεντακοσάρικο που δεν υπέβαλα.
1: Δηλαδή, να κουνηθούν οι Δήμοι, είπα.
0: Οι Δήμοι έχουν. Επειδή έλεγε ότι δεν καλύφθηκε ο φίλος.
1: Ναι, γιατί επικουρικά μετά έρχεται η περιφέρεια. Ο νόμος λέει ότι πρώτα οι Δήμοι, και έχει δίκιο ο φίλος μας, έστειλε το μήνυμα, μετά έρχεται η περιφέρεια. Αλλά τι σημαίνει δεν έχω συνεργεία και δεν μπορώ και δεν έχω. Να τη βρει τη δυνατότητα. Όπως πολύ σωστά έγραφε ο φίλος, να έρθει μετά να μου κάνει έργα οδοποιίας 4-5 μήνες πριν τις εκλογές, να μου δείξει ότι κάτι κάνει ή ότι βάζει, α πούμε, πώς το λένε, να αλλάζει τα φανάρια, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν σε θέλω εκεί. Εκεί που σε θέλω είναι στα κρίσιμα. Κάνε αυτά που πρέπει να κάνεις πριν την πυρκαγιά. Αυτό πρέπει να κάνεις.
0: Και υπάρχουν Δήμοι που μας έχουν αποδείξει ότι γίνεται. Οι Δήμοι στον Ημιτό που έχουν φτιάξει και τον οργανισμό για την προστασία του Ημιτού. Υπάρχουν Δήμοι που μας έχουν δείξει ότι μπορούν να το κάνουν. Επομένως μπορούν όλοι.
1: Αυτό που έχει στείλει ο Πουαρό το μήνυμα, εγώ θα το κοιτάξω. Γιατί λέει στις αρχές του φετινού Ιουνίου αφήθησαν στο αεροδρόμιο της Λευσίνας 3 νέα ελικόπτερα, έχει τον τύπο τους, τα οποία εντάχθηκαν στο σχεδιασμό ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα πανάκριβα ελικόπτερα παραμένουν παρκαρισμένα, καθώς είχε άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή τους. Έτσι μισθώνονται ελικόπτερα όπως αυτά που συγκρούστηκαν στην Ψάθα για να αντιμετωπιστούν άρον-άρον τα πύρινα μέτωπα. Θα το ψάξω. Θέλω να σου πω ότι κάθε καλοκαίρι μισθώνουν ελικόπτερα. Ούτως ή άλλως, προφανώς και τα τρία θα βοηθούσαν στο σχεδιασμό. Δεν αμφισβητώ αυτό που έχει στείλει. Απλά σου λέω θα ψάξω και εγώ περισσότερα στοιχεία. Τρία ελικόπτερα, όταν έχεις τέτοια διασπορά δυνάμεων. Γιατί θυμίζω ότι την Παρασκευή το μεσημέρι, για ένα πεντάωρο, είχαμε 73 ταυτόχρονα. 73 μεγάλες πυρκαγιές την Παρασκευή το μεσημέρι. Αντιλαμβάνεσαι που αρώ ότι τρία ελικόπτερα δεν φτάνουν ούτε για τη μία. Καλά. Επομένως, προφανώς θα βοηθήσουν αυτά τα τρία ελικόπτερα. Θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, αλλά πρέπει και να μισθώνονται κι άλλα. Δεν βγαίνει ο αριθμός εννοώ.
0: Το έχουμε ξαναδεί. Νομίζω ένα μισθωμένο και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχε ένα ατύχημα και έπεσε στη λίμνη που δεν έπαθε κανένας τίποτα από τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Αλλά μισθώνουμε ελικόπτερα. Αυτό το ξέρουμε κάθε χρόνο συμβαίνει για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Γιατί όσο και να έχουμε, όταν ξεσπάνε 73 μέτωπα την ίδια ώρα σε ολόκληρη τη χώρα, δεν φτάνουν.
1: Βλέπω και το μήνυμα του Νίκου. Υποθέτω ότι είναι από τις πρώτες φορές που στέλνετε μήνυμα Νίκου και χαίρομαι πάρα πολύ να σας ενθαρρύνω λοιπόν. Σας το διαβάζω το μήνυμά σας. Είμαι ο Νίκος και θέλω να καταθέσω μια άποψη ως πολίτης αυτής της χώρας. Νομίζω ότι πρέπει να σφίξουν κι άλλο τα πράγματα, τα λουριά. Το αλλάζω λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είτε είσαι πολίτης και θες να ψήσεις, είτε είσαι μεγάλη επιχείρηση και θες να περάσεις καλώδια μέσα από το δάσος, θα πρέπει να αναλαμβάνεις την ευθύνη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Όταν η φωτιά χαρακτηρίζεται mega fire, θα πρέπει και η τιμωρία ή το πρόστιμο να είναι mega. Εμείς ευχαριστούμε Νίκο μας για το μήνυμα, το προσυπογράφω 100%.

0: Η Ελένη σκοπτικά, θα έλεγα, και με κάποια πικρία, σχολιάζει: όπως φαίνεται και στα ελικόπτερα έχουν τον ίδιο συντονιστή που είχαν τα τρένα. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και ο Πάνος, η πίεση για αποτέλεσμα, μήπως σκότωσε τους δύο ανθρώπους χθες. Πάνος, υποθέτω πάνω μου. Προφανώς και είχαν. Δηλαδή, ο χρόνος εκεί πιέζει πάρα πολύ να γυρίσει, να κάνει τη ρήψη, να επιστρέψει μετά.
1: Ξέρεις ότι είναι και ένα μεγάλο κομμάτι πυροσβεστών που χάνουν τη ζωή τους, αυτό που λέμε, από τον φνίδιο θάνατο, από ανακοπή καρδιάς, από οποιοδήποτε.
0: 27 χρόνια, παθολογικά.
1: Που στο δημιουργεί η ένταση της στιγμής, και ότι ο Γιώργος και η Κασιανή περιμένουν από σένα να σώσεις το σπίτι σου. Και ότι δεν γίνεται να μην τα καταφέρεις αυτή τη στιγμή, πρέπει να τα καταφέρεις. Και είναι πολλοί πυροσβέστες που χάνονται κάθε χρόνο με τέτοια αίτια, ή κατά τη διάρκεια πυρκαγιών, είτε μετά όταν πάνε σπίτι τους.
0: Και νομίζω πάρα πολύ ωραία το τοποθετείς αυτό το δυσάρεστο τραγικό γεγονός, γιατί μετά τους τίτλους ειδήσεων θα υποδεχτούμε τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, τον αντιστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος, να του θέσουμε τα ερωτήματά μας.

0: Real FM.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κανδύλη και Άγιο Νεκτάριο Μεγάρων και σε Κρύο Πηγάδι και Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπηκε 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Περισσότερα στο real.gr. Στα 83 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις του Donald Trump για επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν.

0: FM στους 102.
1: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
2: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές. Αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λέσβιο και έκανε εκπομπή.
3: Ναι.
2: Εγώ που είμαι μεσήνιος, θέλω να σου πω, να μην μπερδεύεσαι, παιδί μου. Η Γουρνοπούλα την έμαθα όλοι οι φίλοι ως από εμάς.
3: Μαζί σου.
2: Και στο Τέξας, αυτοί που κάνουν εκεί μπάρμπεκι και τα λοιπά. από εμάς τα μάθανε, μην νομίζεις.
3: Μαζί σου.
2: Και προσπαθούν να μας αντιγράψουν στην Αρκαδία, στην Αργολίδα. Όχι ακόμα, δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Δεν ξέρουν. Αλλά στην Αρκαδία προσπαθούν να μας αντιγράψουν, να ξέρεις από εμάς.
3: Και στην Αρκαδία έχουν ωραία Γουρνοπούλα.
2: Σιγά-σιγά προχωράνε. Είναι γύρω στα 15 χρόνια πίσω.
3: Στα 15. Ναι. Δηλαδή εμείς πάνω από το Βλάκι πόσα χρόνια πίσω είμαστε. Αιώνες.
2: Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
3: Τι παραπάνω τις κάνετε, δηλαδή, πιάσουμε τώρα την Κουρνοπούλα.
2: Μπορώ τώρα από τα μυστικά αιώνων εκεί πέρα. Έλα στη μεσημεία, είναι... δοκίμασε και παίζουμε.
3: Περίμενε. Είναι το πώς την επιλέγετε, είναι το πώς τη μαγειρεύετε.
2: Έτσι, μπράβο. Πώς τη μαγειρεύετε. Ξέρουν αυτοί εκεί, έχουν διάφορα κόλπα.
3: Βάζετε στη σούβλα διάφορα.
2: Πας εκεί να φας τώρα στη... Να φας το φίλο μου τον Αντώνη που είναι πάνω στη θάλασσα. Θαλασσινή Κουρνοπούλα που λέω εγώ. Βλέπεις θαλασσίτσα να. Τον κυματισμό και αυτό και εδώ. Βάλεις το ουζάκι σου στην πυρίτσα σου και να έρθει η Γουρνοπούλα. Με τον Καραγευρέκη που είμαστε δύο άτομα, όπως το βλέπω τον Καραγευρέκη.
3: Όχι, Γουρνοπούλα, ρε Γιώργο, τώρα και εσύ το παράκανες.
2: 170 γραμμάρια Καραγευρέκη, θα φάω το υπόλοιπο κιλό εγώ, δεν είναι. Τι. Ε, δεν έχεις. Έλα για να αποκτήσεις.
3: Μόνο θα μείνεις στα 170 γραμμάρια, Γιώργο.
2: Να πάει, 210. Το βλέπεις να τρώει πολύ αυτόν. Αυτό είναι για να το βγάζεις, θα τον κερνάς φαγητό.
3: Μπορεί να μην του φαίνεται εσύ.
2: Δεν τρώει. Λες, θα σου πάρω ένα σουβλάκι και το αφήνει το μισό. Βάζεις χέρι, λες, γιατί δεν τρως και το άλλο μισό. Ρε.

0: τώρα όμως τηλευτυχώς ένας φίλος Ηπειρώτης, αλλά ναι. Στις πίτες είστε εσείς 200 χρόνια πίσω.
1: Όχι, καλά. Είμαστε εμείς στην Ήπειρο. Δεν έχουμε ιδέα, πες το, έχει δίκιο. Ιδέα δεν έχουμε. Δεν το συζητάμε, είναι πολύ μπροστά η Ήπειρος.
0: Καθένας το είδος του.
1: Εμείς εκεί αυτά ξέρουμε να κάνουμε. Τα τσόρας που λένε.
0: Σου φτιάξω εγώ μια πίτα, κολοκυθόπιτα. Ναι.
1: Αυτή που κάνετε με το. Όχι, την κάνουν οι γιανιώτες αυτή. Με το κοτόπουλο, την κοτόπιτα.
0: Που δεν έχει φύλλο.
1: Τι είναι αυτό. Και οι άλλοι, η σπαναγή, η τυρόπιτα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και λαχανόπιτα κάνουμε.
1: Και αυτή τέτοια
0: που λέτε, εσείς,
1: κάνετε και μακαρονόπιτα.
0: Και μακαρονόπιτα βέβαια. Χωρίς φύλλο. Και
1: όλα,
0: με φύλλο.
1: Όλα τα κάνετε σε πίτα δηλαδή.
0: Όλα τα πάντα. Ό,τι υπάρχει και πάνω στη γη και τρώγεται, πιτόπιτα. Το βάζουμε στην πίτα. Πιτόπιτα.

0: Θα έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, που είναι αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία, να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η Mega Fire και αν πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται τα μέσα που έχουμε τώρα δεν αρκούν, ή αν το να προσλαμβάναμε, ας πούμε, άλλους τόσους πυροσβέστες θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατάσβεση τέτοιων μεγάλων πυρκαγιών. Κύριε Σταμούλη, γεια σας.
1: Γεια σας και σε εσάς.
2: Καλό μεσημέρι, στρατηγέ.
1: Πόσο μπορεί να είναι?
2: Δεν είναι. Και είμαι βέβαιος ότι και εσείς θρυνείτε για την απώλεια των συναδέλφων σας.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει τέλος ο θρύνος. Δηλαδή, μόλις λίγο κόπασε αυτή η μεγάλη θλίψη για τα τρία παλικάρια μας, πυροσβεστές, ήταν οι άλλοι δύο συνάδελφοι. Γιατί συνάδελφοί μας είναι για αυτοί.
2: Ναι, τους χειριστές, λέτε.
1: Συγκεκριμένο για πολλά χρόνια. Να τελειώσει λίγο αυτή η τραγωδία κάποια στιγμή.
2: Κάποια στιγμή να τελειώσει. Αλλά ένα κρίσιμο ερώτημα είναι, στρατηγέ, τι συνέβη, αν έχετε εικόνα, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό δεν μπορεί να το έχετε από πρωτογενή ενημέρωση, αλλά επειδή έχετε χρόνια στην υπηρεσία, υποθέτω ότι θα έχετε ρωτήσει, με τους δύο συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο, τι συνέβη, γιατί έτσι ξεκινήσαμε και την εκπομπή με την Κασιανή, με αυτό το κρίσιμο ερώτημα.
1: Τώρα, έχουμε θρυνήσει και πολλές φορές σχεδόν με ίδιο σκηνικό συναδέλφους. Δηλαδή, σε παρόμοια γεωγραφικά, γεωμορφολογικά σημεία, έχουν χαθεί συνάδελφοι μας με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς τώρα, όταν παλεύεις αυτά τα και στα ρεθιμιώτικα βουνά, που είναι και αυτά το πολύ δύσκολα βουνά,

0: Να, είναι πολύ εύκολα, επειδή αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα οι άνεμοι και οι φλόγες και οι καπνοί, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να σε κλείσουν.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα ζητούμενα. Τώρα, αν δεν δεις βέβαια τα συγκεκριμένα δεδομένα για το συγκεκριμένο ατύχημα, δεν μπορεί να ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως, έχουμε παρόμοιες πόλεις από συναδέλφους σε παρόμοιες συνθήκες.
1: Όταν όμως δίνεται η εντολή στους συναδέλφους σας, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το τραγικό περιστατικό και σε άλλα περιστατικά. Εγώ είχα το θλιβερό καθήκον να είμαι ένας από τους δημοσιογράφους που ήταν πάνω στον Ημιτό
0: τη
1: 22 Ιουλίου του 1998 με τους τέσσερις πυροσβέστες.
0: Τα δικά μας τα παλικάρια.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: το μνημείο που το βλέπω όσες φορές πηγαίνω και ανατριχιάζω. Γιατί είναι αλλιώς να το βλέπεις, αλλιώς να το ζεις.
0: Ναι.
1: Αλλά να ρωτήσω κάτι. Όταν λοιπόν καλείται το πλήρωμα ενός οχήματος του πυροσβεστικού σώματος να κάνει ανάπτυξη εγκατάστασης και είναι η φωτιά μπροστά και είναι οι συνθήκες αυτές, είναι πληροφορίες που τις μετράει, ή πρέπει οι πυροσβέστες να πάνε πάση θυσία να κάνουν την εγκατάσταση και να ρίξουν το πρώτο νερό?
0: Κοιτάξτε, αυτό θα ήταν ρομπότ. Άμα ήταν, δηλαδή, δεν είναι ψυχρές οι εντολές σου. Είναι συνεχώς μεταβολόμενο και ο σχεδιασμός στο σύνολό του. Ναι. Δηλαδή, τι κάνεις? Εσύ έχεις ένα γενικό σχεδιασμό και λες ότι το μέτωπο στα αριστερά του. Okay. Θα αναπτυχθούν κάποιες δυνάμεις εκεί. Από εκεί και πέρα το κάθε πλήρωμα και η κάθε ομάδα, γιατί εκτός από τα πληρώματα έχουμε και τις ομάδες, έχουν ένα κομμάτι που μπορεί να επιχειρήσουν και ένα δεύτερο, αυτό που βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, και γι' αυτό υπάρχει και ο πιστοχώρησης σε αυτή τη
1: δόση.
0: Δεν είναι ντροπή για κανέναν μας, εννοώ ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή θα τραβηχτείς πίσω, να θεράσεις το μέτωπο αν δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, και θα φύγεις τελείως. Επίσης, και μάλιστα πολλές φορές κόβονται οι εγκαταστάσεις, θα το έχετε δει. Δηλαδή κόβεις τις σωλήνες, κόβεις τα πάντα και φεύγεις.
1: Το έχω δει, το έχω δει.
0: Ναι,
1: και έχω δει να φεύγουν και λογικό να φεύγουν τρέχοντας οι άνθρωποι να προλάβουν για τη ζωή τους. Δεν το συζητάμε.
0: Εννοείται, αν θα δείτε ότι μείναν και καμένα αυτοκίνητα φέτος στην Καγία εδώ στην Αττική, ότι παρατάς τα οχήματα και φεύγεις προς το καμένο συνήθως.
1: Αυτό στρατηγέ που λέτε, για παράδειγμα, εγώ το κατάλαβα το 2007. Δεν ήξερα ότι πρέπει να φύγεις στο καμένο. Όλοι νομίζουμε ότι φεύγουμε από εκεί που δεν είναι καμένο.
0: Όχι, Ναι, δηλαδή γι' αυτό και λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάρεις το όχημα και φεύγεις προς το καμένο. Το θέμα ποιο είναι? Όταν βρίσκεσαι, παραδείγματος χάρη, σε κορυφογραμμές ή σε φαράγγια, όπου εκεί είναι το καμένο από το άκαρτο, αλλά και στο καμένο μπορεί να ξαναγυρίσουν καπνοί, καταλαβαίνω ότι το πεδίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό που μπορεί να έχει.
1: Mm-hmm.
0: Απλά εκεί θα σε σώσει η εμπειρία σου και τα μέσα ανατομική προστασία που έχει εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή σου.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Σταμούλη, πάμε λίγο τώρα σε αυτά τα mega fires που τα ονομάζουμε πλέον, όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες δύσκολες με ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 10 μποφόρ, με πολύ μεγάλη ξηρασία, μεγάλη περίοδο ξηρασίας. Αυτές οι φωτιές που βλέπουμε ότι ξεφεύγουν και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, πώς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο? Πρέπει να προσληφθούν και άλλοι πυροσβέστες? Πρέπει να βρούμε νέα μέσα? Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Πρόληψη. Δέστε τα σήμερα κάπου δημοσιεύεται μάλιστα η μελέτη αυτή του ΟΣΑ και στην Ελλάδα, που δείχνει ότι αυτό που πρέπει να διαχειριστείς σε πολύ καλό κομμάτι είναι η πρόληψη. Δηλαδή, είδατε ότι τώρα τι λέμε, συζητάνε ότι και πολύ καλά και κάνουν μονάδες του στρατού, έτσι, που κόβουν ζώνες.
2: Mm-hmm.
0: Προσέξτε αυτό. Και γιατί τις κόβει? Γιατί είναι αδιάβατο το δάσος. Εσείς το μεταδίδετε τις τελευταίες μέρες, νομίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν έχει φωτιά. Αυτά γίνονται πριν. Άρα τι σημαίνει? Ακούστε τι λένε οι δημαρχοί σε όλη την Ελλάδα. Ότι πόσοι παλεύουν να στήσουν αντιπυρικές ζώνες και έχουν προβλήματα με την ελληνική γραφειοκρατία, το δασαρχείο και όλα αυτά. Αυτό το πλέγμα δεν έχει αλλάξει ακόμα. Σημαίνει τι? Πρέπει να διαχειριστεί το δάσος αυτό που έχει όπως είναι. Δηλαδή, με τη μίξη του, με τα προβλήματα που έχει, του ότι είναι αδιαχείριστο από τους ανθρώπους που δουλεύουν παλιά στο δάσος και δεν δουλεύουν. Δηλαδή δεν κυκλοφορεί κόσμος πλέον στο δάσος. Δεν διαχειρίζεται ο ίδιος την δασική ύλη που πέφτει. Δεν το παίρνει για τον τζάκι του κανένας. Θα μείνει εκεί. Άρα τι σημαίνει? Ότι εδώ πρέπει να κάνει γιγαντιαία προγράμματα αντινέρω, που γίνονται κάποια στιγμή, αλλά θέλουν να μεγεθυνθούν. Και θέλουν να κάθε δάσος που έχει απομείνει να διαχειριστεί με τη λογική της αντιπυρικής περίοδου, των αντιπυρικών ζωνών, αλλά κοιτάξτε, γιατί γίνεται και μεγάλη κουβέντα αυτό, και της προσβασιμότητας. Δηλαδή, τι θέλεις τώρα εδώ, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα που λέει ανοίξω τη 40 μέτρα ζώνη, θα φωτιά. Μπορεί να περάσει. Ναι, αλλά τι θέλω για να έχω πρόσβαση. Να φτάσουν οχήματα και κόσμος στην κορυφή που λέμε του δάσους για να μπορέσει να κάνει κατάσταση.
1: Σωστά. Αλλά εδώ μας περιγράφεται και ένα νομικό ναρκοπέδιο όμως, όπου δεν είναι εύκολο ούτε το πυροσβεστικό σώμα, ούτε ο Δήμος να πάρει αυτή την ευθύνη και να ξεριζώσει κάποια δέντρα. Να το πούμε ξεκάθαρα, γιατί πρέπει να φύγουν δέντρα σε αυτή την περίπτωση.
0: Και να σα πω και κάτι, για να είμαστε και δίκοι. Δεν κομπλάρει το σύστημα αυτό μόνο από το κράτος. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όταν πας εσύ να κόψεις δέντρα σε περιοχές οι οποίες είναι και σε εισαγωγικά ιδιωτικές, που θα πρέπει να θυσιαστούν δηλαδή και εκεί δέντρα, τα προβλήματα που μπορεί να βρει μπροστά σου, που, όχι εγώ, που βρίσκει ο Δήμος, το Δασαρχείο ή όταν πάει να κόψει αντιπυρικές ζώνες.
1: Ναι.
0: Με προσβολές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και διοικητικές διαδικασίες δύσκολες.
1: Και μετά ο καθένας είναι και μόνος του. Δεν είναι ότι έχεις απολύσει την υπηρεσία και θα σου δώσει και νομική υποστήριξη. Όχι, είσαι μόνος στο δικαστήριο.
0: Όλοι μας, και το λέω όλοι μας, γιατί ξέρουν όλοι καλά τι εννοούμε, όταν βρίσκεσαι και με την πλάτη από την στη δικαιοσύνη, είσαι μόνος σου. Πάει και τα γαλόνια σου, πάνε και οι στολές σου, πάνε και τα διοικητικά σου οφίτσια. Μόνος θα το παλέψει.
1: Να, μια διάσταση πολύ σημαντική, που είναι κρίσιμο να τη φωτίζουμε και φέτος ο στρατηγός μας βοήθησε να τη βάλουμε για αυτή τη διάσταση. Αυτό το πράγμα είναι ένα νομικό ναρκοπέδιο. Δεν είναι νομικό πλειοστάσιο πλέον αυτής της πολιτείας. Ένα τρισάθιο πράγμα είναι. Να πάει ο Σταμούλης να δώσει εντολή να φύγουν 30 δέντρα γιατί θέλει αντιπυρική. Και θα βρεθώ εγώ μετά από 5 χρόνια και θα πω: Ελά, εδώ εσύ ο στρατηγός που το έκανε. 200 χιλιάρικα στο δικαστήριο.
0: Και να σα πω και κάτι, γιατί θέλω να είμαι, και να είμαι εξαιρετικά δίκαιο. Γιατί κάνει μια πράξη που έχουμε και το δασαρχείο και του ανθρώπου του δάσου. Ο δασάρχης έχει και αυτό ένα νομοθετικό πλαίσιο που χειρίζεται. Που του λέει ότι για να κάνει αντιπυρική ζώνη πρέπει να έχει τα δεδομένα αυτά, που να είναι τα μέτρα. Δηλαδή, καμιά φορά το λέω γιατί συνεργαζόμαστε με τον
2: Ναι, κύριε Σταμούλη, είναι λογικό. Δεν ξύπνησε κάποια στιγμή ο υπάλληλος του δασαρχείου και είπε: Α, δεν σε αφήνω να κάνεις αντιπυρική ζώνη, να καεί το δάσος. Φταίει η γραφειοκρατία που υπάρχει από πίσω.
0: Προφανώς. Το νομοθετικό πλαίσιο. Το δαιμονοποιούμε και εμείς καμιά φορά. Στη ρήμη αυτή τη. Και εγώ το έχω. Να μου επιτρέπετε έτσι και κάνω αυτοκριτική γι' αυτό. Επειδή το ζω τώρα από άλλη πλευρά. Το βλέπω ότι και οι άνθρωποι, γιατί έχουν ένα νομικό πλαίσιο που άμα τους λύσει τα χέρια, λέει όχι. Γιατί το λόγο, όπως το είπατε, γιατί κινδυνεύει μετά από 3 χρόνια να έρθει και αυτός με ένα δικαστήριο στην πλάτη και του λέει: Γιατί πήγες και κόψεις τα δέντρα εσύ. Και αυτό γίνεται και τώρα, αυτές τις μέρες, έτσι. Έχουν πολλές προσφυγές εναντίον τους γιατί κόβουν δέντρα.
1: Αυτά είναι πράγματα που εμείς δεν τα. Πρέπει να μας τα πει, ας πούμε, ένας άνθρωπος που να έχει γνώση για να τα υπολογίσουμε. Γιατί εμείς λέμε: Γιατί δεν είναι αντιπυρικές. Γιατί αυτό, γιατί άλλα να, γιατί δεν είναι αντιπυρικές.
0: Και βέβαια, για να σας πω και κάτι, για να έχουμε και όλη την εικόνα. Και όλο αυτό βέβαια έχει ένα κόστος, έτσι. Δηλαδή, πολύ καλά βγάζουμε μια αντιπυρική. Εμείς έχουμε μελετήσει εδώ στο σύνδεσμο της περιοχής, της οποίας είμαι σύμβουλος πυροπροστασίας. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο σχεδιασμό να γίνει μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη. Και πρέπει να συνενέσουν πάρα πολύ, να βρεθούν όλα αυτά τα κονδύλια για να γίνει. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, καλά το έχουμε σχεδιάσει και αυτό πρέπει να υποστηριχθεί.
1: Άντε να το κάνεις όμως.
0: Ναι, ακριβώς. Με όλα αυτά τα προβλήματα που σας είπα πριν, έτσι, που πρέπει να έχουν υπόψη.
2: Κύριε Σταμούλη.
0: Ιδιωτικές περιουσίες και δημόσιες περιουσίες και τα κόστη.
2: Μας είπατε ότι το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Πάμε όμως τώρα και στην καταστολή. Γιατί δυστυχώς στην πρόληψη, ό,τι ήταν να κάνουμε, κάναμε. Τώρα είμαστε στο πεδίο. Τι μπορεί να αλλάξει για όταν ξεσπάσει αυτή η τεράστια πυρκαγιά, να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε και να μην σβήνει στη θάλασσα?
0: Να σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται και πράγματα που δεν γίνονται. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι κάθε χρόνο, Ιούλιο και Αύγουστο, ξεσπάνε πάνω από 1.000 πυρκαγιές. Άρα, έχει κάπου Ιούλιο-Αύγουστο γύρω στις 2.500 πυρκαγιές. Περίπου κάθε χρόνο. Από αυτές, αν δείτε, σε απασχολούν μια δεκάδα, 20 να σε απασχολήσουν. Άρα, πολλές σβήνουν. Μάλλον η πλειοψηφία σβήνει. Αυτές που δεν σβήνουν έχουν τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί προσέξτε, σβήνουν από τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή, όποιος κάνει κριτική πρέπει να λάβει υπόψη του αυτό. Ότι κάποιος που σβήνει 1.000 φωτιές και δεν μπορεί να σβήσει άμεσα 10, είναι ο ίδιος καταρχήν. Δεν είναι άλλος. Άρα, μιλάμε για τον ίδιο μηχανισμό. Που είναι πετυχημένος στο 80% και από περιορισμένα επιτυχημένος στο 20% ή και αποτυχημένος, αν θέλετε να είμαστε. Να είμαι και με τον πιο ακραίο.
2: Ναι.
0: Έτσι. Άρα, σημαίνει. Ο ίδιος σχεδιασμός, ο ίδιος τρόπος σβήνει πολλές, δεν σβήνει κάποιες στον χρόνο που πρέπει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, όταν έχεις δεδομένα όμως τέτοια, δηλαδή σου λείπουν τα εναέρια για 2 μέρες, 3, και έχεις ανέμους που σου λισομανάνε και έχει μπει σε περιοχή η οποία είναι αδιαχείριστη δασικά, δηλαδή δεν μπορεί να έχει προσβάσει, προφανώς η δουλειά είναι πολύ δύσκολη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή μπορούμε να δαιμονίσουμε όσο θέλουμε όλοι μας. Θα πεις ότι είναι λάθος το σύστημα, αλλά να πω και κάτι. Και ποιο είναι το σύστημα τελικά που θα πάμε να αντιγράψουμε. Ειδικώς, έτσι, επίσης, ποιο σύστημα θα πάμε να αντιγράψουμε από την Ισπανία, τη Γαλλία.
1: Από τις είναι... Ηνωμένες Πολιτείες με το...
0: Από τις Ηνωμένες που συνοάζει εκτός αυτή τη στιγμή, ναι. όχι ναι. κάπου αλλού και ήδη. Άρα σημαίνει ότι κάτι είχε αλλάξει, αν θέλετε, και στην, τον τρόπο που το κλιματικό συμπεριφέρεται στην έναρξη της φωτιάς. Ίσως η λύση είναι η μηδενική ένοχη στον εμπρισμό.
1: Αυτό είναι, νομίζω, κρίσιμο βήμα. Καλά κάνετε.
0: Ναι, δηλαδή, άνεμο θα έχεις, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Θα φυσάει. Δεν μπορούμε απλώς με πανιά να μην φυσάει στην Ελλάδα. Και καλό κάνει και φυσάει. Να έχουμε και φυσάει τα καλοκαίρια. Το ζήτημα ποιο είναι. Αν δεν έχει φωτιά, δεν έχει πρόβλημα. Άρα ψάξουμε να βρούμε και συνηθίσεις που βάζουν φωτιά στη χώρα. Και να είσαι όχι απλά σκληρός, να είσαι αδέκαστος στο επίπεδο αυτό. Διότι όποιος βάζει φωτιά είναι εγκληματίας κατά της πατρίδας πια. Δεν είναι να δει στο δάσος, είναι στην πατρίδα κανείς μια. Όποιος και να είναι αυτός, έτσι.
1: Σε αυτή τη λογική, σε αυτό το πλάσμα, θυμάμαι πριν από 20 χρόνια, κύριε Σταμούλη, τα πυροφυλάκια που ήταν στελεχωμένα στην Αττική κυρίως, τότε έκανα ρεπορτάζ ακόμα στο δρόμο. Αυτό είναι εύκολο για το πυροσβεστικό σώμα να το έχει σήμερα? Δηλαδή να έχει ανθρώπους, να έχει πυροσβέστες σε κάθε πυροφυλάκιο, στην Αττική τουλάχιστον.
0: Να πω κάτι. Yeah. Εδώ η τεχνολογία βοηθάει κακά τα ψέματα. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος, καλό είναι μακάρι να έχει και τα πυροφυλάκια και να έχει όλα αυτά, αλλά μην νομίζετε ότι και αυτά είναι στο σύνολό του αποτελεσματικά. Όταν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα με drones ή θερμικές κάμερες
1: να έχει την επίβλεψη
0: μέσω τεχνητής νοημοσύνης κιόλας, που σημαίνει ότι μπορεί να σου στέλνει ό,τι βλέπει σε μήνυμα. Να σου το χτυπάει αλάρμ, δεν χρειάζεται να βλέπει την κάμερα. Χτυπάει αλάρμ μόλις υποτίθεται ότι υποψιάζεται καπνό, και α μην είναι και κανένα δύο από αυτά. Έτσι, σου χτυπάει. Εσύ κοιτάς με τα μάτια σου, βλέπεις. Έχεις και το συνδυασμό των drones. Έχεις και πολλά περιπολικά έξω στον δρόμο. Έχεις και, και τα πυροφυλάκια ακόμα σε επιλεγμένα σημεία. Και έχεις και πολύ κόσμο που κυκλοφορεί. Δεν νομίζω ότι μας λείπει ανίχνευση στη χώρα. Δεν έχετε ακούσει κι εσείς τώρα από όλο το ρεπορτάζ σας ότι κάποιος δεν πήρε χαμπάρι γρήγορα φωτιά? Δηλαδή άργησαν. Ή άργησαν να ειδοποιήσουν.
1: Όχι, όχι. Απλά αξιοποίησαν τις καιρικές συνθήκες. Όταν έχεις 11 μποφόρ,
0: ναι.
1: Τη φωτιά δεν σταματάς εύκολα.
0: Θέλω να πω ότι η ανίχνευση δεν μας λείπει τελικά.
1: Δηλαδή,
0: δεν έχει ακουστεί πουθενά αυτό ότι χάσαμε μια φωτιά, δεν την πήραμε χαμπάρι και αργήσαμε να πάει ο μηχανισμός. Υπάρχει πολύ γρήγορη ανίχνευση γιατί έχει πολλά μέσα πια.
1: Όλα που μας είπατε είναι κρίσιμα. Εγώ στέκομαι σε δύο. Στο νομικό ναρκοπέδιο, όπως το χαρακτηρίζω, και στη μηδενική ανοχή, όπως είπατε, στον εμπρισμό.
0: Μηδενική όμως. Όταν λέμε μηδενική, πρέπει να είναι μηδενική. Όποιος και να είναι αυτός. Εκεί ίσως είναι το σημαντικό. Ότι να μην μας ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Γιάννης Σταμούλης, αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος στην Αποστατεία, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Μακάρι για όλους μας.

0: να κοιτάζω τα παιδιά.
1: Μαζί μας και σήμερα οι Seajets. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα για άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προσθέτεις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Seajets από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
8: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
9: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
8: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
7: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
8: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
7: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι.
14: Στα χείλη.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102. Party people, let me see if you can dance.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 22730-35426
2: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη. Η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
10: Σιγά εσύ, σιγά.
9: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται.
11: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
10: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
9: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Να συνεχίσω.
9: Ναι, ναι, συγγνώμη.
10: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
9: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
10: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
9: Ποσειδώνα, ακούς!
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
0: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλα.
0: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
0: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
0: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
0: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22730 78002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730 89450.
10: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92113.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Μπράβο μας Νίκο, βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο, σα βελούδο είναι.
8: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
7: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
9: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ φίλε.
5: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
8: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
8: βαψίματα,
6: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
8: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ενώ μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα.
0: Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουμε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730-62153.
9: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Είμαι παρέα.

0: FM στους 102.
1: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
2: Σιγά εσύ, σιγά.
1: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
2: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
1: Ποσειδώνα, ακούς.
2: Να συνεχίσω.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
2: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
1: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
2: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
1: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνη το κιλό, τώρα μόνο 10,95.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-8.

0: διέξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
5: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
3: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.
10: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στην πυροσβεστική λόγω της νέας αναζωπήρωσης στα μέτωπα της Δυτικής Αττικής, φωτιά που καίει για τέταρτη ημέρα. Συνολικά επιχειρούν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες με τη συνδρομή 23 εναερίων μέσων. Νέο μήνυμα εκένωσης εστάλει για τους κατοίκους των οικισμών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Νωρίτερα εκενώθηκαν Ψάθα, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι φλόγες έχουν φτάσει τα σπίτια στην Ψάθα, αλλά και κτηνοτροφική μονάδα στην Κατσικάλη Μεγάρων. Εκτροπή διενεργεί τροχέα στην Πατρών Πύργου μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο, λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Τραγανού Ηλίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην ξηρόβρηση στο Κυλκής. Άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα λάβουν 500 ευρώ σε επιδότηση ενοικίου, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στα 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Αναλυτικά στο enikos.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Έχω μεγάλο κίνητρο για τέτοιες βραδιές, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, εν ώψη του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Επιλέγω ίδιο στη λίστα και επέλεξα εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε αυτό το γύρο, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τις επιλογές που έκανε για τον συγκεκριμένο αγώνα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather.
18: Γενικά αίθριος καιρός αύριο. Άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δύσκολα τελείωσε η εβδομάδα, δύσκολα ξεκίνησε η εβδομάδα, δύσκολο ήταν το... δεν ήταν δύσκολο, κακό ήταν το Σαββατοκύριακο.
1: Πάρα πολύ κακό.
0: Κακό ήταν.
1: Πάρα πολύ κακό. Και συνεχίζεται αυτό το κακό, η αλήθεια είναι. Ειδικά τις τελευταίες ώρες τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Γι' αυτό και δεν λέμε και καλή εβδομάδα, γιατί τώρα αυτές τις συνευχές να είχαμε να λέγαμε.
1: Μανώλη Σπαρδάλη.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη. Το έλεγα.
1: Σε πρόλαβα.
0: Τι νόμιζε, ξέρω ότι σε ξέχασα μια εβδομάδα.
1: Φοβήθηκα για λίγο.
0: Θέλω παραπάνω.
1: Ένα τρόμο τον ένιωσα.
0: Καλά.
1: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη λέει για λίγο ακόμα. Και η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων και στη σύνταξη των ειδήσεων. Οι οποίες ειδήσεις μόνο καλές δεν είναι.
0: Μας λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα οι ακροατές ότι μη μας μαυρίσετε την ψυχή και δεν είναι ο καλά πάει η κατάσταση και αυτά. Αυτά είδαμε τα καλά.
1: Δυστυχώς εκεί που είχε δοθεί μια αίσθηση από το πυροσβεστικό σώμα, το λέγαν δηλαδή οι άνθρωποι ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε μεν, αλλά όμως είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Εξελίχθηκε πάρα πολύ άσχημα το μέτωπο, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο μέτωπο που είναι στο Κανδύλι Μεγάρων. Προσπαθούν να ανακόψουν οι δυνάμεις στην πορεία της φωτιάς στη Δυτική Αττική, από τη Βιωτία, εντάξει.
0: Ναι, από τη Βιωτία, πέρασε από τη Βιωτία.
1: Μην το ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από τη Βιωτία.
0: Ήταν από τη, ούτως ή άλλως στη Βιωτία ήταν τεράστια η καταστροφή.
1: Λοιπόν, και προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πριν από το ίδιο μηχανική περιοχή των Μεγάρων. Καταλαβαίνουμε βεβαίως πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα όταν
0: τι
1: μιλάμε.
0: Σημαίνει βιομηχανική περιοχή.
1: Βέβαια. Και υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο το οποίο εξελίσσεται βόρειο-ανατολικά από την Ψάθα, από την περιοχή της Ψάθας. Αυτό το μέτωπο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, έχει φτάσει στον οικισμό της Ψάθας. Υπάρχουν αναφορές από επίσημα χείλη και θα μιλήσουμε και εμείς αργότερα.
0: Ή έχουν καεί σπίτια.
1: Ότι έχουν καεί σπίτια στη Ψάθα.
0: Εν τω μεταξύ, μέχρι στιγμής έχουμε 5 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και οι 5 στο καθήκον. Έτσι, οι 3 στο έδαφος και οι 2 με το ελικόπτερο. Θα συζητήσουμε και για το θέμα του ελικόπτερου, σε μια λογική βέβαια ελεύθερη, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Και αυτό είναι αρμόδιες οι αρχές να το...
1: Οι αρχές να το δουν και να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Έχουμε δει όμως όλες τις εικόνες, Μανώλη, από αυτή την σύγκρουση στον αέρα.
0: Που υπήρξε το βίντεο και είδαμε το πώς έγινε, διότι άλλο να το βλέπεις και άλλο να μεταφέρεται είδηση για τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που δεν ξέρεις πώς κινούνταν, που δεν έχεις εικόνα. Τώρα έχουμε πλήρη, σαφέστατη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.
1: Και πριν αρχίσει αυτή η γνωστή συζήτηση που αρχίζει σε αυτές τις περιπτώσεις περί αποζημιώσεων, περί μέτρων, ξέρεις, με κουράζουν λίγο αυτές οι συζητήσεις, η αλήθεια είναι, με ποια έννοια το λέω, ότι σαν να είναι ένα έργο που το ξαναβλέπουμε λούπα λούπα από την αρχή ξανά και ξανά. Χρήσιμες είναι πολύ, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, όπως είπες, και για περιουσίες και για ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν πανικόβλητοι πριν από λίγο 112 περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη.
0: Η συζήτηση περί αποζημιώσεων, και αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις, εν προκειμένου είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά στο παρελθόν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν ήταν πάλι η Νέα Δημοκρατία και ακόμα πιο πριν ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς, συγγνώμη, η αναλλαγή των κυβερνήσεων είναι ανώφελη, διότι είναι αυτονόητη. Δηλαδή, τι μπορεί να σου πει η πολιτεία όταν δεν μπορεί να σου προστατεύσει την περιουσία, που είναι να σου πει τι, ότι εντάξει, τι να κάνουμε, συνέβη. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία.
1: Κοίταξε, σου έχει πει κάτι η πολιτεία, να σου θυμίσω. Σου έχει πει η πολιτεία να ασφαλίσεις το ακίνητό σου. Και σου έχει δώσει και το κίνητρο αυτό με τον ένφια. Το ερώτημα όμως είναι, πρώτον δεν είναι υποχρεωτικό, και δεύτερον το ερώτημα είναι πόσοι άνθρωποι αντέχουν οικονομικά να το κάνουν αυτό.
0: Όχι, εγώ θα σου πω ότι ακόμα και αν αντέχουν, γιατί το ασφάλιστρο της κατοικίας δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό. Μην το πάμε στη... Μισό λεπτό, όχι, όχι. Υπάρχει ευθύνη της πολιτείας, τέλος. Πώς το κάνουμε?
1: Υπάρχει μια γιατί τάση μετά, γιατί να το γυρίζουμε στην ατομική ευθύνη, γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, λέει, γιατί μετά θα σου πει, κοίτα, εντάξει, ασφαλισμένο είναι, δεν έχει τίποτα. Και τρέξεις εσύ μετά με την ασφαλιστική να βγάλεις άκρη.
1: Ακριβώς.
0: πόσα τετραγωνικά εκεί, γιατί ήταν αυτό, γιατί εκείνο, το ένα, το άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Άρα εδώ δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε τις ευθύνες που έχει η πολιτεία για την προστασία των περιουσιών των ανθρώπων και του δάσους, βεβαίως, μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι, του φυσικού πλούτου, λέγοντας ότι υπάρχει ένας τρόπος να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του ακινήτου του, έτσι. Και εγώ θέλω να επαναλάβω, το έχουμε ξαναπεί, με αφορμή αυτά που συμβαίνουν θέλω να το ξαναπώ, πόσοι δήμοι δεν έχουν μαζέψει ακόμη 3 Αυγούστου
0: Στίβες
1: από Κυπαία, στίβες από Κλαδιά.
0: Γιατί την εβδομάδα που έλειπες μίλησα με έναν από τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής και μου λέγανε στην εκπομπή για τα πρόστιμα και το ότι είναι ανάγκη και τα λοιπά και, και ρώτησα, έχουν επιβληθεί πρόστιμα στους δήμους? Δεν πήρα καμία απάντηση.
1: Δεν θα πάρεις, φοβάμαι.
0: Καμία απάντηση. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε φορείς πέραν των ιδιωτών? Καμία απάντηση. Σφυρίζω, κλέφτηκα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που και φέτος προτιμήσατε εμάς για τη διασκέδασή σας.
1: Πολύ ωραία λοιπόν να συζητάμε για το πώς και πρέπει. Είμαστε υπέρ, εννοείται, και εγώ και εσύ, το ξέρω και για σένα μιλάω. Οι ιδιώτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, γιατί είναι και η ευθύνη να σώσουν το δικό τους ακίνητο, αλλά η ευθύνη να σώσουν και την περιοχή τους, καθαρίζοντας τα οικόπεδα. Πάμε όμως λιγάκι να δούμε σε αυτούς τους ωραίους δήμους, τους καταπράσινους, της Αττικής, γιατί εγώ εκεί έχω εμπειρία, αλλά φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Τι έχουν κάνει? Έχουν καθαρίσει τους δημόσιους χώρους που είναι δάση? Τα δημόσια δάση τα έχουν καθαρίσει? Αυτά τα οποία έχουν βγάλει οι ιδιώτες που έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους, τα έχουν μαζέψει? Εγώ σήμερα Μανώλη, είδα μέχρι και, τι να σου πω, όχι απλά στίβες.
0: Ναι.
1: 2 μέτρα οι στίβες, όχι μία σακούλα με κυπέα. Με ξερά, προσάναμα καταπληκτικό.
0: Έχει παντού, ξύλο, παντού, έτσι. Έχει παντού.
1: Εκεί όπου λοιπόν, πού είναι ρε παιδιά, δηλαδή γιατί εκεί δεν αποδίδονται ευθύνες?
0: Τώρα γύρισες μετά από άδεια μια εβδομάδα, μας βάλεις χέρι γιατί δεν έχουν μαζέψει τα κυπέα.
1: Ναι Μανώλη, να αναλάβεις και την ευθύνη σου, πώς θα γίνει?
0: Να πω, πραγματικά. Όπως λέει και εδώ η κυρία Ιωάννα, διαμαρτύρεται για μένα. Έλεος, λέει, βρε Μανώλη μου, πότε θα πάρεις άδεια στο πηγάδι κατούρισε μέχρι με είδατε, κυρία Ιωάννα. Έλεγε, λέει, συγχωρημένη γιαγιά μου. Ελένη μου, καλό, sorry. Σ' ακούμε από το πρωί. Πήρε και εσύ ράτζο στο Real FM?
1: Ναι, το πήρα το ράτζο μου σήμερα.
0: Είσαι
1: πρωινή. Αυτή τη βδομάδα θα έχω ένα ράτζο εδώ πέρα, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έχω σύνταξη 7 το πρωί με 1 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Κάνω μετά ένα κενό.
0: Είναι, μια
1: είναι πολύ
0: ώρα,
1: καλά.
0: Θαυμάσια
1: πολύ ωραία, ωραία ώρα είναι αυτή. Εξαιρετική.
0: Θέλω να σου πω ότι μετά την. Εγώ έχω και Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Α, έχεις και Σαββατοκύριακο.
0: Με τη ρίτσα, βε.
1: Α, με τη ρίτσα.
0: Ναι, γιατί σου λέει αφού
1: φεύγεις. Έλαμψε το πρόσωπό σου, να πω.
0: Τι να κάνει.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί σου λέω φεύγεις Δευτέρα, κάνει και να το Σαββατοκυριακό. Φεύγεις από Παρασκευή.
1: Τι κάνεις τη Δευτέρα?
0: Ποιος? Άδεια ρε παιδί μου.
1: Φεύγεις τη Δευτέρα άδεια?
0: Δεν φεύγει. Ναι, φεύγω τη Δευτέρα άδεια.
1: Εγώ αυτό γιατί δεν το ξέρω.
0: Τι, γιατί χρειάζεται να το ξέρεις, δεν κατάλαβα. Έχουμε να κρατήσει το παιδί?
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά λοιπόν, δεν πρέπει το συνάδελφο, τη συνάδελφη σας εδώ να την
0: τι νόμιζες, ότι θα κάτσω κι άλλο?
1: Να κάτσεις λίγο.
0: Στις 25 λοιπόν θα ξεκινάω με ένα διωράκι, θα κάνω ένα διωράκι διάλειμμα και μετά θα συνεχίζω.
1: Τι ωραία. Πω, φανταστικά θα περάσεις. Πολύ καλό.
0: Αλλά το διωράκι είναι με την Κασιανή.
1: Με την Κασιανή.
0: Με την Κασιανούλα. Ναι. Πάλι έλαμψε το πρόσωπό μου. Πες.
1: Να σου πω κάτι. Όταν μιλάς για μένα, λάβει ποτέ το πρόσωπό σου? Γιατί με τη Ρίτσα φώτισε, με την Κασιανή. Α, εκεί κι αν φώτισε. Εγώ λίγο ξερά να
0: το πει κάποιο άλλο αυτό.
1: Καλά, θα κάνω κι εγώ υπομπή με τον Σπύρο τον Παπαδάκη να τελειώνει η ιστορία.
0: Εντάξει.
1: Έμα.
0: Για να λάμψει το πρόσωπο του Σπύρου Παπαδάκη. Με τον παράνομο, λέει, έμφυα που πληρώνουμε, γιατί με αυτά τα χρήματα δεν μας ασφαλίζουν τα σπίτια και μας παραπέμπουν να τα ασφαλίζουμε εσύ ιδιωτικές ασφάλειες? Αλλά όλα για την κονόμα. Τώρα θέλετε, κύριε Γιώργο, με ένα φόρο να σας ασφαλίσει και το σπίτι.
1: Ένα φόρο και ένα άρθρο.
0: Καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, πολύ πολύ εξαιρετικό ήταν αυτό. Δεν λέτε καλά. Τέλος πάντων, αφήστε με το πω. Τι λέει ο κ. Παπαδάκης, είχε καλέσει ένα πυρομετεωρολόγο το Σαββατοκυριακό και όπως ανέφερε, γνωρίζετε ότι το δάσος γύρω από το Πόρτο Γερμανό δεν είχε καθαριστεί ποτέ, ενώ δεν υπήρχαν ούτε αντιπυρικές ζώνες. Περίεργο. Mm. Ας ξεκινήσουμε, αφού χθες τα μέσα έδειχναν την προσπάθεια να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Mm. Δεν ήταν, δεν τις είχαμε.
1: Παιδιά, αυτό πρώτη φορά το, δηλαδή ειλικρινά τώρα, πέρσι, στον οικισμό της Γαλήνης, στη Ροδόπολη, που ήμουν εκεί και είχαν εδώ έκτακτη εκπομπή οι συνάδελφοι και έβγαινα και έλεγα τι γινόταν. Έρχονται κάποια στιγμή μηχανήματα έργου εκεί της, του στρατού, δεν ξέρω.
0: Α, λούμπα, εδώ, στις αυλές, στις σπιτικές αυλές.
1: Ναι, θα το πούμε. Και ανοίγαν εκείνη την ώρα, Μανώλη. Ανοίγαν εκείνη την ώρα.
0: Κοίτα, το να ανοίγει αντιπυρικές την ώρα της φωτιάς.
1: Όχι ότι άνοιξε να είχε κλείσει, που κι αυτό θα πρέπει να είχε γίνει.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω, ρε παιδί μου, το να ανοίγει αντιπυρική πιο δω για να δημιουργεί νέο ανάγχωμα.
1: Δεν ήταν τέτοια περίπτωση πάντως. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση.
0: Δεν ξέρω.
1: Και το βλέπουμε κάθε χρονιά αυτό. Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή Λούμπα, εκεί, η οποία έχει λάβει μήνυμα εκένωσης, είναι πάρα πολύ ανησυχητικές.
0: Εντάξει, πράγματι, εμείς βλέπουμε μια κατοικία η οποία δεν είναι ακριβώς στην αυλή, είναι στο σπίτι η φωτιά.
1: Ναι.
0: Σφυλιά από το Σπύρο τον Παπαδάκη, τώρα μπήκε στο αυτοκίνητο και μας ακούει.
1: Σπύρο, γεια. Yeah.

0: Το ελληνικό FBI θες να μου πεις γιατί ανέλαβε για τα ελικόπτερα, γιατί εγώ έχω αρχίσει και μπερδεύομαι λίγο. Και γιατί αποκλείστηκε ο χώρος. Και φυλάστε.
1: Φυλάστε το χώρο.
0: Έτσι διαβάζω. Εάν αποκλείστηκε γιατί πρέπει να φυλαστεί.
1: Μα γιατί κάτσε Μανώλη τώρα. Μα δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν έπρεπε να αποκλειστεί και να φυλαχθεί ο χώρος.
0: Φοβούνται κάτι.
1: Δεν πρέπει να γίνει έρευνα εκεί για τα αιτία και αυτά. Να μαζέψουν τα πιστήρια.
0: Δεν σ' άκουσα. Μιλάς ψιθυριστά.
1: Τι θες να πεις δηλαδή τώρα.
0: Δεν
1: θα το πεις, πες το ανοιχτά και ευθέως δηλαδή. Γιατί τώρα το λες με μισό λόγο.
0: Ότι ακολουθείτε ένα σωστό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης εν προκειμένου καταστροφής που συνοδεύεται από θανάτους. Έτσι, όπως έπρεπε να γίνει. Μάλλον τα πρωτόκολλα που έχουμε είναι μόνο για ενέργειες κρίσης.
1: Ξέρεις, αυτά τα πρωτόκολλα τα έχουμε δει και αλλού να εφαρμόζονται και σε άλλες τραγικές περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν τα είδαμε να εφαρμόζονται σε μια πολύ τραγική περίπτωση.
0: Χαίρετε λίγο, έχω μπει, είναι ζωντανή ή περσινή. Τώρα ακούτε εσείς ή πέρσι. Πότε ακούτε, για να δούμε.
1: Δεν αφήνεις όμως τίποτα να πέσει.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Όλοι μου τώρα.
0: Ο άμα ρωτάει, αν είναι η περσινή
1: μήπως...
0: εκπομπή που συζητάμε για τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν.
1: Μπορεί τώρα να άνοιξε, τώρα μόλις να άνοιξε ο άνθρωπος, ναι, και να έστειλε το μήνυμα. Τον παρεξήγησες, θεωρώ.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Θα κρατήσω μόνο το πότε ακούτε εσείς.

0: Λοιπόν, να πούμε και αυτό, έχει έρθει τώρα μία ενημέρωση, το βλέπω στο ενικός.gr από την πυροσβεστική. Γίνανε δύο συλλήψεις, Σεραφίνα και Ήλιον Αττικής, για χρήση ψισταριάς και άναμα φωτιάς κοντά σε δασικές εκτάσεις.
1: Καλό τους κανόνα.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα, συγγνώμη, είναι δυνατόν,
1: ναι.
0: Βλέπεις να καίγεται...
1: Το 80% το 80% των πυρκαγιών.
0: Την ψισταριά, γιατί την ανάβεις, βέβαια.
1: Γιατί ο άλλος που δουλεύει τροχό, γιατί τον ανάβει.
0: Γιατί ανοίγεις το τροχό σου.
1: Γιατί του ήρθε με 9 μποφόρ σου, έχει ωραία, έχει ωραία δροσιά, να βάλω ένα τροχό, να δω μήπως κάψω κάτι.
0: Τώρα θα το κάνω. Και ξέρεις τι, αυτό που με εκνευρίζει πολύ είναι ότι πολλοί έχουν την αίσθηση ότι έλα μωρέ, δεν θα γίνει τίποτα.
1: Εγώ έχω πει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Το ελέγχω, το
1: όλοι
0: έχω.
1: Αυτοί οι άνθρωποι για μένα δεν θα έπρεπε να δικάζονται. Το έχω πει. Θα έπρεπε να τους δένουν τα μάτια και να τους βάλουν να περάσουν βράδυ από ένα φανάρι στην Κηφισίας. Γιατί η λογική τους σε μένα δεν θα συμβεί ποτέ. Έτσι, αναιρείται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, ναι, θα συμβεί και σε μένα. Βάλ' το να περάσει στην Κηφισίας για να καταλάβει. Πώς είναι να πηγαίνει στα τυφλά και να έρχονται τα αυτοκίνητα. Και βάλ το ντύστον και στα μαύρα, να μην φαίνεται, για να καταλάβει πώς, τι σημαίνει το δεν θα συμβεί σε μένα. Όχι, θα συμβεί, είναι πολύ πιθανό.
0: Έχουν γίνει μέσα σε 5 μέρες 33 προσαγωγές συλλήψεις.
1: Ναι. 130.
0: Οι 30 είναι εξαμελίας. Εγώ αυτή τη λέξη αμέλεια δεν την πολύ καταλαβαίνω συγκεκριμένα. Αλλά
1: άστο
0: τώρα, είναι άλλη συζήτηση αυτή. Δηλαδή, τι αμέλεια είναι αυτή, ξέρεις, είναι απλό το πράγμα. Κάνεις αυτό, γίνεται εκείνο.
1: Είναι εγκληματική αμέλεια. Θα σου εξηγήσω τι είναι. Είναι ότι δεν πήγαμε στουπιά και μπουκάλια να βάλω φωτιά για να κάψω το δάσος. Είμαι βλαμμένος, είμαι ηλίθιος και ενώ όλοι λένε μην το κάνεις, πάω και το κάνω. Πώς λένε στα παιδάκια, το χεράκι δεν το βάζουμε στην πρίζα. Τακ, κατευθείαν.
0: Αυτό δεν λέγεται αμέλεια όμως που περιγράφει.
1: Όχι. Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και η λέξη αυτή που περιγράφει μια εγκληματική πράξη, το βαθμό της της εγκληματικής πράξης, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει πολύ νόημα.
1: Για τον νομοθέτη θεωρείται αμέλεια.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Γιατί σου, γιατί σου λέει δεν έχει εγκληματική πρόθεση. Κατά βάση.
0: Μα έχει.
1: Ναι, γιατί πάει στο δικαστήριο και
0: δεν μπορεί να μην το φαντάζεσαι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ξέρεις. Αυτό. Βάλαμε.
1: Δεν έχω φαντασία, καλή. Έχω έλλειψη φαντασίας.
0: Ναι.
1: Δεν το φαντάστηκα.
0: Και παίρνεις ελαφρυντικό γι' αυτό. Το παιδάκι δεν θα το έλεγε πάντως, επειδή έφερε το παράδειγμα.
1: Το παιδάκι δεν θα το έκανε. Τα παιδάκια πια είναι πολύ έξυπνα. Δεν χρειάζεται να τους πεις να μην βάλουν το χεράκι. Δεν το βάζουν ούτως ή άλλως. Έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Τίτλοι.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους... Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8. Δυστυχώς λέει εδώ και μέρα Σπόρτσα Παοκάρα, δεν κατάλαβα ποιο είναι το παράπονο και το αφήγημα. Μήπως λέει ξεχάσατε την Εύβοια το 19 και το 21, Βαρυμπόπη το 21, Δαδιά 22, Εύρο 23, Πάρνηθα 7, Δερβενοχώρια, Μάνδρα 23, Ρόδο 23, Ξυλόκαστρο 24, Χίο 25, Αχαΐ 25. Το μάτι δεν βλέπω να έχεις βάλει. Τι εννοείς? Ότι συζητάμε μόνο γιατί ότι δεν συζητάμε.
1: Ναι, καταρχάς η βάση στην οποία το συζητάμε είναι ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Και μερικές φορές κιόλας δεν αλλάζουν καν οι περιοχές. Δηλαδή βλέπουμε επανάληψη σε περιοχές που είτε έχουν μισοκαεί είτε έχουν καεί κάποια χρόνια πριν. Έτσι.
0: Και όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω όμως ποιο είναι το αφήγημα. Τώρα να αποδώσεις ευθύνες και πώς, να συζητήσουμε για τις ευθύνες και πώς θα το κάνεις αυτό. Όταν ο άλλος πάει τρέχει να σώσει την περιουσία του.
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει, άντε πάμε να αποδώσουμε ευθύνες. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα αποδώσουμε ευθύνες?
1: Έχει ενδιαφέρον ένα μήνυμα που μας έχει στείλει ο κύριος Νικόλαος. Λέει: κάντε ένα ρεπορτάζ, βρείτε ένα παλιό υπάλληλο του δασαρχείου να σας εξιστορήσει την καταστροφή της υπηρεσίας από το 90 και μετά. Δάση, πηγή ζωής, εκμετάλλευση, δουλεία για χιλιάδες συμπολίτες, τουρισμός κτλ.
0: Καλά, είναι.
1: Είμαι από την Ανατολική Μακεδονία. Λόγω εργασίας έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα βουνά. Υποδομές δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Κάθε χρόνο, συγγνώμη, συζητάμε για την έλλειψη των δασαρχείων, των δασικών υπαλλήλων που υπήρχαν, που ήξεραν απ' έξω το δάσος κτλ. Την κατάργηση της υπηρεσίας, πώς αυτή θα έπρεπε να επανέλθει. Εντάξει, και που το συζητάμε, τι έγινε? Υπάρχει καμία πρόθεση? Επίσης, έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν περιοχές, εγώ έχω μία στο μυαλό μου, μπορεί να υπάρχουν κι άλλες, οι οποίες φυλάσσονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν είναι ότι δεν μπορεί να ξεσπάσει φωτιά, γιατί έχει τύχει, αλλά γενικά ο τρόπος φύλαξης και καταγραφής των όσων περνάνε και τα λοιπά. Το έχω δει στην Ξάνθη αυτό να γίνεται.
1: Ναι.
0: Όταν φεύγεις πια και πηγαίνεις προς τα Απομακοχώρια, όπου υπάρχει όλο το χρόνο κλιμάκιο στην είσοδο και στην έξοδο. Δεν υπάρχει βέβαια άλλος τρόπος να μπεις. Εννοώ με όχημα. Λοιπόν,

0: δυστυχώ είναι από στρατεία. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα. Θα διαβάσω όλο τον τίτλο. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε.
1: Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Επίτιμος Διευθυντής Υποδομών στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέλος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ και Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής. Σωστά.
2: Σωστά. Τώρα στην αυτοδιοίκηση, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, πείτε μας λίγο με αφορμή. Έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό με τους δύο νεκρούς. Σε ένα ελικόπτερο το οποίο δεν είναι δικό μας, είναι ένα ελικόπτερο το οποίο μισθώνουμε, όπως και το άλλο ελικόπτερο το οποίο είναι πλάκι στο δυστύχημα. Εσείς έχετε ασχοληθεί με την πολιτική προστασία, ασχολείστε με την πολιτική προστασία και γνωρίζετε και τα πρωτόκολλα, τι γίνεται, πώς γίνεται ο συντονισμός. Δώστε μας λίγο έτσι μια εικόνα, γιατί είστε και άνθρωπος της αεροπορίας, οπότε έχετε μια καλύτερη εικόνα γενικώς για το τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Κοιτάξτε, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ο συντονισμός στην περίπτωση αυτή, δηλαδή που έχουμε μία έτσι εξαιρετικά ακραία περίπτωση, δεν είναι απλός. Και πρέπει να το κατανοήσουν όλοι, να καταλάβουν και την επικινδυνότητα αυτών που επιχειρούν. Έτσι, είναι κάτι πολύπλοκο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς να θέλω να μπω και να καταλογήσω ευθύνες, είναι ορατά και βγαίνουν από την πρώτη στιγμή κάποια συμπεράσματα. Να πω όμως γενικά τι γίνεται με τον συντονισμό αυτό, πώς επιχειρούν. Ναι. Τα πτυτικά μέσα. Εδώ θα έπρεπε, έτσι, γίνεται με ένα πτυτικό μέσο ο συντονισμός. Επομένως, δηλαδή, υπάρχει ένας εναέριος συντονιστής, ο οποίος δεν είναι απλώς να κοιτάζει, δίνει εντολές. Δηλαδή, παρεμβαίνει, έχει τη συνολική εικόνα.
0: Ναι, ο οποίος προφανώς έχει μια εικόνα των μέσων που ύπτανται. Ξεκάθαρη, πιο ξεκάθαρη από εκείνη των εκείνων που πιλοτάρουν εκείνη την ώρα.
2: Βεβαίως,
0: και σκοπός τους είναι η πυρόσβεση.
2: Σωστά, γιατί
0: ως παρατηρητής δηλαδή.
2: Ναι, που μπορεί κάποιος να μην βλέπει, ενώ το συντονιστικό κέντρο αλλά και ο συντονιστής βλέπουν και το στίγμα τους και όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε μια πτήση. Επομένως, βάζει τη σειρά προτεραιότητας. Και, δηλαδή, τους λέει μάλιστα και ποιος πρέπει να κάνει ρήψη. Καθορίζει το σημείο προσβολής. Τους δίνει την άδεια. Ποιος θα προηγηθεί. Δίνει δηλαδή άδεια εισόδου-εξόδου από τη ζώνη ρήψης, ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης. Είναι κάτι, είναι το αλφαβητάρι, να σας το πω έτσι.
0: Ή τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι.
2: Έτσι πρέπει.
1: Όμως, κύριε Οικονόμου, εσείς είπατε ότι υπάρχουν κάποια ορατά συμπεράσματα στην περίπτωση αυτή.
2: Υπάρχουν ορατά συμπεράσματα. Εγώ σας είπα, δεν θα καταλογίσω για το συγκεκριμένο περιστατικό ευθύνες, γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή.
0: Ούτε δική μας, ούτε προφανώς.
2: Ναι. Θα το κάνει, μιλάω τώρα όχι σε επίπεδο προανάκριση, αλλά σε επίπεδο κύριας τεχνικής διερεύνησης, θα το κάνει θεσμικά η Ελληνική Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφαλείας Πτήσεων, η ανεξάρτητη αρχή ΕΔΑΠ, έτσι λέγεται, όπου έχει στελέχη τις δυνατότητες να δώσει ένα πόρισμα. Όπου αυτό θα είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Διότι έχει και τα στοιχεία, τα δεδομένα. Δεν είναι απλό το πράγμα να λέμε σήμερα ότι, ξέρεις, είδα αυτό, είδα κοντά τα ελικόπτερα, είδα μια σύγκρουση που δεν έπρεπε να γίνει, υπάρχει ένας κακός συντονισμός. Ναι, σίγουρα υπάρχουν αστοχίες και λάθη. Αλλά ποσοτικά δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε με τα δεδομένα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή ή που έχετε εσείς. Πάντως, γενικά να ξέρετε ότι πέρα από τις αρμοδιότητες του συντονιστή, που δίνει και διασφαλίζει θέματα μη σύγκρουσης, δηλαδή αυτό που σας είπα, τους λέει ποιος έχει προτεραιότητα, κάνει και μία διαχείριση του εναέριου χώρου. Δηλαδή τους λέει, κάνει ένα κάθετο διαχωρισμό. Mm-hmm. Δηλαδή το συντονιστικό πετάει πιο ψηλά από όλους. Τα βαριά ελικόπτερα, δηλαδή αν είχαμε ένα Έριξον, θα ήταν πιο ψηλά. Τα μεσαία ελικόπτερα, όπως στην περίπτωσή μας, επιχειρούν χαμηλότερα και όταν φτάνουν στη ρήψη, κατεβαίνουν ακόμα χαμηλότερα. Υπάρχει το θέμα της κυκλικής τροχιάς. Δηλαδή, θα έπρεπε να τους δώσει μία πορεία. Και ποιος θα περιμένει. Ποιος θα βγει από τον κύκλο. Ποιος θα πάει για υδροληψία. Είναι κάποια δεδομένα της περιοχής που πρέπει να τα λάβουμε και υπόψη. Πού ακριβώς είναι η υδροληψία. Και όταν οι συνθήκες είναι πάρα πολύ κακές, μέσα εναλλακτικά υπάρχει βέβαια και το θέμα του επίγειου συντονιστή. Δηλαδή, όταν χαθεί αυτή η δυνατότητα του συντονιστή, που σπανίως γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να χάσει τη δυνατότητα ο εναέριος συντονιστής, αναλαμβάνει και ο επίγειος συντονιστής

0: ο οποίος και αυτός πολλές φορές μπορεί να μην βλέπει λόγω του καπνού κτλ.
1: Εκεί λειτουργεί με τα ραντάρ, φαντάζομαι, με τα στίγματα. Ναι.
0: Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας και είναι τραγικό να φτάνουμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αλλά να ξέρετε, η επιχείρηση έχει μεγάλη επικινδυνότητα, διότι παίζονται ανθρώπινες ζωές. Ένα μικρό λάθος ή μία βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Αυτό που είδαμε μπορεί να έγινε λόγω μιας αστοχίας, λόγω μιας κακής συνεννόησης, κακού συντονισμού, όπως βιάστηκαν κάποιοι και λένε, και μπορεί να είναι αυτό. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Έτσι, αλλά προς το παρόν είναι ενδείξεις. Αλλά μπορεί να συνδυάζεται και με μία βλάβη. Επομένως, το μέγεθος της αστοχίας, του λάθος, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το πούμε με βεβαιότητα σήμερα.
1: Να. Τώρα, γιατί...
0: Είπατε όμως και κάτι άλλο, έτσι, ναι, να μην το αφήσουμε να περάσει.
1: Όχι,
0: είπατε
1: να
0: ότι αυτά είναι μισθωμένα.
1: Ναι, γιατί, αυτό ήθελα να πω τώρα. Γιατί ελικόπτερα από την Αυστραλία?
0: Ακούστε τώρα ποιο είναι, και εγώ αν ανατρέξετε σε άρθρα μου, τα λέω και δεν φοβάμαι που τα λέω, διότι τα πιστεύω, τα έχω ζήσει.
1: Ναι.
0: Η χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια έχει εκχωρήσει κατά κάποιο τρόπο τη διαγωνιστική διαδικασία και τη συμβασιοποίηση της μίσθωσης σε μια νατοϊκή οντότητα, την NSPA. Αυτό δικαιολογείται, ας το πούμε, την πρώτη χρονιά που ξεκινάς να κάνεις μισθώσεις, διότι βρίσκεις, ας πούμε, κάτι έτοιμο. Άντε και τη δεύτερη χρονιά. Εγώ θεωρώ ότι 10 χρόνια τώρα είναι έτσι αδιανόητο για τη χώρα μας να πηγαίνει μέσω αυτής της διαδικασίας. Διότι τι γίνεται, παρακάμπτει τις διαδικασίες, δηλαδή είναι μια παρέκκληση του νόμου με την επίκληση του επίγοντος. Μα πόσο επίγον είναι ένα θέμα όταν έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό και έχουμε ένα ιστορικό δεκαετίας? Θα έπρεπε δηλαδή οι υπηρεσίες, οι δικές μας, που έχουν την ευθύνη να προμηθευτούν, ας το πούμε, πυροσβεστικό έργο, να κάνουν αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε να την κάνουν και μάλιστα μακροχρόνια και με ευελιξία, χωρίς να εκχωρούμε αυτή τη διαδικασία στην NSPA, που στο κάτω-κάτω και κοστίζει. Και δεν είναι, κύριε Παρδάλη, κάτι που είναι φτηνό. Τα τελευταία 8 χρόνια αυτές οι μισθώσεις κόστησαν πάνω από ένα δις το ελληνικό δημόσιο. Κοστίζει η αεροπυρόσβεση. Και εδώ φαίνεται και η ευθύνη της καθυστέρησης της μεγάλης του Αιγής.
1: Μισό λεπτό τώρα, να καταλάβω κάτι. Πληρώνουμε στο ΝΑΤΟ για την αεροπυρόσβεση?
0: Σε μια οντότητα του ΝΑΤΟ.
1: Σε μια οντότητα του ΝΑΤΟ για την αεροπυρόσβεση, την οποία πολλές φορές, όπως ας πούμε τώρα στο Ρέθυμνο, τρεις μέρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια.
0: Κοιτάξτε, την ευθύνη την έχουμε εμείς, τη διαδικασία έχουμε εκχωρήσει και δεν την εκχωρούμε γιατί μας το κάνουν δώρο, το πληρώνουμε και αυτό. Ένα ποσό δηλαδή του κόστους αφορά και την αποζημίωση για αυτό που κάνει της NSPA. Έτσι. Και εδώ θα μπορούσαν, σας λέω, όλα αυτά τα χρήματα να έχουν επισπεύσει το να αγοράσουμε, να έχουμε προμηθευτεί έγκαιρα τα πτυτικά μέσα μας χρειάζονται. Διότι πού πάσχουμε, κύριε Παρδάλη, πάσχουμε σε πτυτικά μέσα και σε επίγεια, αλλά κυρίως σε πτυτικά μέσα που να είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητες, στις ανάγκες του ελληνικού αναγλύφου. Δηλαδή θέλουμε ελικόπτερα παντός καιρού και ελαφρά και βαριά και τα λοιπά, τα οποία μπορούν να επιχειρούν σε κάθε περίπτωση. Και ξέρετε, μπορεί να έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα της επιτήρησης, αλλά υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται υλοποίηση του προγράμματος Αιγής. Και παράλληλα μία διαδικασία, η οποία τώρα θέλετε να έχετε ένα νούμερο για το πόσο κοστίζει φέτος αυτή η μίσθωση.
1: Ναι, γιατί
0: έχει να κάνει με ένα σταθερό κόστος και με ένα κόστος μεταβλητού που έχει να κάνει με τις ώρες αεροπυρόσβεσης. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 200 εκατομμύρια. Υπολογίζεται περίπου ότι θα κυμαθεί από 160 έως 190 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό ποσό.
2: Αυτό το ποσό θα μπορούσε να διατεθεί δηλαδή για να αποκτηθούν δικά μας μέσα.
0: Βεβαίως, μα αυτό λέω. Δηλαδή, δικαιολογώ αυτή τη διαδικασία να γίνεται για 2 ή 3 χρόνια, αλλά τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 10 χρόνια. Έχω στοιχεία από το 2018-19 και συνεχίζουμε το ίδιο βιολί. Και ξέρετε, βγαίνουν κάποιοι αρμόδιοι και λένε είμαστε πρώτοι να πάρουμε από την εταιρεία να πάρουμε τα σύγχρονα, τα CL και τα λοιπά.
1: Για τα Καναντέρ, εγώ νομίζω.
0: Και είμαστε πρώτοι στη γραμμή παραγωγής του Bombardier. Ναι, αργήσαμε όμως. Και έτσι χάθηκε η γραμμή παραγωγής, γιατί δεν πήγαμε πριν από 10 χρόνια να κάνουμε την παραγγελία ή πριν από 8 χρόνια. Πήγαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Όταν η γραμμή παραγωγής είχε σταματήσει και ξανά άρχισε τώρα πάλι. Ναι, θα προηγηθούμε και θα πάρουμε το πρώτο αεροσκάφος το 2028 και το τελευταίο 2031. Αλλά τι θα γίνει μέχρι τότε? Θα καούμε και θα πλημμυρίσουμε 10 φορές? Γι' αυτό μιλάω και στα συνέδρια, παρόλο που αναγνωρίζω ότι η πολιτεία θωρακίστηκε θεσμικά, έχει πάρα πολύ έτσι πλέον σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, έχει προωθήσει το θέμα της ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας, όπου βλέπουμε ορατά αποτελέσματα. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι πλέον έχουμε και πρόγνωση, αλλά έχουμε και διάγνωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξέρουμε από πού προήλθε η φωτιά, διότι έχουμε καταγραφεί. Συμβάντων, έχουμε λιγότερους εντρισμούς. Ξέρουμε ποιος είναι η αιτία. Δηλαδή το ότι άρπαξαν τα καλώδια και ευθύνεται ο ΔΔΕ είναι πλέον αποδεδειγμένο σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό το ψάχναμε κάποτε. Αυτό όμως έχει να κάνει με την οργάνωσή μας που έγινε στο θέμα της ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας, το ότι πλέον έχουμε εικόνα δεδομένα τα οποία φτάνουν στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Και θα έπρεπε το κομμάτι αυτό να υπάρχουν και τα συντονιστικά κέντρα των περιφερειών. Μετά από 7 χρόνια δεν μπορεί να μην υπάρχει κανένα συντονιστικό κέντρο περιφέρειας. Δηλαδή μας λείπουν
1: είναι,
0: και υπονομές.
1: Δεν λειτουργεί κανένα συντονιστικό κέντρο.
0: Κανένα, δεν είναι και έχει κατασκευαστεί. Λειτουργούν σε, πώς το λένε, σε κτίρια τα οποία δεν έχουν τις προδιαγραφές. Γιατί, σας λέω, καθυστερεί.
2: Όταν λέτε δεν έχουν τις προδιαγραφές, εννοείται για παράδειγμα δεν μπορούν να βλέπουν αυτά που βλέπουν πιθανότατα κάποια drones που επιτερούν περιοχές.
0: Ακριβώς. Δεν σας μιλάω για το συντονιστικό το ΕΣΚΕΔΙΚ που το έχει η πολιτεία, η πυροσβεστική, που εκεί πρέπει να καταλήγουν όλα. Σας μιλάω
1: άρα, η περιφέρεια
0: για τα 13 περιφέρειες, τα 13 περιφερειακά συντονιστικά κέντρα.
1: Άρα η περιφέρεια πώς κάνει συντονισμό?
0: Λοιπόν, κάνει συντονισμό η περιφέρεια και εδώ, επειδή τα παρακολουθώ πάρα πολύ, ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, ο οποίος έχει μια εμπειρία γιατί πέρασε από το Υπουργείο, είναι εκεί στο πεδίο της μάχης. Κάνει, έχει οργανωθεί η περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι και μισή Ελλάδα. Έτσι. Ναι. Έχουν κάνει μια οργάνωση και σας λέω, γίνονται βήματα. Αλλά γίνονται βήματα αργά και πάσχουμε σε εξοπλισμό και μέσα και στην υλοποίηση του ΕΓΙΣ. Και εγώ στην τελευταία, έτσι να σας πω, γιατί είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική,
1: ναι,
0: και είναι και άδικο να κάνουμε σε όλους κριτική, διότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα ήμουν σε μία εθελοντές. Εγώ τον έχω πολύ ψηλά τον εθελοντισμό, ειδικά στο θέμα αυτό. Κάποιοι αφήνουν τις διακοπές τους, τα μπάνια τους και πηγαίνουν και φυλάνε θερμοπύλες. Δηλαδή φυλάνε, είδα άνθρωπο που ήταν συντονισμένος βέβαια και έβλεπε την εικόνα και άλλοι που ήταν απ' έξω, το Σεβατπί εδώ που φυλάει τον ημιτό. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο να κάνουν αυτό το πράγμα. Και πρέπει να σεβαστούμε όλους αυτούς, τους πυροσβέστες που δίνουν καθημερινή μάχη με τη ζωή τους. Δηλαδή είναι άδικο να κατηγορούμε τους πάντες. Η πολιτεία έπρεπε να τρέξει περισσότερο. Έπρεπε να θωρακίσει τη χώρα. Δεν πιάνονται όλα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε 100 μεγάλες πυρκαγιές. Δεν έχουμε άπειρη. Δεν είναι άπειρη. Είναι πεπερασμένα τα θετικά μέσα και τα επίγεια. Αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα προλαβαίνουμε. Εγώ βέβαια, επειδή ζούμε και σε μια χώρα, ξέρετε, ο ένας δίνει ευθύνη στον άλλον, μέχρι και το θέμα των αρμοδιοτήτων έτσι είναι συγκεχημένο μερικές φορές.
1: Τι μερικές φορές, σχεδόν πάντα.
0: Σχεδόν, ναι. Πάντα ρίχνουν ένας τον άλλον, ειδικά με τους πολιτικούς το βλέπουμε αυτό. Η μία κυβέρνηση την προηγούμενη, ο ένας δήμαρχος τον άλλον, ο ένας περιφερειακός τον προηγούμενο. Τι πρότεινα στο τελευταίο συνέδριο? Ήταν αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ενεργή μάχη, όπου κάναμε βήματα θεσμικά πάνω σε θέματα οργάνωσης επιχειρησιακής. Δηλαδή είπαμε πώς λειτουργεί η ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, πώς πρέπει να είναι ρεαλιστικά τα επιχειρησιακά σχέδια. Αλλά το μεγάλο ερώτημα, έτσι έκλεισα την πρότασή μου, τους λέω, ποιος θα τα αξιολογήσει όλα αυτά? Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση θα θέλετε να με ρωτήσετε τώρα, φαντάζομαι, ότι γίνεται σωστός συντονισμός. Εντάξει, αυτό έγινε ένα λάθος, έγινε μια αστοχία. Γίνεται σωστά ο συντονισμός?
1: Έγινε μια αστοχία, αλλά έχουμε δύο νεκρούς.
0: Ναι, ποιος ελέγχει το συντονιστή. Λοιπόν, η πρότασή μου ήταν αυτή. Η πρότασή μου ήταν να γίνει, κάναμε τόσες ανεξάρτητες αρχές, έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ θα έπρεπε να έχουμε κάνει με προτεραιότητα.
1: Το ανεξάρτητο το βάζω εισαγωγικά εγώ, αλλά με σπίδες.
0: Μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή ή έναν οργανισμό, τέλος πάντων, ναι, πολιτικής προστασίας και κλιματικής ανθεκτικότητας, το οποίο θα πιστοποιεί και θα ελέγχει όλους τους φορείς του δημοσίου. Δηλαδή, από το Δήμο, από την περιφέρεια μέχρι και την πολιτεία. Εάν είχαμε αυτή την πιστοποίηση, θα σας έλεγα με τα βεβαιότητα ότι ναι, είναι σωστά οργανωμένος ο συντονισμός. Είναι σωστή η διαλειτουργικότητα. Είναι σωστό εκείνο. Υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις.
2: Πάντως, κύριε Οικονόμου, αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και μακάρι να μπορούσε να γίνει. Αλλά αν πάμε λίγο στα πιο απλά. Όπως για παράδειγμα αναφερθήκαμε εμείς νωρίτερα και έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές. Στην περίπτωση των Δήμων, οι οποίοι δεν έχουν μαζέψει τα ξερά. Δεν έχουν τακτοποιήσει τα οικόπεδα, τα δημόσια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το βλέπουμε δηλαδή και εμείς οι πολίτες, δεν χρειάζεται αυτό να γίνει κάποια έρευνα σε βάθος για να το δει κάποιος αυτό. Εκεί όμως βλέπουμε ότι δεν είναι θέμα συντονισμού. Δεν τίθεται θέμα συντονισμού. Εδώ είναι ένα θέμα, δεν ξέρω, μη ελέγχου. Άρνησης ελέγχου.
0: Εντάξτε,
2: δεν ξέρω πώς να το αποδώσω.
0: Εγώ που το έχω ψάξει το θέμα, έχω κατηγοριοποιήσει τους δήμους. Και είπα ότι η επικινδυνότητα μέσα στους αστικούς δήμους είναι πολύ μικρότερη με τους περιαστικούς δήμους ο μεγάλος κίνδυνος είναι στους περιφερειακούς δήμους όπου έχουν μεγάλες εκτάσεις και πολλές δασικές εκτάσεις. Σε αυτούς τους δήμους αυτό που λέτε είναι μια παρονυχίδα. Δηλαδή αυτό που λέτε τώρα, ξέρετε τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει ένα μικρό μέρος, κυρίως μέσα σε αστικές ή περιαστικές περιοχές, που πράγματι υπάρχει αυτή η υποχρέωση και δεν είναι τακτοποιημένη σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι ένα βήμα της πολιτείας θεσμικό. Δηλαδή σου λέει, είσαι υποχρεωμένος, διότι θα φας πρόστιμο. Άρα οι Δήμοι έχουν μία ευθύνη, όχι μόνο να επιβάλλουν τον καθαρισμό, αλλά να επιβάλλουν και τα πρόστιμα και να αναγκάσουν, τέλος πάντων. Δεν γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Το παρακολουθούμε και εμείς στην ΚΕΔΕ, στην Επιτροπή. Αλλά έχουμε κάνει και σε αυτό σημαντικά βήματα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαμε φαινόμενα γιατί κάποιοι ξέχασαν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Κυρίως οι μεγάλες πυρκαγιές είναι γιατί δεν πιάνονται, γιγαντώνονται λόγω των καιρικών φαινομένων. Έχει αλλάξει αυτό που λέμε κλιματική κρίση πλέον, είναι πραγματικότητα και δεν είναι δικαιολογία. Έχουμε ανέμους μεγάλους που αν την αφήσεις τη φωτιά δεν θα την πιάσεις ούτε με τα ξερόχορτα. Και πολλές φορές, αν δεν μπορούν να πετάξει το σύνολο των πτυτικών μέσων, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, όταν επικρατούν άνεμοι, όταν έρχεται η νύχτα κτλ. Και γι' αυτό χρειάζεται μια διαφορετική οργάνωση και πρέπει η πολιτεία να σκύψει τις περιοχές αυτές όπου υπάρχουν μεγάλες δασικές εκτάσεις. Και ακούσαμε και πάρα πολύ μεγάλη κριτική για το πρόγραμμα Αντινέρο. Ναι. Λένε μερικοί ότι οι ζώνες δεν είναι καλές, παρόλο που σε αυτή την περίπτωση ο Κιθαρώνας είχε εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή δεν θέλουμε τις ζώνες? Ξέρετε ότι στο πρόγραμμα Αντινέρο και με δική μας πρόταση συμπεριλήφθηκαν και υδατοδεξαμενές. Είναι μεγάλο θέμα αυτό των υδατοδεξαμενών, το θέμα το επιχειρησιακό, να βρίσκει το πτυτικό μέσο και το υπήγειο μέσο να βρίσκει νερό, να μην κάνει μία ώρα να πάρει ξανατροφοδοτηθεί. Είναι πολλά τα ζητήματα, αλλά μην το απλοποιούμε τόσο και το ρίχνουμε σε ατομική ευθύνη. Είναι μια παρονυχίδα σε σχέση με τις ευθύνες της πολιτείας σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο προμήθειας, υλοποίησης του μεγάλου προγράμματος της προμήθειας που λέγεται γης.
2: Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ,
1: κύριε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας και καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και εύχομαι όλα τα συμβάντα και αυτά τα τραγικά να μας γίνονται μαθήματα, να βγάζουμε συμπεράσματα, η χώρα μας να θωρακίζεται, να γίνεται καλύτερη και να έχουμε λιγότερα περιστατικά.
1: Μάλιστα.
0: Εύχομαι από εδώ και πέρα να είναι το τελευταίο, να μην έχουμε άλλο.
1: Τα ίδια όμως λέμε κάθε φορά, αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό το λέμε, αλλά δυστυχώς, και σας είπα, η πρόταση που έκανα στο τελευταίο συνέδριο είναι μία.
3: FM στους 102.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα Κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα Κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Θαρούς, Αδεσποτούλια Ξάνθης.
14: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
15: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
16: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
17: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
16: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
17: Γίνε δωρητής οργάνων.
16: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης.
17: Για πληροφορίες και ραντεβού,
16: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
18: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Αρχίσαμε και την πρώτη και τη δεύτερη ώρα με Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω πόσοι τον γνώριζαν, είχαν ακούσει τραγούδια του. Ο Λάκης Χαλκιάς είναι η τέταρτη γενιά Χαλκιάδων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο πατέρας του είναι ο περίφημος, διάσημος, αείμνηστος πια, Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος κράτησε σε πολύ δύσκολους καιρούς ζωντανή τη μουσική της Ηπείρου και γενικά την παραδοσιακή μουσική.
1: Νομίζω ότι από αυτές τις φωνές γνωρίσαμε τα ηπειρώτικα, η αλήθεια.
0: Ναι, έτσι, βέβαια, ο Λάκης Χαλκιάς είχε μια διαφορά. Είχε μια πολύ βαριά φωνή και συνεργάστηκε με τον Μαρκόπουλο και με άλλους. Τραγούδησε πάρα πολλούς ποιητές και ξέφυγε λίγο, παρά το ότι συμμετείχε πάντα στους Χαλκιάδες. Ξέφυγε λίγο από το παραδοσιακό, περνώντας και στο πολιτικό.
1: Πολιτικό και κοινωνικό.
0: Και κοινωνικό τραγούδι.
1: Τραγούδι.
0: Υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο, αν κάποιοι θα αναζητήσουν, όπου είναι μια εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει, για τα 120-125 χρόνια από την αρχή των Χαλκιάδων, όπου μιλάει, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, χωρίς το μυαλό μου, νομίζω ότι είναι ο Κουν. Και λέει ότι οι τρεις πρώτες γενιές ήταν γενιές αυτόφωτες, οι οποίες δεν είχαν καμία γνώση μουσικής. Καμία γνώση μουσικής. Και μεταλαμπάδευσε ο ένας τον άλλο την αγάπη για τη μουσική και τα όργανα που έπαιζαν, κυρίως κλαρίνο και λαούτο, ξεκίνησαν με λαούτο. Είχαν έρθει από τη Βόρεια Ήπειρο και έφτασαν στα Ιωάννα και εκεί άλλαξαν το επίθετό τους και έγιναν οι Χαλκιάδες που έχουν συνεργαστεί με πολύ μεγάλες μορφές της ελληνικής μουσικής και έχουν χαρίσει άπειρες ώρες και φιού αλλά και περισυλλογής.
1: Και επίσης,
0: τον κόσμο.
1: Και επίσης, εκτός από το κέφι και την περισυλλογή, εγώ θα έλεγα ότι έδωσαν και ένα αποτύπωμα πολιτισμού που αφορά στην περιοχή εκείνη. Αυτό που περιέγραψες, οι μουσικοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις νότες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν εμπειρικά και με το αυτί. Και το αυτί τους είναι ισχυρό και πανίσχυρο, έτσι. Όταν δεν γνωρίζεις μουσική, αλλά αποδίδεις τη μουσική με αυτόν τον τρόπο. Είναι ψυχή για μένα και είναι και αυτή. Αυτά τα δύο είναι. Ναι. Και να το έχεις μέσα σου. Στις αρχές του, μάλλον στα τέλη της δεκαετίας του 70, είχε κυκλοφορήσει και ένας μεγάλος δίσκος με δημοτικά τραγούδια που συμμετείχε όλη η οικογένεια των Χαλκιάδων, όπως και ένας επόμενος δίσκος στα παραδοσιακά τραγούδια, κάπως έτσι, που ήταν όλη η οικογένεια. Και αυτό είναι ακριβώς ένα στίγμα πολιτισμού. Πάρα πολύ ισχυρό.
0: Πάρα πολύ ισχυρό. Πρέπει να σου πω ότι ένας από τους ανθρώπους που χαιρέτησε τον Χαλκιά ήταν και ο Γιώργος Δαλάρας, ο οποίος επίσης είναι ένας άνθρωπος που δεν το ξέραμε, που δεν έχει σπουδάσει μουσική. Mm-hmm. Ξεκίνησε δηλαδή έτσι εμπειρικά και έμαθε τα όσα έμαθε, που βέβαια κανείς δεν μπορεί να ούτε μουσικός δεν ξέρω αν μπορεί να διακρίνει το ότι ένας άνθρωπος που έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε χωρίς να γνωρίζει αρχικώς μουσική. Λοιπόν,
1: πάμε λιγάκι στα των πυρκαγιών που δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε, είχαμε νωρίτερα αυτή τη φωτιά στην περιοχή Λαμπία, στην αρχαία Ολυμπία, η οποία έχει οριοθετηθεί αυτή η φωτιά και υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση. Να τα πούμε αυτά τα δύο, γιατί είναι ας πούμε το θετικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Παραμένει όμως αυτό το μεγάλο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Υπενθυμίζουμε ότι είχε κενωθεί η Ψάθα. Οι φλόγες είναι δίπλα στα σπίτια. Έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες να μιλήσουμε με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Μας δίνουν μια εικόνα πολύ δύσκολη. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να μιλήσουν στον αέρα. Μας δίνουν μια πολύ δύσκολη εικόνα. Είναι στις αυλές των σπιτιών. οι φλόγες έχουν κυκλώσει τον οικισμό. Υπάρχει αυτή η εντολή εκένωσης προς Μέγαρα μέσω Αλεποχωρίου. Αφορά στις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και Δίπε Μεγάρων. Είναι η Δίπε, με συγχωρείτε, είναι η βιομηχανική περιοχή. Μάθαμε ότι άνοιξε νωρίτερα η Εθνική Οδός Πύργου Πατρών. Μιλάω για το άλλο μέτωπο που ήταν εκεί στον πύργο Ηλίας, στο τραγανό Ηλίας. Εκεί πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα. Η μεγάλη μάχη είναι στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή.
0: Και το ημερολόγιο γράφει 3 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από εκεί που διανύουμε έναν Ιούλιο που είχε, εν πάση περιπτώσει, τις πυρκαγιές που είχε, αλλά έβλεπες ότι είναι μια κατάσταση, μπορώ να πω ελεγχόμενη, αλλά μια κατάσταση φυσιολογική για την εποχή. Δηλαδή δεν ξέρω πώς.
1: Δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά πώς να το πούμε. Έχει δώσει το αστεροσκοπείο Αθηνών ένα εφιαλτικό νούμερο. Από το 2018 έως και σήμερα, εκεί στην Δυτική Αττική, έχουν γίνει στάχτη πάνω από 480.000 στρέμματα.
0: Ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι να δούμε από τότε μέχρι τώρα πόσα από αυτά έχουν αναδασωθεί.
1: Ναι, γίνονται προσπάθειες αναδάσωσης και ξέρεις, η φύση ανανεώνεται κιόλας μόνη της.
0: Ναι, εγώ δεν μιλάω για την ανανέωση της φύσης, εγώ μιλάω για το ανθρώπινο χέρι, πώς η αναδάσωση, πώς έχει...
1: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ανησυχητικό σε αυτές τις περιοχές? Είναι ότι εάν κάτι, ένα δάσος καεί και καεί μετά από 2 χρόνια πάλι το ίδιο, πηγαίνει πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ πίσω. Και το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή αυτό είναι μια εικόνα πάρα πολύ γνώριμη στην περιοχή, για παράδειγμα, της Πεντέλης. Πολύ γνώριμη εικόνα. Αυτό το κομμάτι δηλαδή που είναι από το Διόνυσο μέχρι την Πεντέλη και προς Νέα Μάκρη, όλο αυτό το κομμάτι, πόσες φορές έχει καεί, Μανώλη?
0: Η Πεντέλη είναι πλέον ένα βουνό, δυστυχώς, το οποίο έχει ενταχθεί στον αστικό ιστό, δηλαδή...
1: Εντάξει, έχει ένα μεγάλο ορεινό όγκο, έτσι.
0: Έχει ένα μεγάλο ορεινό όγκο, αλλά ένα μεγάλο μέρος του, το οποίο δεν είναι. Εγώ το θυμάμαι από τη δεκαετία του 80, παιδάκι.
1: Συμφωνώ.
0: Που βλέπαμε βουνό και τώρα βλέπουμε σπίτια.
1: Ναι, και αυτό, ξέρεις, εξελίχθηκε σταδιακά για όσους είμαστε εξοικειωμένοι με την περιοχή αυτή. Δηλαδή, στην αρχή βουνό, δάσος, μετά... Τσακ-τσακ, να ξεπετιώνται, ναι, κάποια σπιτάκια, δηλαδή, μετά λίγο περισσότερα, χρόνο το χρόνο οικισμοί.
0: Ναι, εγώ έχω την εικόνα της Πεντέλης βουνό από το Μαρούσι, να βλέπω δηλαδή ένα πράσινο βουνό, και πλέον έχω την εικόνα ένας βουνού το οποίο είναι κατοικημένο. Θα μου πεις, έχουν περάσει και 40 χρόνια. Έχουν περάσει και 40 χρόνια, αλλά τα βουνά δεν γίνονται κατοικημένες περιοχές. Δεν προβλέπεται. Όπως και κατοικημένες περιοχές δεν γίνονται βουνά. Αντιστρόφως.
1: Τα έχουμε μπλέξει λίγο τα πράγματα.
0: Ναι. Με την κουβέντα που είχαμε πριν με τον κύριο Οικονόμου, ήρθαν κάποιες ερωτήσεις. Ένα Καναντέρ λέει: κάνει 50 εκατομμύρια, εμείς δίνουμε ένα δις. Ένα δις στο σύνολο του χρόνου για την εξυπηρέτηση, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν. Έχει στείλει ο Πουαρό για τα Λεονάρντο, τα AW139, τα οποία εντάχθηκαν στο σχεδιασμό ενίσχυση των υπηρεσιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία είναι πανάκριβα ελικόπτερα και είναι φοβερές οι δυνατότητές τους, και τα οποία είναι στην Ελευσίνα. Δεν επιχειρούν πουθενά, γιατί βγήκε ο άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή του.
1: Ναι.
0: Αυτά τα έχουμε εδώ, τα έχουμε πάρει. Αλλά έχει διάκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρηση. Δηλαδή, πραγματικά, λέμε, ρε παιδί, λέει καμιά φορά ο κόσμος για τις απευθείας αναθέσεις. Και έχει δίκιο, διότι πρέπει όλα να γίνονται με βάση τους διαγωνισμούς. Είναι από τις περιπτώσεις που να πάει ο άλλος και να κάνει μια απευθείας ανάθεση για να σηκωθεί το ελικόπτερο και να βοηθήσει, να μην μπορείς να του πεις και τίποτα. Και εκεί που, εκεί που λες, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μιλήσω, γιατί αυτό το πρέπει να βοηθήσει, εκεί βγαίνει άκυρος ο διαγωνισμός. Αλλού περνάνε οι διαγωνισμοί, τσιουν, εγκρίθηκε.
1: Ναι, αμέσως.
0: Σαν σαΐτες.
1: Εύκολο.
0: Ναι, και εδώ άγκυρος ο διαγωνισμός, παιδιά. Πήγανε το ελικόπτερο, κάθεται. Εντάξει, όλα καλά. Το πήραμε, το έχουμε. Θα πετάξει κάποια στιγμή. Θα πετάξει, θα πετάξει.
1: Θα πετάξει ελικόπτερο, τώρα... ρε παιδάκι μου, τώρα έλα. Εντάξει. Λέει εδώ πάνω το μεγάλο ερώτημα είναι εάν αυτοί που έχουν την εξουσία θέλουν πραγματικά να μην κεφαλαίο το έχει γράψει, καίγονται τα δάση. Τα γεγονότα κάθε χρόνο και το πώς καταστρατηγείται το Σύνταγμα που αναφέρει ότι τα καμένα κηρύσσονται αυτομάτως ενώ δασοπαία και όχι βιομηχανικές εκτάσεις, μας οδηγούν στο λογικό συμπέρασμα ότι τα δάση καίγονται από σκοπιμότητα.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό.
1: Μισό λεπτό. Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα πάνω, αν μου επιτρέπεις, κάνεις μία οδηγής από το ένα στο άλλο με έναν τρόπο κάπως απόλυτο κατά τη γνώμη μου και δεν λαμβάνεις υπόψη σου, νομίζω, άλλες παραμέτρους. Αυτοί που έχουν την εξουσία θέλουν να καίγονται τα δάση. Τι θα απαντούσες όμως αν εγώ σε ρωτούσα και οι συλλήψεις που γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποια μηχανήματα που βγάζουν πινθήρες, είναι η εξουσία που θέλει να καίγονται τα δάση? Ο άνθρωπος ο οποίος, ξέρω ότι θα αντιδράσει, έχουν έρθει και κάποια μηνύματα, ο άνθρωπος ο οποίος ανάβει να ψήσει, θέλει να ψήσει, ρε παιδί μου, άνθρωπος, βγάζει την ψήσταριά. Έτσι, με αέρα, με υψηλές θερμοκρασίες, με ξηρασία, Ιούλιο, Αύγουστο, μήνα κτλ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοί που έχουν εξουσία δεν και θέλουν να καίγονται τα δάση. Δεν θέλω να απορρίψω αυτή τη σκέψη σου, αλλά δεν βάζεις κάτω κάποια στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά και αντικειμενικά. Έχουν γίνει συλλήψεις.
0: Καλά, το ότι έχουν γίνει συλλήψεις δεν λέει ότι μου λέει κάτι υποχρεωτικά.
1: Μα έχουν γίνει συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι προκάλεσαν πυρκαγιά είτε από αμέλεια, συντριπτική πλειονότητα, είτε από σκοπιμότητα.
0: Προχτές, την περασμένη εβδομάδα, ο ΔΔΕ είχε βγάλει μια ανακοίνωση που κατακεράβνωνε όλους όσοι έλεγαν ότι προκαλούνται πυρκαγιές από το πεπαλαιωμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης που υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, ξύλινες κολόνες κτλ. Γίνεται προσπάθεια για την αναβάθμιση του δίκτυου? Γίνεται. Έχει αναβαθμιστεί το δίκτυο? Σε ένα μέρος το έχει, σε άλλο δεν έχει. Προκαλούνται σπινθήρες? Εκρήγνονται μετασχηματιστές? Ναι.
1: Ναι, και επίσης αυτό που λες έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί σε εποχές παλαιότερες.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχουν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέματα του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Να δει από πού ξεκίνησε μια φωτιά. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που λέει ο Πάνος. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα για την ευθύνη και το τι θέλει ο καθένας και τι δεν θέλει. Το μάτι, όταν έγινε, πέρα από τη συγκλονιστική τραγωδία των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, έφερε ένα καλό, δυστυχώς. Δυστυχώς ότι είχαμε το μάτι, έτσι, δεν όχι το ότι έφερε τη λειτουργία του 112, και κατά την προσωπική μου άποψη και ένα κακό. Όταν είχαμε το μάτι και πλέον έχοντας το μάτι ως γνώμονα, η λογική είναι πρώτα η ανθρώπινη ζωή. Είναι σωστή αυτή η λογική? Είναι σωστή. Νομίζω όμως ότι με προκάλλει με αυτή τη λογική υποβαθμίζουμε την καταστροφή που προκαλούν οι πυρκαγιές.
1: Την υποβαθμίζουμε,
0: έτσι, εγώ έτσι αισθάνομαι. Δηλαδή, πρώτα η ανθρώπινη ζωή, προφανώς, ξεκάθαρα. Δεν λέει κανείς μετά και ας την καίει, αλλά σώσαμε την ανθρώπινη ζωή, θα τη σβήσουμε και τη φωτιά.
1: Ναι, λειτουργεί ως ένα άλοθη για να μην γίνουν κάποια πράγματα που είναι απαραίτητα για να φτάσουμε εκεί.
0: Έτσι αισθάνομαι. Ναι, πρώτα, προφανώς, η ανθρώπινη ζωή προηγείται των πάντων. Αλλά δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί... Δηλαδή, το ότι δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες σε μια χρονιά, δεν μιλάω για τη φετινή γιατί έχουμε, δεν είναι κριτήριο επιτυχίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και άλλες χρονιές δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Και υπήρχαν χρόνιες που είχαμε τραγωδίες. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ του μεγέθους της καταστροφής. Mm. Άλλο η ανθρώπινη τραγωδία, άλλο η ηλία, άλλο το μάτι που είναι, μπορείς να τα... Να, που γενικώς, δεν συγκρίνουμε γενικώς ποτέ, είναι τελείως λάθος να συγκρίνεις τραγωδίες με θύματα τη μία με την άλλη. Οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται επί του πεδίου της καταστροφής. Πόσα στρέμματα κάηκαν φέτος, πόσα πέρσι, πόσα πρόπερσι. Εκεί θα δούμε τι έχει επιτευχθεί. Και όχι στο αν δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το αυτονόητο. Το ότι δεν πρέπει να έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Γι' αυτό και το λέω.
1: Ναι, πάντως για τη χρήση του 112 να βάλουμε στο μυαλό μας επίσης ότι αυτά τα χρόνια πλέον που η χρήση του έχει γίνει αρκετά και σε μεγάλο βαθμό και στις φωτιές, αλλά και σε πλημμύρες και σε χιόνια, το θυμόμαστε.
0: Καλά, εντάξει, είναι όλα αυτά.
1: Σε διάφορες έτσι, ναι.
0: Προφανώς.
1: Περιπτώσεις και καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν το ακολουθεί.
0: Ναι, επίσης εγώ δεν...
1: Υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση με φωτιές. Και αν πας εκεί να κάνεις ρεπορτάζ, να βρεθείς, βλέπεις ότι ο κόσμος δεν φεύγει. Φεύγουν κάποιοι, οι ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά κτλ. Όμως οι κάτοικοι παραμένουν στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο από ένα σημείο και μετά αυτό το 112 της εκένωσης.
0: Γενικά νομίζω ότι έχει κινητοποιήσει τον κόσμο και τον έχει τρομάξει λόγω των όσων συνέβησαν στο μάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μια τραγωδία που δεν φεύγει από το μυαλό του κόσμου και επειδή η φωτιά είναι ένα πρόβλημα.
1: Βέβαια να πούμε στο μάτι ότι το θέμα της εκένωσης έπρεπε να έχουν και κάπου να πάνε οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: πρώτον,
1: στο μάτι δεν είχαν που να πάνε.
0: Πρώτον, δεύτερον, θα σου πω για την ηλία, επειδή εγώ τότε ήμουν στο ρεπορτάζ και ήμουν εκεί, ότι σε κάποια στιγμή είχαμε εγκλωβιστεί σε ένα χωριό. Οι μισοί δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και κατέβηκε ελικόπτερο στο γήπεδο του χωριού και άρχισε σιγά σιγά να παίρνει κόσμο, ξεκινώντας από τους υπέργυρους, τις μητέρες και τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι ακόμα και τότε που δεν είχαμε δηλαδή την εικόνα, δεν είχε καν συμβεί αυτό που συνέβη στην Ηλία με το κομβόι των αυτοκινήτων που εγκλωβίστηκε και κάηκαν οι άνθρωποι, ας πούμε, τα όσα ακολούθησαν. Ακόμα και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αρνούνταν να φύγουν από το χωριό τους, γιατί δεν είχαν φύγει ποτέ και θεωρούσαν ότι μένοντας εκεί θα σώσουν την περιουσία τους, θα σώσουν τα πατρώα εδάφη, δεν θα περάσει φωτιά, δεν ξέρω τι. Που μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω, αλλά δεν έχει και νόημα, γιατί τη φωτιά δεν τη σταματάς.
1: Φυσικά δεν
0: έτσι, περνάει από πάνω και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, απλά εγώ έχω αυτή την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, θεωρώ ότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται σε αιτήσια βάση με γνώμονα το πόσα στρέμματα έχουν καεί, πόσα έχουν αναδασωθεί και ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον γενικώς, διότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν γνωρίσει φωτιά αλλά έχουν γνωρίσει πλημμύρες λόγω των πυρκαγιών, υπάρχουν περιοχές που τους έχει πάρει το ποτάμι γιατί το δάσος που υπήρχε πέρυσι δεν υπάρχει φέτος.
1: Μα εννοείται.
0: Έτσι.
1: Μα είναι αλυσίδα αυτά.
0: Ναι, καλά, αλυσίδα.
1: Όχι, είναι αλυσίδα. Είναι αλυσίδα. Θυμάσαι το χειμώνα που μιλάγαμε για τις φωτιές, για τις πλημμύρες και λέγαμε ότι είναι το αποτέλεσμα των πυρκαγιών. Φαίνεται αυτό. Και φαίνεται τόσο χαρακτηριστικά, γιατί οι πλημμύρες συμβαίνουν σε αυτές ακριβώς τις περιοχές που έχει καεί το δάσος.
0: Ναι. Α, και κάτι ακόμα. Δεν μπορώ να ακούω άλλο για mega fire.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Έτσι, γιατί το επόμενο βήμα είναι το super mega fire και το,
1: extra
0: και
1: super.
0: Ναι, και το τρίτο βήμα είναι το jackpot fire. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Τι είπα, mega fire. Γιατί βαφτίζουμε την τεράστια καταστροφή mega fire? Για να δικαιολογήσουμε τι, την αδυναμία μας να το αντιμετωπίσουμε, την ανεπάρκειά μας να το αντιμετωπίσουμε, ότι είναι πραγματικά ένα φυσικό φαινόμενο που είναι τόσο ισχυρό που δεν έχουμε τα μέσα. Είναι μια τεράστια φωτιά, τύπα mega fire. Είναι σαν το mini καύσωνα.
2: Radio Samos. FM στους 102.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
8: λαμαρίνες για στέγαστρα,
7: πάνελ,
8: περίφραξη,
7: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
8: είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
12: Σιγά εσύ, σιγά.
11: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
12: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
11: Ποσειδώνα, ακούς.
12: Να συνεχίσω.
11: Ναι, ναι, συγγνώμη.
12: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
11: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
12: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
11: Ποσειδώνα, ακούς.
2: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 8. Ο κύριος Βαγγέλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το οποίο μας στείλατε, πραγματικά. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη μας έχει στείλει ένα link, συγγνώμη, όπου το σύστημα Κοπέρνικους Europe Psy on Earth καταγράφει σε αιτήσια βάση για κάθε χώρα τις φωτιές και τις πυρκαγιές και τα στρέμματα της εκτάσεις που έχουν καεί. Η μεγαλύτερη καταστροφή στην Ελλάδα συνέβη το 2007, όπου είχαμε τουλάχιστον 271.000 στρέμματα καμένα και 139 πυρκαγιές. Η αμέσως μεγαλύτερη είναι το 2023, με 174.773 στρέμματα καμένα και 56 πυρκαγιές. Έλα, πάμε.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Μεγαραίων, ναι, και ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί.
2: Καλησπέρα,
1: στη φωτιά. Καλησπέρα, κύριε Μαργέτη.
3: Καλησπέρα.
1: Θα μας δώσετε μία εικόνα, παρακαλούμε, πώς είναι τα πράγματα τώρα.
3: Κοιτάξτε, στη Λούμπα έγινε μια μεγάλη επιχείρηση από Καναντέρ και από επίγειες δυνάμεις και τα δικά μας τα πυροσβεστικά και από Ρουμανία και Γαλλία. Και νομίζω ότι σώθηκαν όλα τα σπίτια και οι περιουσίες των ανθρώπων. Βέβαια, με τα αυτά που ζούμε τελευταίες ημέρες, αυτό δεν καταλαβαίνετε ότι δεν διασφαλίζει τίποτα και γίνονται αναπληρώσεις και μπορεί να... Πάντως, προς το παρόν, ενώ φαινόταν ότι η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, κατάφεραν και την έχουν περιορίσει, αν όχι την έχουν σβήσει τελείως.
1: Στην περιοχή, στο άλλο κομμάτι, δεν ξέρω αν έχετε εσείς την εικόνα προς Ψάθα, αυτό το κομμάτι.
3: Δεν είχα προσωπική εικόνα. Με την αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής που μίλησα, την κυρία Παπασπύρου, είναι σε ύφεση το μέτωπο, δηλαδή έχει περιοριστεί η φωτιά στο ελάχιστο. Αλλά λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν γνωρίζω.
1: Κύριε Δήμαρχε, εκενώθηκε εκεί στη δική σας την περιοχή, εκενώθηκε και η βιομηχανική περιοχή, σωστά?
3: Σωστά.
1: Ναι. Είχε εκενωθεί και τα ξημερώματα όμως, γιατί έσταλει ξανά νέο 112 για την περιοχή αυτή?
3: Γιατί υπήρχε κόσμος που εργαζόταν, που ήταν εκεί ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Δηλαδή, ενώ είχε βγει τα ξημερώματα το 112, 3,5 ώρα νομίζω, 4 η ώρα βγήκε το 112. 3,5. Παρ' όλα αυτά, το πρωί πήγαν οι άνθρωποι και εργάστηκαν στη βιομηχανική ζώνη.
3: Σε κάποιες επιχειρήσεις, ναι. Δεν το γνώριζα. Όμως, εμένα με πήρε ο βουλευτής Δυτικής Αττικής του ΚΚΕ να δώσω εκένωση. Κύριε Τσοκάνη, έχω δώσει εκένωση. Από εκεί πέρα είναι θέμα της αστυνομίας. Φαντάζομαι, για να το λέει, θα είχε ενημέρωση ότι κάποια εργοστάσια δούλευαν κανονικά. Τώρα δεν ξέρω, ας πω, αν ήταν ένα, δύο, ναι, τρία. Πάντως, σίγουρα κάποια ήταν σε λειτουργία.
1: Αυτή τη στιγμή στην δική σας περιοχή που έχετε εικόνα, υπάρχει κάποιο μέτωπο που σας προβληματίζει περισσότερο?
3: Κοιτάξτε, και η Λούμπα, παρότι έχει σβήσει, επειδή γίνεται συνεχής αναζωπηρώσεις, είναι επικίνδυνη. Και όλο το μέτωπο είναι επικίνδυνο. Ό,τι είναι κοντά σε οικισμό ή στη βιομηχανική περιοχή είναι προφανώς επίφοβο.
1: Εκεί στη Λούμπα βλέπουμε κάποιες εικόνες, οι φλόγες να είναι πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών, σε κάποιες περιπτώσεις και μέσα.
3: Είναι μέσα στις αυλές. Είναι, και οι πυροσβέστες έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μην καεί το σπίτι. Δηλαδή, σβήναν τα πεύκα που καπνίζανε μέσα στο σπίτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο φακός δεν μπορεί να το αποτυπώσει. Είναι πραγματικά εικόνες βιβλικής καταστροφής.
1: Έχετε, κύριε Μαργέτη, κάποια εικόνα για σπίτια που έχουν καεί αυτές τις 4 ημέρες?
3: Όχι, δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν έχω ασφαλίσει πληροφορίες. Το μόνο που ξέρω σήμερα, δυστυχώς, στην αναζωπήρωση σε ένα σημείο κάει και μια φάρμα ζώων. Για τα υπόλοιπα όμως, δυστυχώς, στην αναζωπήρωση σε ένα σημείο κάει και μια φάρμα ζώων.

0: πολλά σπίτια που έχουν καταστραφεί. Είναι ο αριθμός σχετικά μικρός.
1: Η πρόγνωση για τον καιρό τις επόμενες ώρες?
0: Κοιτάξτε, τώρα έχει άπνοια, αλλά το έχουμε ζήσει όλοι και το ξέρετε, εκεί που υπάρχει αναζωπήρωση
1: αλλάζει αυτό πολύ.
0: Ρεύματα, δεν... Και αλλάζει και κατεύθυνση ο άνεμος, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν τώρα είναι άπνοια και σε 5 λεπτά έχει πολύ έντονο άνεμο. Δεν... Δηλαδή αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες 4 μέρες δεν νομίζω ότι μπορεί να το περιγράψει κανείς. Εντάξει, το καλό είναι βέβαια ότι σήμερα μπόρεσε και ήταν συνθήκες τέτοιες που μπορούσαν να πετάνε τα Καναντέρ και γι' αυτό και σώθηκε και η Λούμπα και η βιομηχανική περιοχή και το Καντήλι. Σας λέω για το δικό μου Δήμο. Γιατί αν ήταν όπως προχθές που δεν πέταξαν καθόλου ή χθες που πέταξαν την μισή μέρα, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες απώλειες.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαριέτη.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 46 λεπτά μετά τις 8. Τώρα βέβαια θα μου πεις ότι είναι δικό σου πρόβλημα και δεν είναι το μόνο δικό μου εννοώ. Και θα συμφωνήσω. Πρέπει να συνειδητοποιήσω, γιατί το λέω κάθε φορά στον εαυτό μου αλλά δεν πιάνει, ότι επειδή προβληματίζομαι εγώ, ας πούμε, για τις φωτιές ή για ό,τι συμβαίνει, αυτό δεν ισχύει για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, λέμε και για την Ελλάδα. Ναι, για κάποιους δεν και για την Ελλάδα. Κάνουν τις διακοπές τους.
1: Το λες με αφορμή κάποιο μήνυμα ή κάποια εικόνα. Ή κάποιο...
0: Και μηνύματα. Και οι εικόνες βέβαια είναι άλλο πράγμα. Μπήκα σήμερα στα. Γενικώς δεν πολύ μπαίνω πια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έβλεπα φωτογραφίες, παραλίες.
1: Ναι. Αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου και σε ρώτησα. Ναι.
0: Δηλαδή παίζει πολύ έρωτας, παιδιά. Δεν είναι και έξω και γίνεται.
1: Έπεσε έρωτας.
0: Ναι, ναι, παιδί χαμός. Και λες. Δεν είναι, δεν έχουν επαφή. Αλλά μετά κάθομαι και το σκέφτομαι και λέω: όχι, έχουν απόλυτη επαφή. Δεν τους αφορά.
1: Ναι, και αυτό συμβαίνει και με άλλα θέματα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και τραγικά θέματα που ναι. συμβαίνουν. Και θυμάσαι, Μανώλη, έχουμε πάρει και μηνύματα ότι εντάξει, ρε παιδί μου, έγινε.
0: Τώρα εντάξει. Απλά επειδή ρε παιδί μου τώρα στη φωτιά βάζεις ένα πρόσημο γενικότερο, ας πούμε, ή σε άλλα τέτοια φαινόμενα, ότι καίγεται η Ελλάδα. Δηλαδή δεν λέμε ότι καίγεται μια περιοχή. Καίγεται, βάζεις το πρόσημο της χώρας που υποτίθεται ότι πιάνει το συν όλο και λες. Αλλά δεν είναι για όλους. Ότι δεν καίγεται για όλους η Ελλάδα. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν είναι, κάνουν τώρα τις διακοπές τους. Προς Θεού δεν λέω ότι θα διακόψει κάποιος τις διακοπές του επειδή έχει πιάσει φωτιά σε 70 σημεία. Έτσι προφανώς και δεν. Αλλά είναι ρε παιδί μου, το σκέφτεσαι. Βάζω τον εαυτό μου και λέω: θα μπορούσα να είμαι και εγώ τώρα διακοπές. Ωραία. Τι θα έκανα, θα ανέβαζα μια φωτογραφία από μια παραλία? Όχι. Γιατί δεν θα το έκανα? Γιατί δεν μπορεί να καίγεται γιατί η Ελλάδα και εγώ να ανεβάζω παραλίες? Δεν σημαίνει ότι απέρναγα καλά στις διακοπές μου, αυτό εννοώ. Είναι θέμα του πώς το βλέπει ο καθένας και πώς το πουλάει.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου έλεγα ότι συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Αυτό όμως είναι μία εικόνα. Έτσι. Να σου βάλω μία άλλη εικόνα τη σημερινή μέρα, έτσι να την έχουμε στο μυαλό μας. Δεν ξέρω αν είδες. Εκεί στις εγκαταστάσεις της πρώτης ΕΜΟΔΕ, της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, είναι νομίζω στη Μαγούλα. Εκεί οι άνθρωποι, οι οποίοι πυροσβέστες στην ειδική μονάδα, παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα. Μπαίνουν στα οχήματα της υπηρεσίας και επιχειρούν στις φωτιές. Κάνανε λοιπόν μια καταγγελία το Πανελλήνιο Σωματείο των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, που λέει, και έχει και φωτογραφίες, πήγανε κάποιοι, άνοιξαν, παραβίασαν τα αυτοκίνητά τους, κλέψαν προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των πυροσβεστών. Πήραν ακόμη και τις ρόδες. Δηλαδή, αν δεις φωτογραφίες, είναι αυτοκίνητα με σπασμένα τζάμια και χωρίς ρόδες. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι εγκαταστάσεις εκεί μονάδα φιλοξενεί 300 πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί αφήσαν τα αυτοκίνητά τους.
0: Ήταν φυλασσόμενος ο χώρος?
1: Να σου πω, μάλλον όχι. Για να γίνει τέτοια λαϊλασία, προφανώς όχι.
0: Πάλι καλά που τους αφήσανε τα μάξι.
1: Αυτούς τους τύπους που πήγαν την ώρα που άλλος έχει αφήσει το αυτοκίνητο και έχει πάει και επιχειρεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Μηδενική πιθανότητα να γυρίσει πίσω την ώρα που τον κλέβεις.
1: Άρα ασφαλές για να γίνει.
0: Mega chance.
1: Mega chance. Ναι. Mega chance.
0: Τι είδες τώρα? Γιατί πας, ας πούμε, να κλέψεις ένα αυτοκίνητο και λες και άμα με δούνε και άμα γυρίσει εκείνη την ώρα κάποιος και άμα... Ενώ εκεί ξέρεις δεν πρόκειται να γυρίσει, επιχειρεί. Θα γυρίσει σε 2 μέρες. Δεν θα έχει ρόδες. Δεν θα έχει τίποτα άλλο. Ασφαλισμένο το έχει. Εντάξει, όλα καλά.
1: Αν πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε για τις εικόνες, ξέρεις, εμένα αυτό μου έχει κάποια τρομερή εντύπωση σήμερα. Οι άνθρωποι καλώς βεβαίως έχουν βγάλει την ανακοίνωσή τους. Λένε, εντάξει, ζητάμε, λέει, αξιοπρέπεια. Δεν αντέχουμε, λέει, άλλο. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ασφάλεια. Να είναι ένα δευτερεύον θέμα, ζήτημα, η ασφάλεια του περιουσιακού στοιχείου του ανθρώπου, ο οποίος επιχειρεί στη φωτιά.
0: Ναι, πρακτικά θα έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος που θα πάει ο άνθρωπος να αφήσει το αυτοκίνητό του και θα φυλάσσεται για όσο διάστημα εκείνος χρειάζεται να επιχειρεί, γιατί έχει μία λογική, ας πούμε. Ή πάει ο κάθε πυροσβέστης και παρκάρει όπου βρει, ας πούμε, και πάει στη δουλειά.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Αδιανόητο δεν είναι, διότι συνέβη.
1: Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό αυτό που συνέβη. Είναι πραγματικό.
0: Αλλά
1: είναι αδιανόητο όμως. Δεν μπορεί να το. Δηλαδή, εσύ μπορεί. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Ρε, ούτε εγώ μπορώ, αλλά τη σημασία έχει. Λοιπόν. Και όπως λέει εδώ και ο κύριος Δημήτρης, τι ακριβώς λέει, θα πει: μην ξανακούσω, δεν τη δέχομαι. Εγώ, κύριε Δημήτρη, είπα: δεν τη δέχομαι, δέχομαι το χαρακτηρισμό Megafire. Είναι δικαίωμά μου. Θα καταργήσει τελεία από μικροφόνο την επιστημονική κατηγοριοποίηση των πυρκαγιών επειδή δεν τη δέχεστε. Γιατί από πού έγινε επιστημονική κατηγοριοποίηση?
1: Μας έχει στείλει ο Πάνος ένα σκίτσο, πικρό βεβαίως, όπου είναι η κυβωτός του Νόε. Ανεβαίνουν τα ζώα.
0: Ναι.
1: Μόνο που γύρω-γύρω δεν είναι ο κατακλυσμός, δεν είναι οι πλημμύρες, είναι τεράστιες φωτιές. Λέει ο Νόε, αν θυμάμαι καλά, την τελευταία φορά ήταν από πλημμύρα.
0: Ναι.
1: Τα ζώα
0: είναι
1: έντρομα,
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο σκίτσο, πολύ ωραίο, μπράβο Πάνο. Έντρωμα τα ζωάκια ανεβαίνουν στην κυβωτό.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε ποιο το κάνουν στα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Κύριε Τάσο, μη βιάζεστε, εντάξει. Είναι πιθανό αυτό που λέτε. Να χαίρεστε, λέει, το επιτελικό σας κράτος που χαϊδεύεται και δεν κατακρίνεται. Άλλο ραδιόφωνο. Εκτός Μπογιόπουλου. Και αυτά που λέτε δεν τα παίρνει κανείς σοβαρά. Γελάνε, λέει, μέχρι θανάτου. Κύριος Λεωνίδας. Εντάξει, κύριε Λεωνίδα, ό,τι πείτε. Γεια σου, ρε Χιλίαρχε. Πού να βγει, ρε Χιλίαρχε, χιούμορ. Τι χιούμορ να έχεις. Προσπαθεί να. Ήθελε να τρολάρει που γύρισες. Γιατί έλεγε την περασμένη
1: Δευτέρα. Εγώ δεν το έχω πάρει αυτό το μήνυμα.
0: Το έχεις πάρει, δεν το έχεις δει. Διότι την περασμένη Δευτέρα έλεγε. Α, το είπε και το έκανα, όντως. βέβαια. Είναι, λέει, το κάνει όμως πολύ ωραία εδώ. Είναι, λέει, σαν το τρακάρισμα. Λέει, μεγάλο θετικό η ζωή. Αλλά μετά από αυτό, τράβα πες, λέει, σαν να που είχε στήσει το τσαρδάκι του 10 τούβλα τη φορά μέσα 10, 20, 30 χρόνια, ότι πρέπει να είναι ευτυχής που είναι ζωντανός. Και ότι πρέπει να συνεχίσει να ζει με ένα διαρκή απολογισμό, με μια επιστροφή στο μηδέν. Είναι σαν το τρακάρισμα, σαν το πέσιμο με το μηχανάκι. Σηκώνεσαι, ξεσκονίζεσαι, κοιτάς αν δουλεύουν χέρια, πόδια, μάτια. Και όταν δουλεύουν όλα, το μυαλό περνάει στη σημεία. Σωστό. Σωστό. Κυρία, λέει, Κατσαμπέκη, ποιος το έκανε αυτό άραγε στο αυτοκίνητο των πυροσβεστών? Η κυρία Κατσαμπέκη τι είναι? Το medium. Απάντησα εγώ για σένα. Ξέρετε εσείς, κυρία Βαγγέλη? Ξέρεις εσύ?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω, ελπίζω όμως και θέλω.
0: Γιατί τους τα πάνε πίσω.
1: Θέλω να μάθουν.
0: Να τους βρούνε.
1: Ναι. Αυτοί που πρέπει να το
0: έρθουν
1: και να τους βρουν να το κάνουν. Έτσι, δεν είναι τώρα.
0: Έχουν μπει τα λαστιχάκια τώρα σε άλλα αυτοκίνητα. Νομίζεις ότι έχουν τα κρατάνε κάβα?
1: Τίποτα δεν νομίζω, Μανώλη.
0: Α.
1: Τίποτα δεν νομίζω.
0: Η κυρία Νίκο, η φωτιά, ακόμα και όταν ο αέρας δεν είναι τόσο έντονος όσο ήταν τις προηγούμενες ημέρες, δεν είναι ο χαμός του ντάντι που λένε. Δεν ελέγχεται εύκολα. Τα καντιλάκια αυτά τώρα μπορεί να γίνει για μέρες. Και να κάνει έναν αέρα σε 3-4 μέρες, ας πούμε, και ξαφνικά να έχουμε κάπου μια αναζωπήρωση. Ελπίζω πως όχι, αλλά έχει συμβεί. Το έχουμε δει. Δεν είναι, και μην το ρίχνουμε τώρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αγατή να πρωτοκάνουν. Πού να πρωτοπάνε? Κάπου ήρθε ένα μήνυμα σε κάποια στιγμή που έλεγε ένας ακροατής ότι να τους έχουν όλο το χρόνο την πυροσβεστική. Κοστίζουν αυτά, δεν είναι?
1: Καλά, τώρα θα το συζητήσουμε σοβαρά το πράγμα. Θα το συζητήσουμε σοβαρά.
0: Εντάξει, όλο το χρόνο. Με αυτά και με αυτά, λέει, ξεχάστηκε το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Πήρα να σε κυβέρνηση που θα ήθελε τέτοιο γεγονός για να ξεχαστεί λίγο. Ποιο σκάνδαλο το ΠΚΠ?
1: Τι είναι το ΠΚΠ?
0: Τι ξέρω.
1: Ο ΠΚΠ, πώς το πες?
0: Ο ΠΚΠ.
1: Πε.
0: Ναι, ναι. Πε, ο ΠΚΠ.
1: Δεν μου λέει κάτι.
0: Εδώ γίνεται μακελιό με το θέμα των παρακολουθήσεων. Τι λέτε?
1: Το ποιον? Τι έχει γίνει?
0: Τίποτα, είναι κάτι αντίστοιχο με τον ΠΚΠ.
1: Α, εντάξει. Δεν έλειπα, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι, εντάξει. Μην. Περιμένουμε. Έχει το Άριος Πάγος έχει γνωμοδοτήσει. Έχουν βγει διάφορες αποφάσεις. Έχει, εντάξει, τώρα μην ασχολείσαι. Δεν είναι.
1: Ποιος Άριος, ο Πάγος.
0: Ναι, μωρέ, ναι. Α, είναι η ώρα που φεύγεις τώρα γι' αυτό, ε.
1: Ναι. Εσύ θα μείνεις.
0: Έχεις πρόταση. Να φύγω εγώ, να μείνεις εσύ.
1: Όχι, να μείνεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
8: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaros Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaros Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69-73-16-53-05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

σου και ζαλίζω με λιώμα που τα χέρια σου μ' αγγίζουνε. Να είμαστε μαζί, μονάχα νοιάζομαι.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at Corner.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1 και 39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

κι αν κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω απ' τα βλέφαρά της.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα Pop Δοδόνη το κιλό, τώρα μόνο 10,95.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
10: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
8: Για Μότο και Μαρίν.
7: Στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι.
12: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Radio Samos.
14: FM στους 102.

Και περπατώ και περπατώ στα ξένα. Κι είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά.

εγώ να πονέσω μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω, δεν είναι

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά

λένε η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.